0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα εάν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις, λέει ο Ρώσος πρόεδρος. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος απίφθινε ανοιχτή επιστολή προς το Ρώσο ομόλογό του, ζητώντας απευθεία συνάντηση και προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των προεδρών Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό πρόεδρο, νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για ακύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με την Τεχεράνη για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα παρά την εκεχηρία. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε 3 προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέ, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κατώ από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Με λατινικά χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RG&E. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. RG&E στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
3: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Και έχει ανάψει η κουβέντα για τα κουνούπια. Αυτό το φαινόμενο σας αγγίζει πάρα πολύ. Η Κωνσταντίνα από την Ξάνθη λέει: θα ήταν παράτολμο να πω ότι ίσως θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εφαρμογή εμβολίων για την προστασία από τις εμπέμπτες. Βάζετε τέτοιες ιδέες τώρα, να έχουμε κι άλλα εμβόλια και να σας λένε διάφοροι, ας πούμε, ότι θέλετε να μας βάλετε το τσιπάκι και όλα αυτά τα πράγματα. Τι, δεν θα έχουμε τέτοια, νομίζεις?
1: Ναι.
0: Παιδιά, τώρα που λέμε περί εμβολίων και τα λοιπά, προφανώς τα έχετε ακούσει τις προηγούμενες ημέρες. Στην εβδομάδα που τελειώνει έγιναν ανακοινώσεις για ένα επαναστατικό φάρμακο καταπολέμησης του καρκίνου του παγκρέατος. Εντάξει, θεωρείται τομή στην επιστήμη, στην επιστημονική έρευνα για την καταπολέμηση του καρκίνου, το συγκεκριμένο φάρμακο. Όρθιοι και χειροκροτώντας το υποδέχτηκαν οι επιστήμονες στις ανακοινώσεις που έγιναν από αυτούς που έκαναν τη συγκεκριμένη έρευνα. Ταυτόχρονα, αυτό το διάστημα έχουν γίνει πολλές έρευνες. Λένε αρκετοί άνθρωποι που ξέρουν στον χώρο των επιστημόνων και αυτής της έρευνας ότι η διαδικασία του mRNA που άνοιξε καινούργιους ορίζοντες στην έρευνα για τα φάρμακα. 2. Η τεχνητή νοημοσύνη, ο συνδυασμός αυτών των δύο, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα παρουσιάσει θαύματα στον τομέα της ιατρικής. Διάβαζα για παράδειγμα ότι βρέθηκε ένα σαν εμβόλιο, μία ένεση, ένα ενέσιμο φάρμακο, το οποίο το κάνεις άπαξ μία φορά και τελειώνεις διαπαντός εφόρου ζωής, μέχρι τώρα τουλάχιστον έτσι λένε τα κλινικά αποτελέσματα, από τη χοληστερίνη. Για τη χοληστερίνη είναι ένας από τους κύριους λόγους καρδιακών νοσημάτων, ακόμη και θανάτων, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ολόκληρη τους τη ζωή παίρνοντας στατίνες, οι οποίες επιβαρύνουν άλλα όργανα ενδεχομένως κτλ. Υπάρχει μεγάλος διάλογος στην επιστημονική κοινότητα και σου λέει τώρα με μία ένεση ξεμπερδεύεις εφόρου ζωής με την χοληστερίνη, για παράδειγμα. Δεν λέω για τον καρκίνο, που και γι' αυτόν γίνονται άλματα και θα γίνουν.
1: Και θα συνεχίσουν να γίνονται άλματα.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή...
0: Έχει ανοίξει λεωφόρος με τα mRNA και με την τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα αυτό και πολύ καλά κάνει. Αντί να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη μόνο για να κάνουμε βιντεάκια για το TikTok και για τους διάφορους.
1: Εντάξει, και όλα μπορούν να γίνονται.
0: Ναι. Ο κύριος Διονύσης λέει: έχετε κάνει ρεπορτάζ για τα, όπως έχουν κάνει κάποιοι άλλοι,
1: για
0: τα προσφυγικά. Είναι φάρος άμεσης δημοκρατίας.
1: Σας παρακαλώ πολύ τώρα.
0: Γιατί?
1: Που είναι φάρος άμεσης δημοκρατίας.
0: Γιατί?
1: Για ποιο πράγμα είναι φάρος?
0: Μισό λεπτό, από αυτούς που ζουν μέσα. Δεν θα μπορούσαν δηλαδή να έχουν. Οι άνθρωποι κάνουν την άμεση δημοκρατία, δεν την κάνουν τα κτίρια. Να πάνε κάπου αλλού να κάνουν άμεση δημοκρατία. Πολύ ευχαρίστως, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Αν μπορούν να αξιοποιηθούν τα κτίρια αυτά για τους συγγενείς, για παράδειγμα των καρκινοπαθών κτλ. Λέει, διαβάζετε μόνο τις ανακοινώσεις. Δεν διαβάζουμε μόνο τις ανακοινώσεις. Διαβάζουμε και τα ρεπορτάζ αυτά που γίνονται. Και εγώ δεν λέω ότι η άμεση δημοκρατία ή η αυτοδιαχείριση ή όλες αυτές τις ιστορίες είναι για τον Κιάδα. Το αντίθετο, με αυτά μεγάλωσα ως ιδέες και ως σκέψεις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Επαναλαμβάνω, την άμεση δημοκρατία δεν την κάνουν τα κτίρια, την άμεση δημοκρατία την κάνουν οι άνθρωποι. Ναι, αυτό. Καλημέρα στην φίλη μας την Κυριακή, η οποία λέει: παιδιά, αυτό το πρόβλημα με τη χοληστερίνη το έχω και εγώ και τα παιδιά. Είναι γονιδιακή.
1: Ναι,
0: σε πολλούς ανθρώπους είναι και γονιδιακή.
1: Ναι, βέβαια είναι.
0: Ναι.
1: Κληρονομική και τα λοιπά, ναι.
0: Όχι, να πάτε για εξετάσεις, κύριε Παναγιώτη. Όχι, να πάτε για εξετάσεις.
1: Γιατί, τι.
0: Λέει. Να μην πάω για εξετάσεις, λέει, αφού βγαίνουν τέτοια φάρμακα. Όχι, να πάτε για εξετάσεις. Να τα αφήσετε αυτά. Έχουμε ακόμα δρόμο. Δεν τα λύσαμε όλα τα προβλήματα. Ακόμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Τι άλλο ήθελα να πω. Σήμερα είναι κρίσιμη ημέρα.
1: Γιατί?
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, ναι,
0: να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Ωραία, ναι, ναι.
0: Να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι κρίσιμη ημέρα. Γιατί...
1: Πιο κρίσιμη είναι αύριο.
0: Αύριο είναι η Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι το
1: μεταξύ του.
0: Το πολύ πολιτικό γραφείο, ναι, πώς το λένε, το πολιτικό συμβούλιο. Ναι. Το αρμόδιο όργανο, εν πάση περιπτώσει,
1: ναι,
0: που θα κάνει και την εισήγηση αύριο στην Κεντρική Επιτροπή. Εκεί αναμένεται. Το ένα ζητούμενο είναι αν θα αφήσουν να συμμετάσχει ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης λέει: θα πάω. Αυτοί λένε ότι αφού διαγράφηκε από βουλευτής, έχασε την εξοφίτσιο θέση του στο όργανο αυτό το καθοδηγητικό του ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο είναι τι εισήγηση θα κάνει ο κύριος Φάμελος. θα κάνει την εισήγηση που όλοι περιμένουν με βάση τα μέση μέχρι τώρα δείγματα, να πάμε να συνεργαστούμε με την Ελλάς, ή δεν θα κάνει τέτοια εισήγηση, θα κάνει διαφορετική εισήγηση, και πώς θα αντιδράσουν οι υπόλοιποι που θέλουν να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην κατεβάσει ρολά? Είναι ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν σήμερα, αλλά κυρίως αύριο. Οπότε η πολιτική επικαιρότητα θα έχει ένα ενδιαφέρον και από αυτή την πλευρά, να το ξέρετε, γιατί είναι στοιχείο της ειδησιογραφίας, δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Να μην σας ενημερώσουμε.
1: Όχι, καλά κάνεις και ενημερώνεις. Ναι. Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και το ΠΑΣΟΚ συνεδριάζει.
0: Ναι.
1: Επίσης, θέλω να σου πω.
0: Το?
1: Το ΠΑΣΟΚ.
0: Α, συνεδριάζει.
1: Ναι, το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Και πώς το λένε, και αυτή θεωρείται μια σημαντική συνεδρίαση.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι στον απόϊχο και των δημοσκοπήσεων που παρουσιάζει μια απώλεια.
0: Ναι.
1: Σε όλες το ΠΑΣΟΚ. Και μου λέγει μια γνωστή μας ότι θα πάει σήμερα, που το ξέρει το χώρο καλά.
0: Ναι.
1: Μου έλεγε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα εμφανιστεί και θα είναι χαμηλών τόνων. Δεν θα ανεβάσει πολύ τους τόνους.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά αν προκληθεί, δεν ξέρει.
0: Από ποιον να προκληθεί?
1: Από το Δούκα.
0: Επιπίου.
1: Από το Χάρη Δούκα. Τι επιπίου? Τι επιπίου?
0: Όχι, όχι. Θέλω να πω.
1: Πίου, πίου. Τι επιπίου?
0: Θέλω να πω. Ποιο είναι το διακύβευμα τώρα για το ΠΑΣΟΚ, ρε παιδί μου?
1: Το διακύβευμα για το ΠΑΣΟΚ είναι τι πρέπει να κάνουν για να.
0: Να συνεχίσουν στην απόφαση που έχουν λάβει και στο ΣΥΕΔΟ και τα λοιπά περί αυτόνομης πορείας και τα λοιπά. Τα υπόλοιπα που λέγονται περί συνεργασιών και τα λοιπά είναι εκτός απόφασης συνεδρίου. Άρα
1: ναι,
0: να συνεχίσουν.
1: Αλλά το είπε ο κ. Δούκας όμως αυτό.
0: Και επειδή.
1: Όχι, τι είπα να πει και επειδή.
0: Και επειδή.
1: Δεν το είπε στα όργανα.
0: Ναι, όχι. Σε συνέντευξη το είπε.
1: Αυτό λέω.
0: Στο Μέγκα. Ναι.
1: Αυτό λέω. Αυτό έχει δημιουργήσει μια εντασούλα.
0: Άμα είχε δημιουργήσει μια εντασούλα, να είχαν αντιδράσει μέχρι τώρα. Τόσες μέρες δεν έχουν αντιδράσει. Ή περιμέναν τις συνεδρίες των οργάνων.
1: Ναι, ναι,
0: να αντιδράσουν θεσμικά οι άνθρωποι. Ναι.
1: Πάντα θεσμικά.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: ΠΑΣΟΚ είμαστε.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, όχι εμείς. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Λοιπόν, η φίλη μας αυτή μας λέει.
1: Ναι.
0: Πολιτική γραμματεία ο ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικό συμβούλιο το ΠΑΣΟΚ.
1: Μπράβο, ρε,
0: μην τα μπερδεύετε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει τώρα, παιδιά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα. Το ίδιο πράγμα λέμε. Γιατί έχει καμιά σημασία.
1: Πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανακοινώσει, λέει, και task force.
0: Τι θα ανακοινώσει?
1: Μια task force. Σκιώδη κυβέρνηση, πώς το λένε.
0: Α, άλλο είναι σκιώδης κυβέρνηση.
1: Ένα τέτοιο, ναι, πράγμα, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Θα ανακοινώσει. Ναι.
0: Δηλαδή, τι, υπουργικό συμβούλιο, ποιος θα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αν βγούμε εμείς, ποιος θα είναι υπουργός ανάπτυξης, ποιος θα είναι υπουργός οικονομικών, ποιος θα είναι υπουργός παιδείας και ποιος θα είναι υπουργός εθνικής άμυνας.
1: Ναι.
0: Ένας θα είναι.
1: Ναι, μια ομάδα κρούσης.
0: Ομάδα κρούσης.
1: Ναι, να το πω στα ελληνικά.
0: Μάλιστα.
1: Μάθατε όλη την task force, ας πούμε.
0: Λοιπόν, να την ανακοινώσει, να τη δούμε, να δούμε και τι θα κάνει και αυτή και τα λοιπά. Έχει ενδιαφέρον πάντως, γιατί ώρες-ώρες, αν κλείνεις τα μάτια,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι,
0: και έτσι δεν βλέπεις ούτε από κάτω, ακούσε ένα κανάλι, ρε παιδί μου, μια αντιπαράθεση πολιτική.
1: Mm.
0: Κλείνεις τα μάτια ώστε να μην βλέπεις ποιος αντιπρόσωπος ποιανού κόμματος μιλάει. Να ακούς μόνο τι λέει, έτσι. Και ακούς από έναν κύριο να λέει, προχθές, γινόταν ένα μνημόσυνο, αν δεν κάνω λάθος, και από ένα κερί άναψε φωτιά, πήρε φωτιά ένα σπίτι, λαμπάδια σε ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Σωστά?
1: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι. Άκουσα πολιτικό να λέει, γιατί είχαν αναμένο το κεράκι, είχαν μνημόσυνο οι άνθρωποι, έτσι, πάμε παρακάτω, γιατί είχαν αναμένο το κεράκι, μήπως τους είχε κόψει τη ρεύμα η ΔΕΗ, μήπως με αυτόν τον τρόπο, και έκανε ένα ολόκληρο σενάριο, μια ολόκληρη θεωρία πάνω σε ένα γεγονός που δεν έφθεκε. Και εκεί ανοίγεις τα μάτια και λες, από ποιο κόμμα είναι αυτός που τα λέει? Από άλλο το περιμένεις, από αλλού σου έρχεται.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
0: Καταλαβες?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι λίγο δυσδιάκριτα πλέον τα όρια. Να το πούμε αυτό. Λίγο μπερδεύεσαι.
1: Ναι.
0: Ποιος πρεσβεύει τι.
1: Αλήθεια. Ναι.
0: Και όσο περνάει ο καιρός, αυτό θα γίνεται περισσότερο. Μιας και έχουμε και περισσότερα κόμματα και ενδεχομένως θα έχουμε και άλλα.
1: Όχι, τώρα θα αλλάξουμε.
0: Ναι. Το δούμε. Να το δούμε.
1: Εντάξει,
0: η Φωτεινή λέει Πασοκάρα. Πασοκάρα είμαστε μετά τον απόϊχο των ανοησιών του Δούκα. Η Φωτεινή, υπενθυμίζω στους φίλους ακροατές, το είχε γράψει ήδη προχθές, ας πούμε, ότι δεν είχε γραφτεί στο Πασόκ ποτέ και πήγε και γράφτηκε για να ψηφίσει για να μην βγει ο Δούκας. Εντάξει, παιδιά,
1: ναι, το είχε πει. Okay, το είχε πει. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, άκουρα, δεις, έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε με την Αναστασία Τυράσκη.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα να γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Από την ειδικό, έτσι, τώρα, όχι αστεία πράγματα.
0: Ναι.
1: Πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο. Γιατί κάτι διάβαζα, κάτι άστατη.
0: Εγώ διάβαζα ότι θα έρθουν χαλάζια. Πριν να έρθουν οι υψηλές θερμοκρασίες, θα έρθουν χαλάζια.
1: Ναι, και θέλω να ρωτήσω συντέλεια. Τη γνώμη της. Ναι. Να μας πει, να μας ενημερώσει, να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους για να κανονίσουμε τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο.
0: Έρχεται το Σαββατοκύριακο, παιδιά.
1: Ναι. Αναστασία Τυράσκη, μετρό.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι θα γίνεται, θα κυκλοφορούμε με ομπρέλες ή με Αλέξη Κέραυνα, Αλέξη Βρόκια.
2: Ως επιτοπλίστων όχι. Η αλήθεια είναι ότι θα παραμείνει η αστάθεια, αλλά γενικά αυτά τα φαινόμενα της αστάθειας έχουν πολύ τοπικό χαρακτήρα και εκδηλώνονται βέβαια στις υπηρετικές περιοχές, μεσημέρι-απόγευμα, διαρκούν λίγο και περιορίζονται κυρίως τα ορεινά, αλλά όχι μόνο. Εντάξει, το Σάββατο μπορεί να έχουμε μια αστάθεια έτσι λίγο όχι τόσο περιορισμένη στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Εκεί περιμένουμε κάποιες καταιγίδες που να επηρεάσουν όχι μόνο ορεινές περιοχές, αλλά και περιοχές, αλλά υπηρετικά μόνο. Κυρίως δηλαδή δεν μιλάμε για περιοχές κοντά στη θάλασσα κτλ.
0: Οι περιοχές κοντά στη θάλασσα θα έχουν ηλιοφάνεια, δηλαδή είναι ιδανικό πουσουκού για να πάμε για μπάνιο.
2: Ναι, θα έλεγα ότι ναι, είναι ιδανικό το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα είναι ιδανικός για να πάμε για μπάνιο, γιατί και ήλιο θα έχει. Ναι. Και κυρίως στις νησιωτικές περιοχές δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει τίποτα σχετικά, ούτε συννεφάκι δεν θα έχουμε. Η θερμοκρασία της θάλασσας έχει ανέβει, είναι σε καλά επίπεδα, μπορούμε να μπούμε, και δεν θα έχει και αέρα επίσης, σημαντικό γι' αυτό. Οπότε θα είναι η ατμόσφαιρα ό,τι πρέπει για να κάνουμε μπάνιο. Δεν θα κρυώνουμε έξω, δεν θα κρυώνουμε μέσα. Γενικώς θα είναι
1: πάρα πολύ ωραία. Ναι, γιατί είναι πρόβλημα
2: για
1: αυτό. Ναι, είναι πρόβλημα.
2: Βέβαια, άμα φυσάει.
1: Προηγούμενο διάστημα ήσουν σε μια παραλία. Δεν έμπαινες εσύ, δεν ήθελες να μπεις, ας πούμε. Και ακούγεις κραυγές. Ήταν αυτοί που μπαίνανε.
0: Από αυτούς που μπαίνανε. Δίνει σουβλιές. Έδινε σουβλιές τις προηγούμενες μέρες, να το πούμε αυτό. Εκτός από αυτούς που είναι, ρε παιδί μου, συνηθισμένοι και κάνουν και χειμερινό κτλ. Για τους υπόλοιπους ήταν λίγο άγριο.
2: Εντάξει, έχει αρχίσει σιγά σιγά να ζεσταίνει. Τώρα ζεσταίνει, οπότε μπορούμε. Και κυρίως βέβαια μιλάμε για περιοχές που είναι, άμα έχουμε μια παραλία που είναι και αρκετά ρηχή, προλαβαίνει έτσι ο ήλιος και το ζεσταίνει το νερό. Οπότε αν πάμε και νωρίς το απόγευμα, θα είναι μια χαρά τα πράγματα. Θα πούμε άνετα.
0: Στα υπόλοιπα τα φαινόμενα αυτά, στα υπόλοιπα, στα υπηρετικά, γιατί δεν μας αφορούν μόνο τα παράλια, είναι και η υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, στην κεντρική Ελλάδα, στα υπηρετικά, στα υψηλά υψόμετρα, θα έχουμε έντονα φαινόμενα κατά τόπους, δηλαδή καλή αστάθεια. Εντάξει, καταλαβαίνω.
2: Αλλά
0: θα έχουμε και έντονα φαινόμενα, π.χ. χαλάζι που προειδοποιούν κάποιοι.
2: Το χαλάζι είναι αρκετά συχνό σε αυτές τις καταιγίδες που έχουμε Μάιο, Ιούνιο, γενικά αυτές τις καταιγίδες που έχουμε αργά την άνοιξη και τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι αρκετά πιθανό γενικά να έχουμε χαλάζι. Αλλά αυτό το φαινόμενο περιορίζεται σε είναι πολύ πολύ τοπικό και είναι και πολύ δύσκολο να γίνει πρόγνωση για το χαλάζι. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε με πολύ μεγάλη βεβαιότητα ότι σε μια περιοχή θα έχει χαλάζι, σε μια άλλη δεν θα έχει.
0: Αυτό είναι μία από τις μεγάλες δυσκολίες για τους παραγωγούς, για τους Γιώργους.
2: Δυστυχώς, γιατί δεν μπορούμε να προστατεύσουμε την περιοχή. Δηλαδή δεν μπορούμε πριν από λίγες ώρες πριν να πούμε ότι θα έχει χαλάζι στη συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να πάρθουν μέτρα κτλ. Είναι ένα θέμα αυτό, όντως. Αλλά γενικά οι καλοκαιρινές καταιγίδες μπορεί να βγάλουν χαλάζι. Στις περισσότερες περιπτώσεις, βέβαια, τα φαινόμενα αυτά είναι πολύ τοπικά. Διαρκούν λίγο και είναι αυτό ακριβώς. Πολύ τοπικά και δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε που ακριβώς θα συμβούν. Ωστόσο, ναι, υπάρχει πιθανότητα για χαλάζι γενικώς.
0: Αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε τώρα, ή επειδή δεν έχουμε ακόμα τα εργαλεία, δηλαδή τους μετεωρολογικούς σταθμούς, τους δορυφόρους που μας χρειάζονται, που τώρα τους εκτοξεύσαμε κτλ. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο σημείο να προβλέπουμε με ακρίβεια και αυτό, ή όχι. Είναι η φύση του φαινομένου τέτοια που δεν μας το επιτρέπει.
2: Είναι και η φύση του φαινομένου. Ναι. Σίγουρα όσο περισσότερες παρατηρήσεις έχουμε, όσο πιο καλά γνωρίζουμε τη δομή της ατμόσφαιρας, είναι πιο εύκολο να πούμε αν μια καταιγίδα θα είναι αρκετά ισχυρή ώστε να δώσει χαλάζι. Mm-hmm. Ωστόσο το φαινόμενο του χαλαζιού είναι και μικρότερης κλίμακας από αυτήν που προβλέπουν τα προγνωστικά μας μοντέλα.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή τα προγνωστικά μας μοντέλα προβλέπουν φαινόμενα βαρομετρικά χαμηλά, βαρομετρικά υψηλά, δηλαδή αυτό που λέμε συνοπτικής κλίμακας. Οπότε το χαλάζι οφείλεται σε μικρότερες διαταραχές από αυτές που γενικά τώρα μπορούμε να μετρήσουμε και μπορούμε να παραμετροποιήσουμε και να κάνουμε την πρόβλεψη. Οπότε ναι, δεν είναι εύκολο να κάνεις πρόγνωση για το χαλάζι.
0: Ωραία. Ευτυχώς. Και αφού κλείσαμε αυτό με το Σαββατοκύριακο και με το τι θα γίνει, μετά αρχίζουμε να παίρνουμε την ανηφόρα σιγά σιγά. Ήρθε η ώρα.
2: ακόμα.
0: Μπράβο.
2: Η αλήθεια, την Κυριακή περιμένουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Αρκετά υψηλές. Δηλαδή, περιμένουμε να φτάσουμε, ίσως τοπικά να αγγίξουμε και τους 36 βαθμούς, να φτάσουμε εκεί 35-36 την Κυριακή. Αλλά μετά πάλι από Δευτέρα θα αρχίσει να πνέει βορειαδάκι. Δηλαδή θα έρθουν και κάποιες έτσι πιο δροσερές αέριες μάζες πάλι από τα βόρεια. Οπότε δεν θα έχουμε μια συνεχή άνοδο της θερμοκρασίας. Θα περιοριστούμε πάλι εκεί στους τοπικά 34, το πολύ 35 στα υπηρωτικά και στις υπόλοιπες περιοχές, στη θάλασσα, κοντά στα παράκτια, γύρω στους 30 και κάτι λίγο. Δηλαδή δεν έχει μια τάση συνεχούς ανόδου η θερμοκρασία. Μάλιστα. Η Κυριακή θα είναι λίγο πιο ζεστή μέρα από τις υπόλοιπες, αλλά γενικά θα παραμένουμε σε αυτά τα επίπεδα. Δεν φαίνεται δηλαδή κάτι στην κυκλοφορία που θα μας δώσει κάστρωνα κτλ.
0: Λίγο μας κατησυχάσατε.
1: Να
0: το πω αυτό.
1: Συγγνώμη,
0: ναι. Δεν θέλω
1: βράδυ, 11 η ώρα,
0: ναι,
1: που γύριζα στο σπίτι.
0: Πού ήσουν ένα παιδάκι που γύριζε 11 η ώρα στο σπίτι?
1: Είχε 26 βαθμούς.
2: Είχε ζέστη.
0: Ναι.
2: Αυτό ζέστη. Είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό, ναι, ότι έχει αρχίσει η ελάχιστη πλέον,
1: ναι,
2: να αυξάνεται.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό
1: αυτό
2: του καλοκαιριού.
1: Ναι.
2: Μικραίνει η ημέρα, έχει μεγαλώσει πολύ. Οπότε και οι μυτερινές ώρες δεν είναι πολλές, δεν προλαβαίνει να πέσει η θερμοκρασία.
1: Ναι.
2: Και πλέον αυτές τις μέρες, τώρα, γενικώς τις ημέρες της αστάθειας είναι και λίγο αυξημένη η υγρασία, δεν φυσάει επίσης. Και η αίσθηση είναι ακόμα εντονότερη της ζέστης. Και αυτό γίνεται όντως κυρίως αισθητό τις βραδινές ώρες.
0: Αυτό έχει, είναι ένα...
2: Φυσάει επίσης. Και η αίσθηση είναι ακόμα εντονότερη της ζέστης. Και αυτό γίνεται όντως κυρίως αισθητό τις βραδινές ώρες.
0: Αυτό έχει... είναι...

0: Μ' αρέσει. Να είστε καλά, κυρία Γκράση.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει και τρέμει η ψυχή μου. Γιατί ήδη έχουμε φωτιές. Εδώ έπιασε το άλλο σωσβεϊκού, παιδί μου, χτες.
0: Από μελισσοκόμο, λέει.
2: Τι δουλειά έχουν τα μελίσια στο άλλο σωσβεϊκού.
0: Στο άλλο σωσβεϊκού, στη Φιλοθέικα που έβλεπα.
2: Ναι, εκεί.
0: Α, εκεί το ίδιο πράγμα λέμε.
2: Το ίδιο λέμε. Η ίδια περιοχή είναι.
0: Εντάξει, ναι. Λοιπόν. Κάπνιζε τα μελίσια, λέει.
2: Τι, ποια μελίσια, παιδί μου, στο άλσο σβέγγι.
0: Ξέρω εγώ.
2: Δηλαδή, έχουμε τρελαθεί εντελώς.
0: Γιατί, να μην έχει.
2: Στο άλσο.
0: Είναι ξεκουστό το μέλι βεϊκού. Μέλι βεϊκού. Ανθόμελο βεϊκού. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Τι ωραία άνθη που. Στον κήπο σας τα έχετε αυτά, στο μπαλκόνι σας. Πολύ ωραία. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Η Κωνσταντίνα μας στέλνει μέσω του Γιάννη αυτή τη φωτογραφία.
2: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Υπέροχα είναι. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο από το Κιάτο, το φίλο μας στο Ζαχαροπλάστη. Στον φίλο μας τον Αλέξανδρο. Συνεννοηθήκαμε, Αλέξανδρε. Ναι, πολύ ωραία. Και ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει ότι χθες μία βουλευτής που έδωσε μια συνέντευξη,
2: ναι,
0: εξηγεί τον παραλογισμό των 40 ανεξάρτητων βουλευτών. Άλλα ψηφίζει η κοινωνία και άλλα κάνουν οι βουλευτές. Εντάξει.
2: Καλά, αυτό τώρα που ρωτάς, ναι, ας πούμε, κάποιους που ανεξαρτοποιήθηκαν, πρέπει να το πω αυτό. Που τους λες, γιατί δεν παραιτηθήκατε, ας πούμε, όπως έκανε η Αυτιόγλου, π.χ.
0: Που γιατί... πριν δεν είχε παραιτηθεί.
2: Ναι,
0: γιατί
2: όχι,
0: με άλλο κόμμα βγήκε.
2: Όχι, ναι, λέω ρε, ναι, παιδί μου, τώρα γιατί δεν παραιτηθήκατε. Και σου λέει, κοίταξε να δεις.
0: Δεν ωρίμασαν οι συνθήκες.
2: Όχι. Αμακάρι να σου απαντούσε αυτό.
0: Ναι.
2: Σου απαντάει πώς να κάνεις το κοκκινιστό και να λιώσει το βοσκαράκι.
0: Με μπόλι και κανέλα.
2: Ναι.
0: Και γαρίφαλο. Πάμε. Όχι, γαρίφαλο δεν βάζουμε.
2: Όχι,
0: το άλλο, τον μπούκοβο.
2: Ναι,
0: τέλος πάντων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εμπριστική επίθεση σε 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής τα ξημερώματα στο Μαρούσι. Έκρηξη σε ATM στα Αυριλίσια, οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομολογό του. Φτάνουν οι μάχες, λέει, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς, δηλώνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Σε τέλμα, οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεσμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελ Αβίβ-Βηρητού, όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στο Λίβανο. Νέα ανταρσία Ρεπουμπλικανών κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Η Βουλή ενέκρινε νέα βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία. Δίκη κλειστής έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε γιο ταχύ στην Καλυθέα. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες.

0: και καταιγίδες κυρίως στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το Χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: επειδή η ώρα είναι 7:35 και είναι η ώρα που πλησιάζουν ή μόλις έχουν φτάσει και κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο τα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις, δίνουν σήμερα λατινικά, χημεία, πληροφορική. Καλή επιτυχία.
1: Αγάπες μας.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ναι.
0: Χαρά και τσαχπινιά.
1: Έχετε μπροστά
0: είναι ένα σλόγγαν που έχουμε με την κόρη μου.
1: Ναι, ναι,
0: χαρά και τσαχπινιά.
1: Υπέροχο είναι αυτό. Ναι. Και να ξέρετε ότι έχετε πολύ πράγμα μπροστά σας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πολλές εμπειρίες έρχονται.
0: Έρχονται τα μπάνια πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έρχονται τα μπάνια, έρχονται οι μπύρες, έρχονται συναυλίες, έρχονται.
1: Το πιο βασικό.
0: Αυτό.
1: Το πιο βασικό.
0: Διασκέδαση. Αυτό. Χαρά. Η χαρά της ζωής, ρε παιδί μου. Τι. Γιατί το αλκοόλ. Τι είναι. Τι αλκοόλ έχει μπύρα μου τώρα.
1: Σόπα,
0: α, υπάρχουν και άνευ.
1: Εντάξει, τώρα. Ναι. Δεν θα πιει μπύρα, δεν θα πιει
0: μπύρα.
1: Άνευ. Άνευ τώρα.
0: Αυτό το
1: πράγμα. Πέρασα τη βία.
0: Ξέρεις πόσους έχω δει τώρα, επειδή φοβούνται μην τους πιάσουν στα μπλόκα της τροχέας,
1: ναι,
0: που πίνουν και κατεβάζουν 8 μπύρες άνευ. Οι 8 μπύρες άνευ εντωμεταξύ σου κάνουν μια μπυροκυλιά.
1: Έλα,
0: άλλο πράγμα.
1: Τζάμπα τώρα.
0: Ναι.
1: Τζάμπα, φούσκο, ναι, ας πούμε.
0: Το πίνουν ως δροσιστικό περισσότερο.
1: Καλά, εντάξει, πιούν λίγο νερό.
0: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σας είπαμε πριν.
0: Πού θα πάμε?
1: Λίγο σας περιγράψω. Στο Γιώργο του Διονυσού.
0: Τον έχουμε.
1: Βέβαια τον έχουμε.
0: Γιατί μου τα λέτε μένα.
1: Τα είπαμε, τα ακούσαμε.
0: Εγώ δεν άκουσα τίποτα.
1: Εμείς οι Κατερίνες. Λουίζα. Εμείς οι Κατερίνες τα ακούσαμε. Δεν ξέρω
0: γιατί δεν φορούσε ακουστικά. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι έχουμε τον Διονυσόπουλο.
1: Βέβαια, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για τις γυναίκες στο στρατό.
0: Τους 76, 79, 70, κάτι, πού πήγανε
1: χθες. Πήγαν τα κορίτσια χθες.
2: Καλημέρα.
0: Ναι, Γιώργο, καλημέρα.
2: Κανονικά πρέπει να έχει βάλει το κομμάτι από το Ρόκι τώρα για να ξεκινήσουμε να μπούμε δυναμικά.
1: Α, τόσο πολύ θες εσύ.
0: Άμα ήταν να βάλουμε το Ρόκι θα πηγαίναμε στο Ράμπο και άμα πηγαίναμε στο Ράμπο μετά θα αρχίσαμε άλλα. Θα το ρίχναμε πιο σκληρά και δεν θέλουμε να τρομάξουμε τα κορίτσια πρωί-πρωί.
1: Εντάξει, μπορούσαμε να βάλουμε και το Αχ Βαλεντίνα, Αχ Βρετσαχπίνα.
0: Καλά.
2: Σε άκουσα, Διονύση, νωρίτερα με τη χαρά και τσακτιμιά και μου ήρθε μια φράση από παλιά ελληνική ταινία. Τάξη και ηθική.
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι, και αυτό. Και αυτό. Για πες λίγο.
2: Σήμερα λοιπόν, χτες μάλλον, πέρασαν τις πύλες του Κέντρου Εκπαίδευσης Λαμίας οι πρώτες γυναίκες εθελοντές στο Ελληνικό Στρατό, 72 συνολικά. Να σημειώσουμε ότι ήταν μεταξύ 20 και 26 ετών. Ούτως ή άλλως η εθελοντική στράτευση αφορά σε αυτές τις ηλικίες. Θα έχουν θητεία 12 μηνών, θα εκπαιδευτούν για 10 εβδομάδες στο Κέντρο Εκπαίδευσης εκεί υλικού πολέμου, είναι εκεί στη Λαμία. Και εν συνεχεία για 2 ακόμη εβδομάδες θα λάβουν την εκπαίδευση στις μονάδες όπου θα τοποθετηθούν. Από ό,τι ευθύς εκεί βρέθηκε.
0: Άμα πάνε σε παραμεθόριο δεν έχουν ή έχουν καταργηθεί αυτά, ή έχουν λιγότερη θητεία. Όχι, 12 μήνοι θα είναι.
2: Αν υπηρετήσουν όλη τη θητεία στην παραμεθόριο θα είναι 9 μήνες.
0: Ναι. Α, γι' αυτό είπα πριν 9 ή 12, ναι, γιατί ναι, κάτι ναι, τέτοιο θυμόμουν εγώ, ναι.
2: Μέσα είστε. Λοιπόν, ήταν εκεί και ο αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατηγός.
0: Να σε ρωτήσω, γιατί έχει σημασία αυτό. Επειδή το είδα και σε sites και τα λοιπά, ιστορική μέρα. Γιατί είναι ιστορική μέρα και ήταν και ο αρχηγός Γιές να τις υποδεχτεί. Ναι, θέλω να ρωτήσω αυτό με την έννοια ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες στο στρατό και που έχουν βγει και από τις σχολές τις αντίστοιχες και όποιοι είναι πολλές γυναίκες. Θέλω να πω ότι γιατί τώρα θεωρείται μιλάμε ιστορική η χθεσινή ημέρα.
2: Τώρα μιλάμε για γυναίκες οι οποίες κατατάχθηκαν ως στρατιώτες, ως έφεδροι να το πω έτσι,
0: ναι,
2: ως πληρωτοί.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά. Βεβαίως για να θυμηθούμε και παλιότερα είχαν γίνει άλλες δύο προσπάθειες, όχι τόσο οργανωμένες όμως, από ότι συζητούσαμε και εμείς. Η πρώτη είχε γίνει τη δεκαετία του 70 και άλλη μια τη δεκαετία του 80 στο πλαίσιο της ισότητας που συζητιόταν ανάμεσα στις άλλες και στις γυναίκες τότε.
0: Μα θυμάμαι εγώ, επειδή είμαι παλιός, εγώ θυμάμαι την κουβέντα που γινόταν το 80, όπου υπήρχαν και διάφορα ανέκδοτα ότι θα πρέπει τώρα να υπάρχουν εγκαταστάσεις με σεσουάρ, κάτι σεξιστικά που υπήρχαν εκείνη τη εποχή. Γιατί τότε δεν υπήρχε το political correct και δεν λέγανε τέτοια, ας πούμε. Αυτή η τυποτένεια.
2: Ναι, πάει πολύ καλά τότε. Θα δούμε πώς θα πάει τώρα. 200, να σημειώσουμε, κάθε χρόνο θα παρουσιάζονται. Αυτό είναι το πλαφόν. Οι γυναίκες εθελόντριες θα έχουν κάποια κίνητρα, έτσι όπως είναι η πρόσβαση σε νοσοκομεία, σε λέσχες, των ενόπλων δυνάμεων. Θα αναγνωρίζεται ο χρόνος θητείας ως προϋπηρεσία, θα μοριδοτούνται στο ΑΣΕΠ.
1: Μονόκλινα έχει.
0: Τι μόνο, τι είναι. Όχι, κοκέτες είναι, όπως είναι σε όλο το στρατό. Θα έχουν διαφορετική μεταχείριση.
1: Εγώ θέλω μονόκλινο.
2: Μονόκλινο, εμπεριστατερίνα.
1: Εγώ ναι, δεν μπορώ.
0: Θέλει κοκέτα.
1: Εντάξει, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό, γιατί είδαμε ότι υπήρξε ανταπόκριση καταρχήν. Πρώτον, ότι ενδιαφέρθηκαν κάποιοι. Έγινε πιο γνωστό χτες που προβλήθηκε το θέμα αυτό από τα μέσα. Θα μπορούν να πηγαίνουν και στις ειδικές δυναμίες.
2: Αυτό τώρα εντάξει δεν έχει διευκρινιστεί αν κάποιοι κάνουν αίτηση, αν κάποιοι κάνουν αίτηση για να πάρει.
1: Γιατί έτσι δεν κάνει, άμα θε, ρε παιδί μου, δηλώνει. Άμα είσαι αγόρι, δηλώνει. Άμα θε να πα ειδικέ δυνάμει.
0: Ναι, είσαι διαλέγουν.
2: Από ό,τι υπόθηκε χθες και από την διοικήτρια εκεί του Τάγματος Νεοσυλλέκτων Οπλητών, την κυρία Κωνσταντίνα Κλονάρη, ότι θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που έχουν και οι άνδρες.
0: Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα που θα ήθελα να σου κάνω. Θα έχουν διαφορετική μεταχείριση ή όχι. Δηλαδή, οι ασκήσεις τους, τα γυμνάσια τους, το ένα τους, το άλλο τους, τα συσίτια τους, θα είναι όπως είναι των συναδέλφων τους. Απλά είναι αμυγείς γυναικοί κοιτώνες, ας πούμε, και γυναικείες μονάδες κτλ. Με αυτό.
2: Ναι, τώρα εντάξει, δεν θα έχουν τους ίδιους χρόνους, υποθέτω, αν υπάρχουν χρόνοι ή οτιδήποτε άλλο, θα είναι προσαρμοσμένες πάνω στη γυναικεία φυσιολογία. Αλλά θα κάνουν ό,τι κάνουν και οι άνδρες. Εξάλλου, στο κέντρο εκπαίδευσης νομίζω ότι παρουσιάστηκαν και κάποιοι άνδρες, έχω την εντύπωση. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πω ότι σε τρεις εβδομάδες, νομίζω 26 Ιουνίου, θα γίνει και η ορκομοσία τους. Λένε οι πληροφορίες ότι θα είναι και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, να παραγωγεί την όλη διαδικασία. Δεν ξέρω αν θα πάει και ο Πρωθυπουργός, γιατί το ακούσαμε και αυτό, ότι μιας και είναι ένας σημαντικός θεσμός, γίνεται για πρώτη φορά και δεν δέχεται να βρεθεί και εκεί ο Πρωθυπουργός, αλλά είναι κάτι που το μεταφέρουμε με επιφύλαξη. Για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα.
0: Θα πάει να πει, γιατί είναι όλα αυτά είναι στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030. Το έχω ακούσει σε 700 φορές αυτό.
2: Γίνει και μια σχετική καμπάνια, αν θυμάστε, το Μάρτι. Βεβαίως όλα αυτά προβλέπονται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στις αρχές του χρόνου και ελπίζουμε βεβαίως να πάνε όλα καλά και οι πρώτες στρατιωτίνες, να το πω έτσι, να βγουν έτσι όπως πρέπει να βγουν, να βοηθήσουν, να υπηρετήσουν και να συνεισφέρουν κατά κάποιο τρόπο, διότι υπάρχει τεράστια αλυσανδρία στο στράτευμα και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που επιτράπηκε και στις γυναίκες να μπουν, να παρουσιαστούν. 200 όπως είπα, έτσι, πιλωτικά θα έλεγα, σε πρώτη φάση, αλλά από ό,τι φαίνεται θα θεσμοθετηθεί και κάθε
1: φορά. Να ρωτήσω κάτι. Πες ότι παρουσιαζόμουν εγώ χτες και πες ότι θεωρούσα στο πέρασμα των ημερών και τον. Θεωρώ ότι μου ταιριάζει αυτό και θέλω να το κάνω επάγγελμα.
2: Ναι,
1: μπορώ.
2: Μπορείς, ναι, μπορείς. Έχουν δικαίωμα μετά να δώσουν και μοριοδοτούνται αρκετά, νομίζω, και για να γίνουν επαγγελματίες οπλίτες ως ΕΠΟΠ. Να παραμείνουν στο στράτευμα. Δηλαδή έχουν αρκετά έτσι αρκετές δυνατότητες να παραμείνουν στο στράτευμα και ως πολιτικό προσωπικό, όχι μόνο ως στρατιωτικό προσωπικό, δηλαδή στους ανάλογους διαγωνισμούς που θα γίνουν στο μέλλον οριοθετούνται αρκετά.
0: Μάλιστα. Είναι ένα καινούριο πεδίο και να δούμε τι ανταπόκριση θα έχει. Θέλω να πω, μπορεί για μας να έχουν γίνει άλλες δύο προσπάθειες του παρελθόν που να μην πολυπερπάτησαν και τώρα να υπάρχει η προσδοκία ότι θα περπατήσει αυτή, αλλά δεν είναι κάτι καινοφανές. Δηλαδή σε άλλες χώρες οι γυναίκες στο στρατό πηγαίνουν ως έφεδροι εννοώ. Πηγαίνουν καιρό, αν δεν κάνω λάθος, και σε σκανδιναβικές χώρες, αλλά εντάξει και το Ισραήλ, αλλά το Ισραήλ είναι ειδική περίπτωση, ας πούμε, είναι όλοι οι κάτοικοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο, πλην τον υπερορθόδοξο.
2: Στην αρχή τουλάχιστον γερδούσαν αρκετές γυναίκες στην πρώτη γραμμή και τώρα έχουν παραμείνει κάποιες ελάχιστες, νομίζω, όχι πολλές, μετά από 5 χρόνια πολέμου, αλλά υπήρχε και κινητοποίηση και στο γυναικείο πληθυσμό, ιδιαίτερα στην Ουκρανία.
0: Στην Ουκρανία, ναι, στην Ουκρανία βλέπουμε πάρα πολλές εθελόντριες οι οποίες έχουν πάει και ασχολούνται. Μάλιστα, κάποιες εξ αυτών έχουν διαπρέψει και σε τον τομέα αυτόν τον καινούριο που όλοι, για όλους είναι περιζήτητος, στον τομέα των drones, των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Κάποιες από αυτές είναι αστέρια.
2: Βέβαια και είναι καθεστώς πολέμου. Αλλά και εδώ κάποιες από τις γυναίκες που παρουσιάστηκαν θα εκπαιδευτούν. Στο σύνολό τους θα εκπαιδευτούν. Αλλά κάποιες μπορεί να πάρουν και επιπλέον εκπαίδευση σε ό,τι αφορά το χειρισμό των drones. Ούτως ή άλλως προβλέπεται.
0: Πλέον, αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Το φέρει κουβέντα δηλαδή. Ότι πλέον τα drones θα μπουν στην εκπαίδευση, τη βασική εκπαίδευση όλων όσων πηγαίνουν στο στρατό πλέον. Το οποίο είναι ένα καινούριο πεδίο, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, α πούμε, και πολύ επίκαιρο.
2: Αλλά κάποιοι που έχουν ιδιαίτερες δυνατότητες και δεξιότητες θα μπορούν να εκπαιδευτούν ακόμη καλύτερα, ακόμη περισσότερο και σε για να λάβουν και μια πιο διευρυμένη, θα έλεγα, εκτέλεση πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Μπράβο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα πούμε στην ορκομοσία.
0: Θα πούμε, ναι, 26 στην ορκομοσία.
1: Καλές πολύ.
0: Καλά, σε καλά. Γεια σου, Γιώργο.
1: Πώς το λες τώρα, τι λες, καλή πολίτη, ας πούμε, λες.
0: Στη μονάδα.
1: Στη μονάδα. Στις πολλές.
0: Καλές πολίτες. Πολίτες.
1: Καλές πολίτες.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Αλμύρ, ο οποίος λέει: «Η άνεφη είναι οι καλύτερες, παιδιά. Δύο χρόνια τώρα τέτοια πίνω». Μπύρα εννοεί, έτσι. «Και δεν μπορείς κιόλας να πιεις πολλές γιατί σε λιγώνουν. Σύν ότι μηδέν αλκο τεστ. Win-win κατάσταση». Τα αρέσουνε. Το Αλμύρι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Αφού σου λέει δύο χρόνια πίνει.
1: Τι εννοεί σε λιγώνουν.
0: Εντάξει, πηγώνεις.
1: Σε πηγώνουν.
0: Πηγώνεις, δεν μπορείς να πεις πολλές.
1: Προσέχει διαφορά. Άλλο λιγώνομαι, άλλο πηγώνω.
0: Ναι, για να σε λιγώσουν πρέπει να είναι λιγωτικές, ή γλυκές.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε αυτό τι εννοούμε τώρα.
1: Αν σε φουσκώνουν, είναι πηγωτικές.
0: Μπράβο.
1: Μιλάμε καλά ελληνικά στην
0: τηλεφωνή. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα και στο φίλο μας το Δημοσθένη. Λέει ότι πιο κοντινό φέτος σε διακοπές πηγαίνει για δουλειά στη Θάσου. Θα δείτε θάλασσα όμως. Είναι πάνω στο φεριμπότ που πηγαίνει απέναντι. Ωραία είναι αυτό το φεριμπότ. Και όταν γυρνάς, βλέπεις την καβάλα πιάτο που δείχνει. Είναι ωραία η καβάλα, ρε
1: παιδί. Αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, ότι είσαι κάτοικος Νέας Υόρκης και πηγαίνεις στο Rhode Island.
0: Θα φαντασιώνεσαι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Κύριε Δημοσθένη, καλό δρόμο να
1: έχετε.
0: Ναι,
1: πολύ καλό.
0: Πολύ καλό, μ' άρεσε.
1: Ευχαριστώ.
0: Το Rhode Island είναι εκεί, το νησάκι.
1: Ναι. Πού το φέρει πας.
0: Με το φέρει πας και στο Αλκατράζ, άμα θες.
1: Δεν θέλω.
0: Γιατί?
1: Δεν θέλω.
0: Μουσείο είναι, ρε παιδί μου.
1: Τι να πάω να κάνω
0: τώρα. Ο Τραμπ θέλει να το ξανανοίξει.
1: Ναι,
0: να το ξανακάνει φυλακή.
1: Καλά, εντάξει. Τραμπ. Εντάξει τώρα.
0: Γιατί μιλάς έτσι. Μην μιλάς απαξιωτικά για τον κύριο Τραμπ.
1: Δεν μιλήσει απαξιωτικά.
0: Α, εντάξει. Έτσι το εξέλαβα εγώ.
1: Ποια είμαι εγώ να μιλήσω απαξιωτικά για τον Ντόναλντ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη που λέει: «Σας ακούμε, φτάνουμε με τα παιδιά για εξετάσεις».
1: Παιδιά! Ναι. Καλή επιτυχία.
0: Αυτό.
1: Με το καλό.
0: Αυτό. Με το
1: λοιπόν,
0: καλό. Όλα καλά.
1: Κίνηση. Θα την πω από τώρα. Παρότι είναι παρά 10 σχεδόν η ώρα.
0: Συγγνώμη. Μας λέει ο Δημοσθένης: «Μπα, λέει, δεν το νιώθω σαν να πηγαίνει στο Ρόντα Όλεν. Το νιώθω σαν να είμαι σκλάβος με κουπιά».
1: Έλα, ρε, εσύ. Μην το σκέφτεσαι.
0: Να το δείτε τότε να το κάνετε προσωμείωση Αστερίξ. Που ήταν αυτοί με τα κουπιά και μετά πηγαίνανε. Και πήγανε όλων νοστιμιές. Πήγαιναν στο ένα μέρος, παίρνανε τα τυριά. Ανατινάζονταν το πλοίο. Πήγαιναν στο άλλο μέρος, παίρνανε γουρουνόπουλα. Μπαίνει ο Βελίξ, του γκρέμιζε το πλοίο.
1: Οι
0: πειρατές οι καημένοι. Ναι,
1: αυτός σου έχει λυπηθεί η ψυχή μου. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Ναι, εντάξει, τον κύριο Δημοσθένη δεν χρειάζεται να το λυπηθούμε. Όχι,
1: όχι, εσύ. Του πειρατές σου έχει λυπηθεί η ψυχή μου. Γιατί όταν χαλαρώνουν λίγο ή βλέπουν λίγο φως στην άκρη του τούνελ.
0: Είναι.
1: Ωραίο κλισέ.
0: Φαινομενικό. Είναι η καταστροφή. Έρχεται.
1: Έρχεται, ναι. Λοιπόν, κύριε.
0: Συγγνώμη που θα το πω, αλλά η μπύρα είναι η αρχή του αλκοολισμού. Μας λέει ο Βαγγέλης.
1: Τι λέτε, καλέ.
0: Εντάξει, όχι.
1: Παιδιά, όλα μέτρο θέλουμε. Παιδιά,
0: αυτό, μην μπερδευτούμε τώρα. Πριν συζητούσαμε για τις άνευ επί της ουσίας, αλλά λέω. Μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να εξελιχθεί και έτσι.
1: Η μπύρα είναι η αρχή της μπυροκυλιάς.
0: Η μπύρα είναι βασικά η αρχή της μπυροκυλιάς. Αλλά τώρα μην αρχίσουμε ποια είναι η αρχή του αλκοολισμού, γιατί η αρχή του αλκοολισμού μπορεί να είναι στο μυαλό, μπορεί να είναι ψυχοτέτοιο, κατάσταση, μπορεί να είναι πάρα πολλά. Δεν θα λύσουμε τώρα στις 7:49 το πρόβλημα του αλκοολισμού.
1: Η μπύρα είναι η αρχή του ολόσωμου μαγιό.
0: Τι είναι?
1: Για τις κυρίες, ας πούμε. Ναι. Η μπύρα είναι η αρχή του μαγιό Ορέστης Μακρύς.
0: Η Σοφία μπήκε το κορίτσι της. Πληροφορική σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Άλλο ένα μας έμεινε.
1: Άντε
0: και μετά αρχίζουν οι διακοπές.
1: Άντε. Να πω την κίνηση λίγο, σε παρακαλώ. Τώρα.
0: Να πεις.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι πολύ, όχι όμως πάρα πολύ χάλια όπως άλλες μέρες, αλλά είναι αυξημένη στο ποτάμι. Από το ύψος στο ρεύμα καθόδου της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και. Όχι στη Λεωφόρο Αθηνών. Περίμενε. Καλή, γιατί το με πήγα μακριά το χάρτη.
0: Ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, είναι πριν τη Λεωφόρο Αθηνών, σταματάει το μποτιλιάρισμα. Μετά είναι λίγο, αλλά όχι αυτό το τραγικό πράγμα. Στο ρεύμα ανόδου είναι η κίνηση, ξεκινάει από το ύψος των Σεπολίων και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή, αν πάνω κάτω είναι το ίδιο πράγμα. Στην παραλιακή. Τα πράγματα έχει λίγο χαμηλές ταχύτητες σε διάφορα σημεία ανάμεσα Καλαμάκι, Πειραιά και στα δύο ρεύματα, σκεφτείτε. Λοιπόν, έχει χαμηλές ταχύτητες, αλλά δεν έχει μποτιλιάρισμα. Έτσι δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Και η συγκρού είναι ακόμα καλή. Ακόμα και στο ύψος της ανόδου, στον νέο κόσμο. Μετά λίγο η Καλλιρόηση είναι λίγο φορτωμένη, έως αρκετά. Η Αρδιτού επίσης έχει κάποια προβληματάκια. Η Σταδίου είναι καλή. Η Πανεπιστημίου έχει πολλή κίνηση. Που τη λένε αλλιώς, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς Πανεπιστημίου θα τη λέμε πάντα. Έτσι. Η Κωνσταντινούπολης έχει κάποια προβληματάκια, αλλά κατά τόπους όμως, όχι σε όλο το μήκος της. Τώρα λέω κεντρικούς δρόμους για να καταλαβαίνω. Η Αμφιθέας είναι πάρα πολύ καλή. Η Εθνικής Αντεστάσεως έχει πρόβλημα. Η Κατεχάκη είναι χάλια. Δηλαδή σήμερα έχει πολλή κίνηση στην Κατεχάκη. Αυτό βλέπω. Πού πάτε όλη την Κατεχάκη?
0: Τι να σου πω εγώ. Ποιο ρωτάς τώρα?
1: Στον έργο.
0: Δεν σου απαντάνε κιόλας.
1: Πας και με απαντήσει κανείς, ναι. Αλλά δεν με απαντάνε.
0: Από την Κατεχάκη. Θα έχουν νεύρα. Τώρα μπορεί να κάθονται να απαντούν. Ναι, για πες.
1: Ναι, σωστά, θα έχουν νεύρα. Και θα λένε τι λέει αυτό.
0: Άμα έχει τέτοια κίνηση, ναι, που περιγράφει.
1: Και εγώ θα το έλεγα.
0: Και θα έχουν νεύρα.
1: Εγώ θα το έλεγα. Μας κάνει και πλακίτσα τώρα αυτή.
0: Ναι,
1: πούμε,
0: μπράβο.
1: Ξέρουμε εμείς, γιατί τα λέμε και εμείς αυτά. Μην νομίζετε. τι μόνοι.
0: Και εν πάση περιπτώσει αντέχουμε, δεν είναι.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Γιατί είμαστε εμείς εδώ. Και γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Εδώ άλλο με εμά κάνει ψυχοθεραπεία. Ναι, για πες.
1: Σωστά. Στη Θεσσαλονίκη είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Μπράβο.
1: Η περιφερειακή είναι καλή.
0: Ναι. Πολύ καλό,
1: εντάξει,
0: αυτό.
1: Έχει λίγο κίνηση, αλλά εντάξει, δεν είναι όπως άλλες μέρες. Τσιμισκή, πολύ καλή. Εγνατία, εξαιρετική. Η Βασιλή Σόλγας, συγκλονιστική. Αυτό εδώ τι είναι?
0: Εμένα ρωτάς.
1: Άλλος είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη και εγώ.
0: Παιδί μου, μια εβδομάδα έμεινε στη Θεσσαλονίκη και έφυγα.
1: Να μην το λες τότε.
0: Αφού εκεί γράφει ταυτότητά μου ότι εκεί γεννήθηκα.
1: Αυτό ο δρόμος, γιατί δεν λένε πώς το λένε.
0: Ίσα και ίσα. Ναι.
1: Αυτό το δρόμο.
0: Μόλις βγήκα από την κλινική, έφυγα. Πήγα στο
1: λιμάνι. Για να σας πω, τρεις δρόμους πάνω από την παραλία. Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κωνσταντίνου Καραμαλή, ανάμεσα Μάρκου Μπότσαρη και 25η.
0: Τη Μάρκου Μπότσαρη την ξέρω. Ναι.
1: Έχει πολλή κίνηση στην Καραμαλή, να ξέρετε. Πάρα πολύ κίνηση. Αυτό το δρόμο δεν τον είχα βάλει στο ραντάρ μου. Γιατί προφανώς δεν είχα δει να έχει κίνηση το προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Συνήθως αυτούς βάζεις στο ραντάρ, αυτούς που έχουν κίνηση.
1: Βέβαια,
0: άμα δεν έχουν κίνηση.
1: Ναι, συνήθως ναι. Ναι. Κάπως έτσι γίνεται. Η Λαγκαδά τι γίνεται?
0: Τι να γίνει?
1: Πολύ καλή. Πολύ καλή. Σε κατατόπους έχει κάτι προβληματάκι, αλλά μην φανταστείτε. Ωραία, καλά πάμε.
0: Ορίστε.
1: Πολύ ωραία. Τι?
0: Κυρία Μαρία,
1: τι?
0: Η παγωμένη μπύρα είναι η αρχή του καλοκαιριού, όσο για την κυλίτσα μας μαζιλεύουν. Πείτε τα.
1: Είμαστε κυμπάριδες.
0: στο ίδιο είμαστε.
1: Αλήθεια αυτό. Αρχοντιάδηλοι.
0: Σε λιγώνει, ρε. Ξέρω τι σας λέω. Αν πιεις δύο-τρεις σου δημιουργεί μια αίσθηση δυσφορίας σαν να σε βαραίνει. Α, αυτό είναι το πίγκωμα. Φίλε μας Αλμύρα, ναι, αυτό είναι το πίγκωμα.
1: Ναι.
0: Και πείτε στον κύριο που είπε ότι στην αρχή του αλκοολισμού να πίνει μόνο νερό. Ανθρακούχο. Δεν το είπε με αυτή την έννοια. Καταλαβαίνουμε εμείς τώρα πώς το λέει ο καθένας. Ο κύριος Γιάννης μας στέλνει μήνυμα, ο οποίος κανονικά θα πρέπει να ήταν πολύ χαρούμενος, γιατί από ό,τι βλέπω ως εικόνα στο προφίλ του έχει το δικέφαλο της ΑΕΚ και φέτος έχουν
1: κερδίσει. Είναι πρωταθλητές.
0: Μπορεί να μην είναι ΑΕΚ όμως. Εν πάση περιπτώσει, να είναι του Βυζαντίου. Δεν ξέρω. Πατάει πάνω σε αυτό που λέγαμε με τον Διονυσόπουλο και λέει: η στρατιωτική θητεία των γυναικών θα αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και σωστά. Με κεφαλαία το σωστά. Εμείς οι έφεδροι αξιωματικοί που υπηρετήσαμε 23 μήνες, γιατί καλούμαστε να εξαγοράσουμε τη θητεία μας με απαγορευτικές τιμές? Θα συμφωνήσω μαζί του και θα πω και εγώ που ήμουν έφεδρος υπαξιωματικός και έκανα 21 μήνες, όχι 23, 21 μήνες, γιατί καλούμε για τα συντάξιμα να την εξαγοράσω και μάλιστα δεν ξέρω με τις τιμές, δεν το έχω ψάξει ακόμα.
1: Τι να εξαγοράσω, για τη σύνταξη?
0: Ναι, για τη σύνταξη, ναι.
1: Ρε, εσείς είστε παλιοί, ρε παιδιά.
0: Ναι, κανονικά εμάς έπρεπε να μας δώσουν σύνταξη κατευθείαν.
1: Ήταν άλλα
0: κανονικά,
1: χρόνια τότε.
0: Και χωρίς πολλά-πολλά.
1: Αλλάζει η εποχή, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Αλλάζουν οι εποχές, ας πούμε.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Πάρα
0: αλλάζουν
1: ωραία
0: οι εποχές.
1: Ναι.
0: Αυτό. Η Σοφία λέει μετά το, αφού θα δώσουν και το τελευταίο μάθημα, μετά θα κάνουν πάρτι οικογενειακός. Να κάνετε πάρτι οικογενειακός και μετά να αφήσετε και το παιδί να πάει βόλτα μόνο του. Να κάνει και κάτι μόνο του.
1: Ό,τι θέλει θα κάνει το παιδί.
0: Λέω εγώ. Μια ιδέα ρίχνω.
1: Δεν θα πάει το παιδί μόνο του.
0: Ναι.
1: Βόλτα. Γιατί να μην πάει.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Δεν κατάλαβα, ναι, δηλαδή. Τέλος πάντων.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν. Νομίζω έχουμε καλύψει τα περισσότερα πράγματα.
0: Τα περισσότερα, εντάξει, εντάξει. Όχι όλα.
1: Όχι.
0: Αϊκάρα είναι, το κατάλαβα εγώ, καταλάβες. Αϊκάρα, αυτό. Ναι.
1: Σου λέει, εμφανίστηκε ο Άντριου, που τον αλλάξαμε από πρίγκιπα, τον πετάξαμε έξω το παλάτια και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Με μια τεράστια μελανιά στο πρόσωπό του. Στη δεξιά, ναι, πλευρά. Μιλάμε, είναι όλη η δεξιά πλευρά του, έτσι, άμα τον δεις. Κάτι.
0: Κρίμα.
1: Θα σκόνταψε.
0: Κρίμα. Η Σοφία μας διευκρινίζει. Άλλο πάρτι εμείς, η υπόλοιπη οικογένεια, άλλο πάρτι αυτή. Το κορίτσι μετά τις εξετάσεις. Να κάνετε ένα μαζί και πολλά πάρτι. Γιατί μόνο ένα πάρτι. Πολλά πάρτι. Ένα ενιαίο και μετά τα αυτόνομα. Μας αρέσουν αυτά.
1: Άρχισε πάντως η εποχή των μαζόξεων.
0: Ναι, αρχίζουν.
1: Τα πάρτι, τα βρισκόμαστε, να ελάτε να τσιμπήσουμε κάτι και φεύγεις και.
0: Ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει: τελευταίο μάθημα μου λέει θα είμαι με το μαγιό και αμέσως με τα θάλασσα.
1: Ναι,
0: για
1: ναι.
0: Το, ναι, για το βλαστάρι. Έτσι, έτσι, να πάτε. Να ευχαριστούν και να έρχονται και αυτές οι μέρες. Και είναι καλύτερες, είναι ωραίες. Ε,
1: ναι.
0: Τι είναι. Πες στα παιδιά, είναι. Καλαμπάνια.
1: Στα
0: τελειώνουν
1: παιδιά,
0: τα μαθήματα.
1: Παιδιά,
0: τελειώνουν τα μαθήματα,
1: εύχομαι,
0: καλαμπάνια.
1: Εύχομαι. Καταρχήν να τους πούμε, τους ζηλεύουμε.
0: Αχ.
1: Πραγματικά τους ζηλεύουμε.
0: Ναι.
1: Και να ξέρουν ότι έχουν να ζήσουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή τους. Μόνο αυτό, πάρα πολλά πράγματα. Τα καλύτερα έρχονται, πώς το λένε.
0: Φίλε μας Αλμύρη, σε ρωτήσαμε εμείς από πού είσαι. Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν μας νοιάζει.
1: Όχι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Είσαι φίλος ακροατής εκπομπής. Πάμε παρακάτω. Next.
1: Λοιπόν,
0: φεύγουμε εμείς τώρα.
1: Εμείς σιγά σιγά.
0: Γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, παιδιά. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
1: Γιατί πρέπει να φύγουμε επειδή έχει Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Να το προϋπαντήσουμε.
1: Εντάξει.
0: Όπως το Μάη.
1: Πάμε να το υποδεχτούμε.
0: Παιδιά στην εξοχή.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία, τι μας. Λέω, επειδή είπα για τα φαγιά, μου στείλε ο Δημήτρης μια τραπεζούκλα στρωμένη. Αλλά έχει ψάρι, ρε παιδί. Σε κοψίδια δεν έχετε κάτι.
0: Εσείς τώρα με τα ψάρια αυτό.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Μας αρέσει τα ψάρια. Πρέπει ποιον, να τρώμε ψάρι.
0: Σε ποιον μας αρέσει.
1: Όχι. Πρέπει να τρώμε ψάρι καμιά φορά.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι.
0: Το βρίσκεις και σε χάρη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Άμα σ' αρέσει. Ωραία. Να τρώμε ψάρια, αλλά μόνο τηγανιτά. Θέλεις.
1: Ναι.
0: Εκεί μέσα. Ναι. Αλλά μόνο τηγανιτά. Ναι, μην αρχίσει τώρα ψητά και
1: λοιπόν,
0: κοίτα ένα λίθρι.
1: Μου ήρθε ένα μήνυμα ότι την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας 10 Ιουνίου. Επίσημο, από τη Νέα Δημοκρατία ήρθε.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Για να βγάλουν νέο γραμματέα. Γιατί δεν έχουν.
0: Τι λες.
1: Να μην το πω.
0: Τι λες.
1: Ειδησιογραφικό σταθμό δεν είμαστε.
0: Ενημερωτικό. Ναι,
1: ναι,
0: καλά κάνεις.
1: Ακούγεται εσύ, ότι θα είναι ο Κυρανάκης.
0: Ποιος Κυρανάκης. Θα πρέπει να φύγει από υπουργός.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Αφού είναι υπουργός.
1: Δεν ξέρω αν έχει συμβίβαστο αυτό.
0: Ναι,
1: ναι, δεν είναι.
0: Εδώ θέλω να βάλουν ένα συμβίβαστο άσο που το μαζέψω πίσω γιατί αντέδρασαν οι βουλευτές. Μεταξύ βουλευτού και υπουργού. Και θα έχουν υπουργό και γενικό γραμματικό.
1: Θα το αναλύσουμε τώρα. Αυτό μια είδηση είπα.
0: Να μην την έλεγε 7:58.
1: Πάμε.
0: Να την έλεγε αργότερα. Όχι.
1: Τώρα ήρθε.
0: Εντάξει, θα την κρατούσε για τη Δευτέρα.
1: Πάμε, γεια σας. Νουπ Ντογκ, ο φίλος μας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερας ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό με τις κινήσεις των δραστών. Έκρηξη σε ATM το οποίο βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλίσια. Οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η έκρηξη σημειώθηκε ταυτόχρονα με τον εμπρισμό των τριών οχημάτων στο Μαρούσι, με την αστυνομία να διερευνάει εάν πρόκειται για αντιπερισπασμό. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβιβασμούς, δήλωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις στις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβιβιριτού στο Λίβανο απορρίπτει Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα και δεκάδες τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέα, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 86χρονος που πυροβόλησε τον αδελφό του με κυνηγετικό όπλο στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς το όπλο εκπυρσοκρότησε τη στιγμή που το καθάριζε. Τα δύο αδέλφια χώριζαν επιχειρηματικές διαφορές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθριξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος αλλά ζεστός σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η βάφο της κουρτίνης.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χαμίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για την κατάσταση της υγείας του τρίχρονου κοριτσιού της 25χρονης που εξακολουθεί να νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Τα τρία αδέρφια, 8, 6 και 10 μηνών, συγκεκριμένα βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική. Τα τρία παιδιά είναι πολύ καλά στην υγεία τους, ενώ η διοίκηση του νοσοκομείου έχει φροντίσει ώστε τα παιδιά να έχουν κοινωνική λειτουργό, δασκάλα, ακόμα και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού για να καλύπτουν άλλες ανάγκες μέχρι να ξεκαθαρίσει τι μέλη γενέστε για την εξέλιξη της ζωής τους. Ήδη δρομολογούνται οι διαδικασίες αναδοχής τους και σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων ώστε να γίνει έλεγχος του άμεσου και έμεσου κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Παράλληλα, αναμένεται το αποτέλεσμα της εξέτασης DNA και για τα τέσσερα παιδιά για να διαπιστωθούν ποιοι είναι οι φυσικοί τους γονείς. Η συγκεκριμένη διαδικασία, ωστόσο, θεωρείται χρονοβόρος. 6 περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών και προσφύγων καταγράφηκαν χθες στην Κρήτη με συνολικά 7 λέμβους και 354 άτομα να εντοπίζονται σε διάφορα σημεία ανοιχτά του νησιού και της Γάβδου. Οι λιμενικές αρχές και Frontex κινητοποιήθηκαν άμεσα για την επιχείρηση εντοπισμού, διάσωσης και ασφαλούς μεταφοράς των μεταναστών σε σημεία υποδοχής και στους 4 νομούς όπου πραγματοποιήθηκε η καταγραφή τους και η παροχή πρώτων βοηθειών όπου χρειάστηκε. Στο ΚΑΤ μεταφέρθηκε εκτάκτος 27χρονος από το Ρέθυμνο έπειτα από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης. Ο νεαρός, ο οποίος εργαζόταν σε κρεοπόλιο, τραυματίστηκε βαριά στο χέρι όταν αυτό εγκλωβίστηκε σε μηχανική μα υπό συνθήκες που διερευνώνται. Αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όμως λόγω της σοβαρότητας του τραύματος κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο ΚΑΤ για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Σοβαρό περιστατικό επίθεση σκύλου σημειώθηκε χθες σε χωριό του Δήμου Αμαρίου, όταν ζώο που ήταν δεμένο σε αγροτική έκταση έφυγε από τον έλεγχο του ιδιοκτήτη του και επιτέθηκε σε ηλικιωμένο άνδρα, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία, η οποία προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες σε βάρος του ιδιοκτήτη του ζώου. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά δύο άτομα ελληνικής καταγωγής, ένας 29χρονος και μια 20χρονη, οι οποίοι οι προσποιούμενοι τους πελάτες προσέγγιζαν εξωτερικό χώρο καταστήματος ιδιοκτησία Έλληνα, όπου ο 29χρονος αποπειράθηκε να αφαιρέσει είδη υπόδησης. Έγινε όμως αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη και στην προσπάθειά του να ανακτήσει τα αφαιρεθέντα τον απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο. Οι δράστες εντοπίστηκαν άμεσα και συνελήφθησαν. Συνελήφθη χθες στα Χανιά 64χρονος Έλληνας, καθώς κατά την είσοδό του μέσα στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων και κατά τη διάρκεια ελέγχου βρέθηκαν στην κατοχή του δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια, τα οποία και κατασχέθηκαν. Ο 64χρονος επρόκειτο να μεταβεί σε αστυνομική υπηρεσία για διεκπεραίωση προσωπικής του υπόθεσης. Η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων. Με τη χρήση ακουστικών σημάτων και εξειδικευμένου σόναρ πραγματοποιήθηκε χθες η ψηφιακή χαρτογράφηση του βυθού στο ενετικό λιμάνι Ηρακλείου στο πλαίσιο εθελοντικής δράσης υποβρυχίου καθαρισμού που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο. Την πρωτοβουλία για τη δράση έχει ο Οργανισμός Λιμένος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο και το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και συγκεκριμένα με το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών. Υπεγράφει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η πρώτη απόφαση ένταξης της πράξης Πράσινο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας της Βούτης Ηρακλείου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτη 2021-27, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα. Παράλληλα, με το νέο Πράσινο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο εντάσσονται και στο πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης στα Πράσινα Σχολεία Κισάμου στα Χανιά. Πρόκειται για επενδύσεις συνολικού ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ. Η μείωση και ο επανακαθορισμός των ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων με προεδρικό διάταγμα επηρεάζει τον ομό Λασιθίου, καθώς πολλά οικόπεδα χάνουν την οικοδομησικότητά τους και χαρακτηρίζονται αγροτεμάχια. Το ΤΕΕ και τοπικοί φορείς κάνουν λόγο για σοβαρές επιπτώσεις, με τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, μιλώντας στην ΕΡΤ, να το χαρακτηρίζει αντιαναπτυξιακό, ενώ τονίζεται ο κίνδυνος υποβάθμισης της υπαίθρου και εγκατάλειψης των μικρών οικισμών.
Συνεχίστηκε μέχρι αργά το απόγευμα της Πέμπτης η πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των καταστημάτων στη Δημοτική Αγορά Χανίων, με τις τιμές των μισθωμάτων να ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ. Χθες η διαδικασία συνεχίστηκε με τους ενδιαφερόμενους που θέλησαν να πλειοδοτήσουν καταστήματα με ελεύθερη χρήση, με την προϋπόθεση να τηρούνται οι όροι και ο χαρακτήρας χρήσης, αλλά και οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας. Με σενάριο μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή των Κεραμιών και προληπτικής απομάκρυσης κατοίκων από τον οικισμό κατοχώρη, πραγματοποιήθηκε η άσκηση επί χάρτου Αριάδνη 2026 του Δήμου Χανίων. Η άσκηση διεξήχθη στην αίθουσα τύπου του Δημαρχείου Χανίων σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Ανεμιπνέουν δυτική, βορειοδυτική, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλημέρα σε όλη την Κρήτη, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είστε Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά. Από την εκπομπή πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Από το Ηράκλειο του 97,5, του 105,6 FM. Με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων και την Ελένη Ξυλούρη στην γενναία γραμματιακή υποστήριξη.
1: Και εδώ στα Χανιά σταθερά ο Βάιος Χειμώνας φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Από τους 104 γιατί με κοιτάει Λοξά η Κατερίνα και 100,6 στα FM. Και στο στούντιο και μέχρι τις 9 Κατερίνα Πολύζου,
0: Μαρίνα Μαντακάκη
1: για τα περαιτέρω.
0: Υποπτές.
1: Για τα περαιτέρω.
0: Λοιπόν, Μαρίνα, δεν θα επενδύσουμε φέτος στη Δημοτική Αγορά Χανίων, όπως λέγαμε πριν. Δεν θα νοικιάσουμε, μην νοικιάσουμε εκεί.
1: Όλα τα μαρτυράς.
0: Όλα τα μαρτυράς.
1: Ναι, εγώ είπα και στην Κατερίνα, φίλες και φίλοι ακροατές, ότι προφανώς λάθος το διάβασα το νούμερο.
0: 6.500.
1: Ναι, 600, Κατερίνα, μην υπερβάλλεις.
0: Να είσαι large. Είναι εποχή των προνομιούχων τώρα. Κοίταξε, όποιος έχει σήμερα θα περνάει καλά. Όποιοι έχουν αρκετά θα έχουν λιγότερα. Αυτοί που έχουν λιγότερα δεν έχουν τίποτα. Εντάξει, το βρήκαμε. Το έχουμε.
1: Σωστός.
0: Και όπως τραγουδάγανε και για τη Μητυχαία, οι ανθρωπάκοι, κανείς δεν θα έρθει να σε σώσει αν δεν σηκωθεί τα πόδια σου, μόνο σου να τρέξει να σωθεί.
1: Να ξέρεις ότι τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια.
0: Μπράβο. Είδες πως... Είναι Παρασκευή σήμερα, παιδί μου. Αυτό είναι προφανές ότι σήμερα είναι Παρασκευή. Μεγάλη υπόθεση. Φεύγει και από την Καλαμάτα Ρένερ. Υποστηρίζω το συν 400% στα τέλη της Fraport, την άσπιση στον αέρα. Βέβαια και η ίδια η Ryanair κάνει κάθε τόσο ένα εκβιασμό, φεύγω και κάντε μου ένα μπαξίσι και αυτά. Αλλά κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Η Θεσσαλονίκη χωρίς Ryanair, χάσαν τη δουλειά τους αρκετοί εκατοντάδες άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Λέω να μην ταξιδέψουμε φέτος με το αεροπλάνο.
1: Όπως είπες και πριν, όπως είπες και πριν, οι προνομιούχοι θα ταξιδεύουν.
0: Αλλά έχουμε δημοσκοπήσεις.
1: Τη μία μετά την άλλη.
0: Πέντε είχαμε αυτήν την εβδομάδα. Κάθε μέρα και μια δημοσκόπηση θα πάψω να ασχολούμαι. Σήμερα ο κύριος Σαμαράς στο Ηράκλειο έχει ενδιαφέρον πολιτικό. Και γενικά θα έχουμε ένα Σαββατοκύριακο που σουκού γεμάτο πολιτικές. Είναι η χαρά των πολιτικών συντακτών, διότι έχουμε τον κύριο Σαμαρά στην Κρήτη, που δεν θα παραμείνει μόνο στο Ηράκλειο, επαναλαμβάνω. Έχουμε τη συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε Πολιτική Γραμματεία Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Όλα τα έχει ο Μπαξές.
1: Και νομίζω ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι την Κυριακή στο Ηράκλειο.
0: Θα ανακοινώσει ο κύριος Ανδρουλάκης σκιώδη κυβέρνηση.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Εγώ λέω να μην πάμε να γίνουμε υπουργοί.
1: Ναι, άστο.
0: Άστο να πάει στο καλό.
1: Άστο.
0: Γυμναστική θα πάμε.
1: Άστο να πάει στο καλό.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους Καρχαρίες, διότι δεν βρήκα το soundtrack από την ομώνυμη ταινία «Τα σαγόνια του Καρχαρία». Αλλά υπάρχει μια τρομολαγνία αυτές. Μας πιάνει κάθε εποχή, έχουμε μια τρομολαγνία στον κόσμο, θέλουμε να τρομάξουμε. Ότι θα πάθει έμπολα, ότι θα του έρθει ο ουρανός φονδύλι, ότι θα πάθει διάφορα πράγματα. Και οι τσούχτρες και οι θαλάσσιες χελώνες ήταν στη μόδα, τις ξεπατώσαμε τις θαλάσσιες χελώνες, θέλω να πω στα Χανιά, διότι λέει δαγκώνανε, έχω κολυμπήσει αμέτρητες φορές δίπλα στη θαλάσσια χελώνα, ποτέ δεν με πείραξε. Ο βυθός ανήκει στα θαλάσσια πλάσματα. Εμείς εκεί πάμε και κολυμπάμε και είμαστε φιλοξενούμενοι. Αυτό να το θυμόμαστε. Τώρα είναι η τρομολογνία μετά τις τσούχτρες και τις ροζ και μπλε και αυτά. Είναι οι Καρχαρίες και εδώ στο χάρτες με τους Καρχαρίες να κάνουν σουλάτσα και τα λοιπά. Εμείς σκεφτήκαμε λοιπόν να καλέσουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας τα πει και να μας τα εξηγήσει. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Τσερπέ. Ο δόκτωρ Τσερπές είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην εφαρμοσμένη βιολογία από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και έχει μάστερ στη θαλάσσια βιολογία. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
2: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Όλα πάνε καλά. Ήρθαν και οι Καρχαρίες σε χάρτη. Τους βλέπουμε στο χάρτη. Όχι ότι θα χαρούμε να δούμε ένα Καρχαρία εκεί που κολυμπάμε, αλλά νομίζω ότι αυτή η τρομολαγνία λιγάκι, ξέρετε, φτάνει σε ένα σημείο να δημιουργεί και μια απειλή, γιατί ήδη ο Καρχαρίας είναι ένα είδος απειλούμενος στη Μεσόγειο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα Καρχαρίες υπάρχουν πάντα σκουπίχανε στη Μεσόγειο, υπάρχουν παντού σε όλες τις θάλασσες. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι πολύ λιγότεροι από ό,τι υπήρχαν πριν από 100 χρόνια, για τον κύριο λόγο ότι δεν υπάρχει καμία πλέον στοχευμένη αλία η οποία να κυνηγάει καρχαρίες. Άλλωστε, τα περισσότερα είδη θεωρούνται ότι υπάρχουν σε πολύ χαμηλές πυκνότητες και προστατεύονται, απαγορεύεται η αλία τους. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Ναι, όπως είπατε και εσείς, οι θάλασσες είναι ο χώρος κατοικίας όλων αυτών των καρχαριών και όλων των ψαριών, και εμείς είμαστε φιλοξενούμενοι. Υπάρχουν οι καρχαρίες, αλλά δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα από την παρουσία τους. Δεν έχει αναφερθεί κάτι, ούτε υπάρχει κάτι ανησυχητικό που να μας λέει ότι φέτος έχουμε κάτι άλλο από ό,τι γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Έχουμε όμως διαφορετικά είδη καρχαριών εντοπίσει φέτος.
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πολλά είδη. Αν εξαρτάται τώρα τι εννοεί κανείς όταν λέει και καρχαρίες. Αν βάλεις όλα τα καρχαριοειδή και τα σαλάχια και τα λοιπά, ξεπερνάμε τα 40 είδη, ας πούμε. Αλλά όλα αυτά είναι είδη που υπάρχουν στη θάλασσα. Τα περισσότερα ζουν στα πολύ ανοιχτά νερά. Δηλαδή, αν θέλετε να σας πω, ξέρω εγώ, πω κινδυνεύουμε αν πάμε να κολυμπήσουμε, ας πούμε, στη μέση του κριτικού πελάγους, ας πούμε, μεταξύ δεν ξέρω τι. Ωραία, ας μην πάμε, ξέρω εγώ, κινδυνά κολυμπήσουμε, ας πούμε, στη μέση του κριτικού πελάγους, ας πούμε, μεταξύ δεν ξέρω τι. Ωραία, ας μην πάμε.

0: δουλεύουν σε ανοιχτές θάλασσες για είδη, ξέρω εγώ, Ποσειτώνη, Οξυφίας κτλ. Αν μιλήσετε με όλους αυτούς, θα σας πούνε ότι κάποτε, ναι, κάθε φορά έχει τύχει να πιάσουμε και ένα καρχαρία, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει. Σημαίνει τίποτα. Είναι αναμενόμενο, θα έλεγα, και επίσης εκφράζει, έχει να κάνει και με την υγεία των θαλασσών. Είναι ένας τοπιρευτής ο οποίος πρέπει να υπάρχει, είναι απαραίτητος για να διατηρείται η βιοποικιλότητα στις θάλασσες. Αλλήμωνο να μην είχαμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ο άνθρωπος είναι ένα όν επεκτατικό και συνήθως συμπεριφέρεται εγωκεντρικά ως προς τους χώρους που θέλει να προσπορήσει όφελος ή να κατοικήσει. Αυτό είναι κομμάτι της ανθρώπινης ιστορίας. Είμαστε ίσως το πιο επιθετικό είδος στον πλανήτη Γη. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να συμφιληθούμε την ιδέα ότι δεν είμαστε μόνοι μας στον πλανήτη Γη.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, ναι, αυτό τώρα τι να σας πω, είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε, γιατί άμα το δούμε έτσι δεν είναι μόνο οι καρχαρίες, είναι οι χελώνες που είπατε, είναι στην παραλία μια βράκαινα την οποία θα μπορούσε κάποιος να πατήσει και το αγκάθι
1: ναι,
0: της να τον...
1: Δεν παθαίνεις τίποτα, εντάξει.
0: Δεν παθαίνεις τίποτα, ακριβώς. Πρέπει να... Άλλωστε, αν το δούμε διαφορετικά, η διατήρηση, η βιοποικιλότητα είναι απαραίτητη και για μας, για τη διατήρηση του δικού μας, του ανθρώπινου είδους. Όλα τα είδη κρατάνε μια ισορροπία μέσα σε ένα οικοσύστημα. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι πω αυτό μας ενοχλεί, ας πούμε, πρέπει να το εξολοθρεύσουμε. Δεν είναι ακριβώς τόσο απλό το θέμα. Διαταράσσεται μια ολόκληρη ισορροπία.
1: Τώρα, μια και σας φιλοξενούμε, θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα για για τις απειλές των ειδών στην Μεσόγειο θάλασσα και για τις προκλήσεις όπως αυτές διαμορφώνονται με τη σύγχρονη κινητικότητα αλλά και με τις πολεμικές επιχειρήσεις?
0: Κοιτάξτε να δείτε, οι προκλήσεις που υπάρχουν εκεί, η πιο σοβαρή πρόκληση που υπάρχει για εμάς, ειδικά για την Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά για την Ελλάδα και για την Κρήτη ακόμα ειδικότερα, εάν θέλετε να σας πω, είναι τα είδη τα οποία είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία ευνοεί πάρα πολύ είδη τα οποία περνάνε από τη διόρυγα του Σουέζ. Αυτά που ονομάζουμε ξενικά είδη, εισβολικά είδη, αυτά όντως τα βλέπουμε συνεχώς να αυξάνονται στην περιοχή μας και πολλές φορές να εκτοπίζουν είδη τα οποία είναι αυτόχθονα. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα, γιατί θα επηρεάσει και την αλία μας, επηρεάζει μια σειρά από πράγματα. Δεν είναι σαν να κινδυνεύει η ζωή μας, αλλά αλλάζει γενικά, αλλάζει πάρα πολύ το οικοσύστημα. Αυτό είναι το σοβαρότερο, το οποίο θα το δούμε μέσα συνεχώς να εξελίσσεται μέσα στα προσεχή χρόνια. Τώρα, για τις πολεμικές επιχειρήσεις και για αυτά δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας πω κάτι τι μπορεί να αλλάζει σε όλη αυτή την εικόνα, διάφορες πολεμικές επιχειρήσεις ή τι μπορεί να αλλάζουν στη σύνδεση των ειδών. Δεν είμαι και ο ειδικότερος να σας μιλήσω, ναι, ξέρω εγώ, για είδη τα οποία έχουν αναφερθεί στο παρελθόν, τα οποία τα ενοχλούν, τα σόναρ των...
1: Εντάξει, έχουμε κατά καιρούς όμως...
0: Έχουμε κατά καιρούς τέτοιες αναφορές και... Υπάρχουν τέτοιες αναφορές, έχουν γίνει επιστημονικές μελέτες ότι για αυτά τα είδη διαταράσσεται, ας πούμε, η ισορροπία τους, η βιολογία τους. Εντάξει, σίγουρα οποιαδήποτε παρέμβασή μας δημιουργεί ζητήματα.
1: Έρχεται το καλοκαίρι και ο κόσμος πάει στη θάλασσα. Ποιο είναι το μήνυμα που θα λέγατε στους πολίτες σε σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον? Τι είναι αυτό που θα θέλατε να στείλετε σαν μήνυμα?
0: Εντάξει, σε αυτή την περίπτωση θα έλεγα απλώς να μην ανησυχούν. Δηλαδή, παίρνοντας τα μέτρα τα οποία... τα συνήθη μέτρα, ας πούμε, προς τότε μπορεί να ανησυχήσει. Να προσέχεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, που να κολυμπάς, να αποφεύγεις περιοχές βαθιές, κύματα και τέτοια, παρά όλα αυτά να προστατεύεις τα παιδιά, παρά οτιδήποτε άλλο. Όλα τα άλλα θα έλεγα ότι απλώς σεβόμουν το περιβάλλον και αυτό που είπατε πριν για τις χελώνες. Εντάξει, τότε αν δει κανείς, μπορεί να τύχει και σε μένα, έχει τύχει σε κάποια περιοχή να κολυμπάει μια θαλάσσια χελώνα. Η θαλάσσια χελώνα δεν θα σε ενοχλήσει. Αλλά βέβαια δεν χρειάζεται και εσύ να πας να την ενοχλήσεις. Καταλάβατε τι θέλω να πω.
1: Δεν είναι γατάκι και σκυλάκι, είναι ένα.
0: Ναι, δεν είναι γατάκι και σκυλάκι ακριβώς.

0: είναι κατοικίδιο ζώο. Δεν υπάρχει κάποιος, εγώ δεν βλέπω ότι να υπάρχει κάποιος κίνδυνος ή κάτι το οποίο να μας ανησυχεί.
1: Θα έπρεπε να χαιρόμαστε που υπάρχουν τα θαλάσσια είδη και έχουμε την ευλογία να ζούμε σε ένα τόπο που τα ζούμε κοντά. Εγώ έχω δει και φώκια στα ανοιχτά του κόλπου των Χανίων. Δηλαδή είναι ωραία να έχεις ένα βυθό ζωντανό και όχι ένα νεκρό τοπίο. Γιατί όταν έχεις ένα νεκρό τοπίο κάτι δεν πάει καθόλου καλά.
0: Ναι, πώς να κάτσεις και σε μια πισίνα.
1: Μπράβο, με το χλώριο όσο να το απολαύσεις, να τόσο και το δέρμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγήτα, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Θα πάμε στη θάλασσα Μαρίνα.
2: Μετά από αυτά.
1: Ναι, μετά από αυτά. Θα σε πάω εκεί που ήταν θαλάσσια χρόνια και τη σκοτώσαμε.
2: Αχα, με.

0: αλλαγή κλίματος και αλλαγή θέματος, γιατί έχουμε ασφαλώς και δεν μπορούμε να γνωρίσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν και έχουμε τα αποτελέσματα μιας πολύ ενδιαφέρουσας έρευνας από το Παρατηρητήριο για τη Βία κατά των Γυναικών, που δείχνει ότι δυστυχώς η βία σε βάρος των πιο αδύναμων, με ή χωρίς εισαγωγικά, καλά κρατεί, ειδικά τα Χανιά και το Ηράκλειο σε επίπεδο Κρήτης, όπως δείχνει η έρευνα, έχουν αυξηθεί, αυξηθήκαν τη χρονιά που μας πέρασε τα φαινόμενα, τα περιστατικά βίας που έχουν καταγγελθεί, έτσι, γιατί υπάρχουν και αυτά που παραμένουν σε σιωπή. Όλα αυτά είναι, την ώρα που είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της άγριας δολοφονίας μιας 39χρονης γυναίκας από τον σύζυγό της με 45 μαχαιριές, μιας γυναίκας που έφυγε άδικα και άφησε πίσω τους δύο παιδάκια 6 και 10 ετών ορφανά, και την ώρα που έχουμε παιδάκια να δίνουν μάχη τη ζωή. Ένα παιδάκι τρίχνω από το Μενίδη δίνει στην Αθήνα μάχη στην ΜΕΘ και δεν έχει πάει ένας άνθρωπος να επισκεφθεί αυτό το παιδί. Ελπίζουμε να βρεθεί μια οικογένεια να το υιοθετήσει. Και στην Κρήτη έχουμε πολλές περιπτώσεις παιδιών που βρίσκονται στα αζήτητα. Όλη αυτή η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Πάμε να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή από το Παρατηρητήριο κατά της βίας, για την βία κατά των γυναικών, το συντονιστή του έργου Women Watch πρόγραμμα Build, τον Νίκο Τοσπετσίδη. Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μια εποχή που μας έχει κάνει βίαιους, αλλά φαίνεται ότι η βία σε βάρος των γυναικών και των παιδιών είναι και η πιο εύκολη μορφή εκτόνωσης του θυμού, της αγριάδας μας, της αρρωστημένης μας αντίληψης για τον κόσμο, δεν ξέρω.
1: Όλα μαζί. Όλα μαζί είναι. Όντως, το βλέπουμε και εμείς στο Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων. Περιστατικά, όλα είναι και πιο βία. Περιστατικά κακοποίησης, τα οποία είναι αρκετά πιο περίπλοκα, θα πει κανείς, σε σχέση με, τις υφές της πράξης. Τα δεδομένα στο παρατηρητήριο, τα οποία παρουσιάζουμε και τα οποία έρχονται και από τα δεδομένα της ελληνικής αστυνομίας και τα δεδομένα του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων, αποτυπώνουν την κατάσταση, αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Θα πω ότι βλέπουμε τη μύτη ενός παγόβουνου. Αν μιλήσουμε για την βία κατά των γυναικών, θα δούμε ότι όλο ένα και πιο πολλές γυναίκες αποφασίζουν να καταγγείλουν. Αν μιλήσουμε δε για την παιδική κακοποίηση, τα πράγματα εκεί είναι αρκετά πιο δύσκολα, θα πω, και θα το πω ευγενικά. Η βία κατά των παιδιών είναι ένα φαινόμενο το οποίο πραγματικά έχει εκρηκτικές διαστάσεις και πολλές φορές όσοι άνθρωποι και όσα παιδιά αποφασίζουν να μιλήσουν, να θυμόμαστε ότι είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών των δυσάρεστων περιστατικών τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Και έχουμε το δυσάρεστο, να πει κανείς έτσι, έργο μερικές φορές, να μιλάμε για αυτά τα δεδομένα. Ο σκοπός μας δεν είναι να τρομάζει η κοινωνία, ο σκοπός μας είναι να κινητοποιεί την κοινωνία. Και προσπαθούμε με τα δεδομένα και την ακρίβεια των δεδομένων και την αξιοπιστία των δεδομένων να εισφέρουμε στη δημόσια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η κοινωνία να χτίζει τα αντανακλαστικά απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Είτε αυτά σχετίζονται με γυναίκες, είτε αυτά σχετίζονται με τα παιδιά, είτε οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες, είτε τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες. Βλέπουμε πολλές φορές και βλέπουμε βία περιστατικά, πολύ συγκλονιστικά περιστατικά κακοποίηση παιδιών, τα οποία πραγματικά λέει κανείς ότι χρειάζεται, μάλλον σήμερα η κοινωνία μας προστατεύει τα παιδιά όσο μπορεί, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να κάνουμε πάρα πολλά βήματα στο να βελτιώσουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούμε να προστατεύσουμε παιδιά. Μιλήσατε για παιδιά στα αδίτητα. Ναι, συμβαίνει. Σε όλη την Ελλάδα δυστυχώς, παιδιά τα οποία φιλοξενούνται σε νοσοκομεία, σε όλη την Ελλάδα θα πω, δομές προστασίας παιδιών οι οποίες χρειάζεται να λειτουργήσουμε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Στο σύνδεσμο βλέπουμε αρκετά πράγματα. Προσπαθούμε να μιλήσουμε με την κυβέρνηση και το κάνουμε σε ένα πλαίσιο προτάσεων οι οποίες δεν έχουν να κάνουν τόσο με γενικού χαρακτήρα συστάσεις, αλλά με πολύ στοχευμένα ζητήματα. 19 του μήνα πάλι θα ανοίξουμε το θέμα με την παιδική κακοποίηση στο Ηράκλειο. Ο στόχος μας είναι να μπορέσει επιτέλους ένα παιδί το οποίο κακοποιείται από στην ενδοχώρα της Νότιας Κρήτης, να το πούμε έτσι, να έχει τις ίδιες ευκαιρίες προστασίας σε σχέση με ένα παιδί το οποίο μπορεί να βρίσκεται στο αστικό Ηράκλειο ή στα Χανιά ή στο Ρέθινο, και πάλι να μπορεί να προστατεύεται και να μπορέσει να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος θα βοηθήσει το παιδί να συνεχίσει τη ζωή του.
0: Πάντως θα
1: συνεχίσει τη ζωή του χωρίς σημαντικά τραύματα.
0: Πάντως αυτά τα νούμερα που είδαμε και διαβάσαμε από τα ευρήματα αυτής της έκθεσης του παρατηρητήριου σας είναι πολύ ανησυχητικά.
1: Και είναι, και να ξέρει κανείς ότι προκινούμαστε σε υψηλούς αριθμούς. Το γεγονός ότι καταγράφονται μεγάλοι αριθμοί, να το πει κανείς έτσι, σε σχέση με το παρελθόν, θα πρέπει να το δει κανείς ότι πλέον οι άνθρωποι αποφασίζουν να μιλήσουν. Και όχι ότι το φαινόμενο μεγαλώνει. Μπορεί και να μεγαλώνει. Μπορεί να γινόμαστε ακόμα πιο βίαιοι. Και όντως ισχύει. Αλλά δεν μπορούμε πρέπει να τα βλέπουμε όλα. Πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και να μην μας τρομάζει, αλλά να μας κινητοποιεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Ναι, γιατί πόσα είναι και εκείνα που δεν καταγγέλλονται, έτσι.
1: Βέβαια. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και πολλές φορές βλέπουμε γυναίκες οι οποίες έρχονται, είναι έτοιμες να καταγγείλουν. Πολλές φορές μέσα σε ένα περιστατικό κακοποίηση μιας γυναίκας ξεδιπλώνεται και η κακοποίηση ενός παιδιού. Mm-hmm. Πολλές φορές και η αστυνομία το κάνει. Καταγράφει περιστατικά κακοποίηση παιδιών. Απλά επειδή ήταν μάρτυρες περιστατικών βίαιης κακοποίησης της μητέρας, και αυτό είναι σωστό, το λέγαμε πολλά χρόνια πίσω ότι πρέπει να γίνεται αυτή η καταγραφή και έχει γίνει, να λέμε και τα θετικά, έστω και αν είναι λίγα, πρέπει να τα συζητάμε, πρέπει να ανοίγουμε τη συζήτηση πλήρως, και βλέπουμε γυναίκες οι οποίες ετοιμάζονται να καταγγείλουν, πολλές φορές καταγγέλουν, και θα πω και το εξής, ότι πολλές φορές σταματάνε τη διαδικασία, ακόμα και για οικονομικούς λόγους, γιατί μπορεί να μην μπορούν να συντηρήσουν ως μόνο γονείς ή ως μόνες γυναίκες μια οικογένεια, τα παιδιά τους, χωρίς ένα σοβαρό οικονομικό εισόδημα.
0: Και εκεί το σύστημά μας έχει αρκετές αδυναμίες ακόμα, δηλαδή αν και έχουν αναπτυχθεί δομές, υπάρχουν σοβαρές παθογένειες και παθογένειες και άκουγα χθες με αφορμή τη δολοφονία της άτυχης γυναίκας μητέρας δύο παιδιών, ότι είναι αυτό το πράγμα, να υπάρχει ένας υποστηρικτικός φορέας ή οικογένεια, όταν δεν υπάρχει οικογένεια φορέας, και νομικής υποστήριξης και φιλοξενίας και καθοδήγησης, ώστε να προγραμματίζεται η απόδραση του θύματος βίας από τον χώρο που ζει, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες κινδύνους της ζωής του ανθρώπου που δέχεται επιθέσεις συστηματικά. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση, αλλά γι' αυτό που λέγατε, και είμαι σίγουρη ότι κάτι έχετε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία στο μυαλό σας για τα παιδιά που πέφτουν θύματα κακοποίησης κάπου σε απομακρυσμένες περιοχές, μην ξεχνάμε ότι η περίπτωση του μικρού Άγγελου, κατόπιν ορτής, όλοι θρηνούσαν και κάνανε, οι παπάδες κάνανε λιτανίες, οι γείτονες κάνανε εξοργισμένες ανακοινώσεις και συλλόγους. Ο πατέρας θυμήθηκε ότι είχε ένα παιδί που θα ήθελε να το πάρει, αλλά δεν είχε μέχρι τότε ενδιαφερθεί γι' αυτό. Δηλαδή, το κατόπιν εορτής σε μένα λίγο με εξοργίζει. Όταν ζεις και ακούς και βλέπεις και μετά απλώς ρίχνεις τα ανάθεμα φωναχτά στις κάμερες, μου λέει ότι στα αλήθεια για τον άγγελο δεν νοιαζόσουν. Για τον κάθε άγγελο.
1: Συμφωνήσει κανείς με αυτό που λέτε. Πω ότι πολλές φορές τέτοιου είδους περιστατικά, τα οποία είναι και δραματικά, δείχνουν σε εμάς, δείχνουν και ισχυροποιούν ένα μήνυμα ανάγκη συντονισμού των υπηρεσιών. Κάποια υπηρεσία μπορεί να ήξερε ή να είχε γνώση μιας κατάστασης, δεν υπήρχε συντονισμός, δεν αντιλήφθηκε κανείς τον κίνδυνο, όπως και στις γυναικοκτονίες και στην περίπτωση του Ηρακλείου και στην περίπτωση της Καλαμάτας. Αν υπήρχε συντονισμός υπηρεσιών, πολλά πράγματα θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο η ευθύνη βαρύνει όλες τις υπηρεσίες, όλες, είτε τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών που υποστηρίζουν επιζώσεις ή παιδιά, τις φορείς του δημοσίου, τις κοινωνικές υπηρεσίες αυτοδιοίκησης, τις μονάδες υγείας. Χρειάζεται επιτέλους να υπάρχει ένας συντονισμός. Το λέμε και το ξαναλέμε σε επίπεδο περιφέρειας αρχικά και σε επίπεδο χώρας.
0: Ναι, για να υπάρξει συντονισμός πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους υπηρεσίες. Δηλαδή, είχαμε αυτή τη δολοφονία της έρημης της κοπέλας στο Ηράκλειο από τον Γάλλο υπήκο που ζούσε στο Ρέθυμνο και είχε απασχολήσει συχνά τις αρχές με την επιθετική του συμπεριφορά. Τον πηγαίναν κάθε φορά με τον Λύση Αγγελέα για ψυχιατρική αξιολόγηση. Ο ενίοτε, ο εκάστοτε ψυχίατρος που τον έβλεπε δεν ήξερε το τι είχε συμβεί, δεν υπήρχε κάποια καταγραφή αποτυπωμένη κάπου, δεν υπάρχει ηλεκτρονική διασύνδεση και καταγραφή περιστατικών. Τον άφησε να φύγει και αυτός πριν το αμάξι πήγε σκότωσε μια γυναίκα, είπε, είδα τη γυναίκα αυτή και ήθελα να τη σκοτώσω και τη σκότωσε άγνωστη γυναίκα, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να τα προλάβουμε.
1: Ναι, και επανειλημμένα και πέρσι και φέτος οι προτάσεις που συνδέουν μελών γυναικείων σωματείων προς την ελληνική κυβέρνηση είναι πολύ συγκεκριμένες σε αυτό το πλαίσιο. Πάρα πολύ συγκεκριμένες.
2: Έχουν ξαναγίνει προτάσεις βέβαια και δεν έχετε εισακουστεί για να τα λέμε και αυτά.
1: Πάντα έτσι γίνεται, με κανείς ειλικρινής. Η φωνή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών πολλές φορές είναι αδύναμη. Δυστυχώς, στην Ελλάδα ακόμα πιο αδύναμη θα πω. Η μεγάλη ανάγκη είναι να μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Έχουμε επανειλημμένα προτείνει την εισαγωγή μιας λειτουργικής βάσης δεδομένων στην οποία θα υπάρχει πρόσβαση των στελεχών πρώτης γραμμής με διαβάθμιση. Το έχουμε περιγράψει και αυτό, τη διαβάθμιση ανάλογα με το που βρίσκεται κανείς να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα. Χρειάζεται επιτέλους να μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα χειριζόμαστε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα υπηρεσίες πρώτης γραμμής, ακριβώς επειδή υπάρχει ο κίνδυνος για τη ζωή των ανθρώπων. Δεν μπορεί να κρυβόμαστε πίσω από κάποιες διατάξεις του νόμου για να μην συντονιζόμαστε. Είναι, για μένα και για μας είναι αυτό εγκληματική ευθύνη, την οποία θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να αναλάβουμε και να μην κρυβόμαστε πίσω από αυτά.
2: Και αυτό το επιτέλους...
1: Ότι είναι προσωπικά δεδομένα, δεν μπορώ να τα μοιραστώ με κάποιον. Όταν σηκώνουμε το τηλέφωνο και συνεργαζόμαστε οι επαγγελματίες σε προσωπικό επίπεδο, το κάνουμε. Αυτό χρειάζεται προστατευμένα και με ένα σύστημα με πολλές ασφαλιστικές δικλείδες να λειτουργήσει. Όπως λειτουργεί σε κάποιες χώρες στην Ευρώπη, όχι σε όλες.
2: Αυτό
1: είναι ένα ερώτημα το οποίο χρειάζεται να απαντηθεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.
2: Αυτό το επιτέλους που είπατε με όλα τα γράμματα κεφαλαία, και αυτό γιατί μιλάμε ότι 25 γυναίκες δολοφονήθηκαν μέσα σε 22 μήνες στη χώρα μας.
1: Είναι ακριβές αυτό που λέτε. Και πολλές γυναικοκτονίες συνέβησαν και έλαβαν χώρα ακόμα και μετά από μια καταγγελία. Άρα το σύστημα γνώριζε ότι εκεί υπάρχει κακοποίηση.
0: Μα τώρα εστιαύεστε. Έχουμε μια κοπέλα που έχει πάει μέσα στο αστυνομικό τμήμα και λέει ότι κινδυνεύει η ζωή μου και ότι με παρακολουθεί και είναι επικίνδυνος ο πρώην της, τον οποίο έχει καταγγείλει και για βιασμό, και τη διώχνουν και τη δολοφονείται έξω από το αστυνομικό τμήμα. Δηλαδή αυτά είναι απίστευτα πράγματα.
1: Εντάξει, από τότε έπεσε πολύ γέρο στο βλάκι, να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλά προφανώς οι γυναίκες δεν προστατεύονται. Ναι. Δεν θα πει κανείς ότι βρισκόμαστε εκεί όπου ήμασταν τότε, όταν συνέβησαν αυτά τα δραματικά περιστατικά. Όμως, ακόμα και σήμερα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε λύσει όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Θέλουμε πάρα πολύ να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Τσπασίδη. Να είστε καλά. Ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να βρίσκεστε δίπλα μας και να μπορούμε να μιλάμε.
0: Πάντα, πάντα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, είχαμε άλλο ένα εργατικό ατύχημα στο Ρέθυμνο. Πριν κλείσουμε αυτό το μέρος εκπομπής.
1: Ναι.
0: Είχαμε τρεις μέρες, τρία εργατικά ατυχήματα. Δεν ξέρω αν κάποιος, το ένα δυστύχημα μάλιστα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, έτσι. Δεν ξέρω αν κάποιος ακούει, αλλά αν ακούει, ας νοιαστεί. Ένα παιδί βρέθηκε στην κρεατομηχανή πάλι. Αυτά είναι πολύ συχνά ατυχήματα τελευταία.
1: 27 ετών, ναι, είχε το προηγούμενο ήταν στο Ηράκλειο πάλι. Ναι.
0: Λοιπόν, πολύ συχνά στα μηχανήματα ή πιάνουν τα μαλλιά ή τα χέρια, στον κατασκευαστικό κλάδο, πάρα πολλά ατυχήματα.
1: Ναι.
0: Μια αφύπνιση, κάποιος, κάτι να κάνει, γιατί όλη αυτή η πομπόδης εμφάνιση στα τηλεπαράθυρα του πολιτικού συστήματος θα πρέπει να συνάδει και με ψήγματα έργου.
1: Ναι. Και Κατερίνα, είχαμε και νέα άφηξη μεταναστών στο Ηράκλειο. Είναι, ναι, είναι,
0: αρχίσαμε. Είναι, ακόμα νωρίς.
1: Είναι ρουτίνα. Λοιπόν, το πρωί λέει.
0: 8:56.
1: Στην περιοχή Λούτρα Ηρακλείου, 56 άτομα και δύο γυναίκες ανάμεσά τους. Κοντά στο Λέντα είναι αυτό. Και ξέρουν τη δουλειά τους εκεί, να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι οι αριθμοί που έχουμε τώρα σε σχέση με αυτούς του προηγούμενου ίδιου πενταμήνου πέρυσι είναι πολύ ανεβασμένοι. Πάμε δηλαδή να περάσουμε τις 25.000.
0: Όσο έχει καλό καιρό θα έχουμε με κατά μέσο όρο 6 με 8 αφήξεις την ημέρα.
1: Ναι,
0: τελεία,
1: ναι, ναι,
0: Παύλο, οι λιμενικοί μόνο το ξέρουν καλά και οι αντιδήμαρχοι που ασχολούνται με τα θέματα διαχείρισης των ανθρώπων αυτών. Λοιπόν, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Και τελεία και Παύλα.
0: Και τελεία και Παύλα με τραγούδι.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι το κρίσιμο ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι εάν μπορεί να εμφανιστεί πιο εξωστρεφής, πιο σύγχρονη, πιο ελκυστική σε πολίτες που σήμερα είτε παραμένουν πολιτικά αδρανείς είτε κοιτούν προς άλλες κατευθύνσεις. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δρεί μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής, άσκησε χθες, μιλώντας στη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διερεύνησης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο, σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και η κυρώση στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για κύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεζμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. 7 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας των Ελλάς Angels, συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερες ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τα στοιχεία και τις κινήσεις των δραστών. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα, μετά από τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τουριστικές και αστικές περιοχές θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει κυκλώσει στο χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές. Ο καιρός. Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός. Απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο. 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Δικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
5: Γιατί, παιδί μου?
4: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
5: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
6: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
7: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
5: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
6: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χαμίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
10: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Χανίων. Ειδήσεις.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πολύζου. Με στόχο την αντιμετώπιση φαραδιβηγής κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου, η ΑΔΕ προχωρά σε εκτεταμένο πρόγραμμα ελέγχων σε τουριστικές περιοχές της χώρας, με τα Χανιά και το Ηράκλειο να συγκαταλέγονται στις περιοχές αυξημένου ενδιαφέροντος. Η φορολογική διοίκηση έχει προγραμματίσει χιλιάδες επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με έντονη τουριστική κίνηση, όπως η εστίαση, η φιλοξενία, η ψυχαγωγία, το λιανικό εμπόριο και οι υπηρεσίες μεταφορών και νοικιάσεων. Συνεχίζει το καλό καιρό στην Κρήτη, συνεχίζονται και αφήξει μεταναστών. Νωρίς το πρωί, περιπολικό σκάφο του λιμενικού σώματο εντόπισε και διέσωσε λέμβο με 45 άτομα, 2 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά τη Γάβδου. Η επιχείρηση έγινε με καλό καιρό και αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι τη Παλαιόχωρα. Νέα αύξηση μεταναστών σημειώθηκε το πρωί τη Παρασκευή και στην περιοχή Λούτρα Ηρακλείου, προκαλώντα την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίε, συνολικά 56 άτομα έφτασαν στην περιοχή, ενώ ανάμεσά του βρίσκονται και 2 γυναίκε. Χθε ήταν μια μέρα που λιμενικέ αρχέ του νησιού δέχτηκαν μεγάλη πίεση, καθώς 6 περιστατικά με συνολικά 7 λέμβους έφτασαν στην Κρήτη 354 μετανάστες. Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για την κατάσταση υγείας του τρίχρονου κοριτσιού που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Τα 3 αδέρφια 6 μηνών, 8 και 10 ετών συνεχίζουν να περιθάλπτονται στο νοσοκομείο Χανίων και συγκεκριμένα στην παιδιατρική κλινική. Η 25χρονη μητέρα του τρίχρονου, Ρωμά βουλγαρικής καταγωγής, και 26χρονος σύντροφός πακιστανικής καταγωγής έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι. Έτσι, ο τέλος είχε περιπέτεια 2 κοριτσιών που έκαναν σαπ στον Πάλο Χανίων το μεσημέρι της Πέμπτης. Ισχυροί άνεμοι παρέσυραν τη σανίδα τους τα νυχτά, ενώ οι ίδιες έπεσαν στη θάλασσα και δεν μπορούσαν να ξανανεύουν λόγω του κυματισμού. Το περιστατικό αντιλήφθηκε ο ναυαγωσός της παραλίας, ο οποίος βρισκόταν στον πύργο επιτήρησης. 23χρονος κινητοποιήθηκε άμεσα, επιβιβάστηκε στο σωστικό σκάφος και έσπευσε στο σημείο όπου εντόπισε τις κοπέλες και τις πρεσυνέλεξε. Το ΚΑΤ μεταφέρθηκε εκτάκτος 27χρονος από το Ρέθυμνο έπειτα από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης. Ο νεαρός, ο οποίος εργαζόταν σε κρεοπολείο, τραυματίστηκε βαριά στο χέρι όταν αυτό εγκλωβίστηκε σε μηχανή κυμά υπό συνθήκες που διερευνώνται. Σοβαρό περιστατικό επίθεση σκύλου σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε χωριό του Δήμου Μαρίου, όταν ζώο ήταν δεμένο σε αγροτική έκθεση και ξέφυγε από τον έλεγχο του ιδιοκτήτη του, με αποτέλεσμα να επιτεθεί σε ηλικιωμένο άντρα, προκαλώντας σοβαρά τραύματα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία, η οποία προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες σε βάρος του ιδιοκτήτη. Συνέλεξαν χθες τα Χανιά 2 άτομα ελληνικής καταγωγής, ένας 29χρονος και μια 20χρονη, οι οποίοι προσποιούμενοι τους πελάτες προσέγγισαν εξωτερικό χώρο καταστήματος ιδιοκτησίας Έλληνα, όπου 29χρονος αποπειράθηκε να αφαιρέσει είδη υπόθεσης, όμως έγινε αντιληπτός και στην προσπάθειά του να ανακτήσει τα αφαιρεθέντα, τον απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο. Οι δράστες εντοπίστηκαν άμεσα και συνελήφθησαν. Εξάλλου, συνελήφθηκε στο πρωί στα Χανιά ένας 64χρονος, καθώς κατά την είσοδό του μέσα στο αστυνομικό μεγάλο Χανίων και κατά τη διάρκεια ελέγχου με τη χρήση μαγνητικής πύλης και σαρωτή ασφαλείας X-ray, βρέθηκαν στην κατοχή του 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια σουγιάδες, τα οποία και κατασχέθηκαν. Με τη χρήση ακουστικών σημάτων και εξειδικευμένου σόναρ, πραγματοποιήθηκε χθες η ψηφιακή χαρτογράφηση του βυθού στο Αντικό Λιμάνι Χανίων, στο πλαίσιο εθελοντικής δράσης υποβρύχιου καθαρισμού που έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο. Υπεγράφει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η απόφαση ένταξης της πράξης Πράσινο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας της Βούδας Ηρακλείου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα. Παράλληλα με το νέο Πράσινο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο, δόθηκε στο πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης στα Πράσινα Σχολεία Κισάμου στα Χανιά. Πρόκειται για επενδύσεις συνολικού ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ. Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης της μεταλλικής κατασκευής πεζογέφυρας P3 στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης ανατολικά του οικισμού Λίμνης Κουρνά. Οι εργασίες εκτελέστηκαν στο πλαίσιο του έργου βελτίωση οδικής ασφάλειας στο τμήμα Γεωργιούπολης Πετρέτου ΒΟΑΚ. Η μείωση και ο επανακαθαρισμός των ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων με προεδρικό διάταγμα επηρεάζει τον ομό Λασιθιού, καθώς πολλά οικόπεδα χάνουν την οικοδομησιμότητά τους και χαρακτηρίζονται αγροτεμάχια. Το τεχνικό επιμελητήριο και τοπικοί φορείς κάνουν λόγο για σοβαρές επιπτώσεις, με τον αντιπεριφερειάρχη Λασιθιού, με συγχωρείτε, να το χαρακτηρίζει αντιαναπτυξιακό, ενώ τονίζει το κίνδυνο υποβάθμιση υπαίθρου και εγκατάλειψη των μικρών οικισμών. Συνεχίστηκε μέχρι αργά χθες το απόγευμα η πληρωτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των καταστημάτων στη Δημοτική Αγορά Χανίων, με τις τιμές των μισθωμάτων να ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ. Χθες η διαδικασία συνεχίστηκε με τους ενδιαφερόμενους που θέλησαν να πληρωτήσουν καταστήματα με ελεύθερη χρήση, με την προϋπόθεση να τηρούνται οι όροι και ο χαρακτήρας χρήσης αλλά και οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας. Οι τιμές στις οποίες κλείβαζαν τα μισθώματα είναι πολλαπλάσιες από αυτές των καταστημάτων που πληρωτήθηκαν την Τετάρτη, με το μίσθωμα του μεγάλου καταστήματος να διαμορφώνεται στις 6.300 ευρώ και αφορά καταστήματα με παραδοσιακά προϊόντα. Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αστυνομικών δράσεων για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από το τμήμα τροχιάς Αγίου Νικολάου και από την αστυνομική διεύθυνση Ρεθύμνου Κυρακλείου. Ειδικότερα ελέγχθηκαν 628 οχήματα και βεβαιώθηκαν 427 παραβάτες, ενώ ακινητοποιήθηκαν 10 οχήματα, ένα εκ των οποίων για μέθη, 5 για φθαρμένα ελαστικά, 4 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Την αντιπρόσωπο της υπόθεσης αριστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα υποδέχτηκαν στο Δημαρχείο Χανίων ο Δήμαρχος Παναγιώτης Μανδυράκης και Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας Ελένη Ζερβουδάκη στο πλαίσιο συνάντησης εργασίας για ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, την κοινωνική συνοχή και τις δράσεις υποστήριξης που υλοποιούνται στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας στην Αγιά. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Δήμαρχος Χανίων στο φαινόμενο της ρητορικής μίσους που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα γύρω από το μεταναστευτικό. Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και ΠΕΑ ΒΑΜΟΥ, στο πλαίσιο της πράξης Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, με κωδικό 64470 του Προγράμματος Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των περιφερειακών δικτύων «Αλλάξτε συμπεριφορές, ανακυκλώστε», ένας κήπος στο σχολείο μου και «Αλλάζω για το κλίμα» που συντονίζει οργανώνει δράσεις σε συνεργασία με την Παιδική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου Χανίων για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος που θελοποιηθεί στον Δημοτικό Κήπο την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι με θέμα «Μες στο περιβάλλον για το περιβάλλον». Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, πραγματοποιήθηκε χθες δράση θελοντικής ομοδοσίας στις εγκαταστάσεις του Εσπερινού ΕΠΑΛ Δήμου Πλατανιά στον Ταυρονίτη. Με σενάριο μεγάλη δασική πυρκαγιά στην περιοχή των Κεραμιών και προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από τον οικισμό Κατοχώρη, πραγματοποιήθηκε η άσκηση επί χάρτου Αριάδνη 2026 του Δήμου Χανίων. Και ο καιρός, γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμη πλέον δυτική βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 19-25 και στα νότια 26-27 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Για την αγάπη έγινα γίγας και με πάτησα. Για την αγάπη έγινα ρόμπα με πουά. Για την αγάπη...

0: Εσύ τι θα έκανες για την αγάπη?
1: Δύσκολο. Δύσκολο.
0: Εγώ θα έπεφτα και στη φωτιά. Διότι χωρίς αγάπη η ζωή είναι ανούσια.
1: Ναι.
0: Και όχι για την αγάπη για τον εαυτό μας. Η μαγιά είναι να μάθεις να αγαπάς τους άλλους.
1: Η πιο μαγιά από όλες είναι να είσαι άξιος να αγαπάς. Να μπορείς δηλαδή να νιώσεις αυτό το αίσθημα. Έχω και την αίσθηση ότι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν το νιώθουν.
0: Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη από τους 104-100,6
1: λοιπόν, ναι. Λοιπόν, κοίταξε, έχω ένα μήνυμα. Γι' αυτό έριξα μια πλάγια ματιά στο κινητό σου, μήπως έχεις και εσύ το ίδιο.
0: Ναι.
1: Και τώρα να με συγχωρέσει, θα πούμε καλημέρα. Ναι, θα πούμε καλημέρα στην Αφροδίτη.
0: Good morning, bonjour, good morning.
1: Και βεβαίως, όπως το κάνω και στο Βάιο, και καμιά φορά με παρεξηγεί, καμιά φορά δεν με παρεξηγεί, είμαι πανέτοιμη να δώσω την Αφροδίτη στον αέρα. Λέει λοιπόν: καλημέρα σας, κορίτσια. Ωραία θέματα σήμερα. Αφήνω το θέμα βίας και πάω στη θαλάσσια ζωή. Πες στην Κατερίνα, άμα στο διάβα μου απαντήξει κανένας καρχαρίας, τότε θα προσπαθήσω κι εγώ, πες της, να είμαι ψύχρεμη, σεβόμενη σαφώς το θαλάσσιο περιβάλλον που με φιλοξενεί και θα του ζητήσω ευγενώς να βγούμε για καφέ. Αν ζήσω, μετά θα έρθω στην εκπομπή να πω την εμπειρία που έζησα.
0: Όχι, το λέω λάθος. Λοιπόν, η Αφροδίτη τα λέει λάθος. Θα κρατάς και υποβρύχια κάμερα από τώρα και στο εξής.
1: Να δούμε τι έκανες.
0: Θα μας στείλεις βίντεο,
1: πρόγραμμα
0: παρακαλώ, να το βγάλουμε και στο site. Μαρίνα.
1: Ναι, πλάγια το κινητό.
0: Πλάγια το κινητό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα πάρεις το βίντεο με τον Καρχαρία, θα μείνεις ακίνητη, ψύχρεμη, όπως γενναία είσαι. Μη σου πω ότι πρέπει να έχεις και την κιθάρα στην πλάτη να παίξεις και ένα τραγούδι στο Καρχαρία.
1: Και άμα συμβούν όλα αυτά, θα γίνει η Αφροδίτη viral, πώς τα λέμε.
0: Γοργόνα.
1: Ναι, και μετά θα θετήσει και την υπόσχεση που μας δίνει εκεί και δεν θα έρθει στην εκπομπή
0: λοιπόν,
1: μας.
0: Επειδή έχει τύχει πολλές φορές να βοηθήσω στα μεσοπέλαγα της Κρήτης και από τη μια και από την άλλη πλευρά, μπορεί να δεις ένα μεγάλο θαλάσσιο κήτος.
1: Ναι.
0: Είτε είναι δελφίνι, είτε είναι ξηφίας.
1: Εγώ, Κατερίνα, δεν έχω δει.
0: Είτε είναι. Γιατί κολυμπάς. Ας το πάρουμε από την αρχή.
1: Ούτε από τη στεριά, ρε παιδί μου.
0: Φώκες, θαλάσσιες, χελώνες.
1: Δεν κατάλαβα, βάγε το αστείο που είναι.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όταν δεις ένα μεγάλο θαλάσσιο πλάσμα δίπλα σου, λιγάκι, νιώθεις ένα δέος.
1: Δέος, λοιπόν.
0: Αν δεις Καρχαρία, εγώ θα φοβηθώ.
1: Α.
0: Δεν θα πω τι καλά που είχα την εμπειρία.
1: Δεν θα νιώσεις δέος.
0: Να συναντήσω ένα Καρχαρία. Ή λοιπόν θα μείνω τελείως ακίνητη γιατί θα έχω γίνει στα όρια εμφράγματος.
1: Και δεν θα μπορείς να κουνήσεις, εννοείς, ναι.
0: Ή θα κοιτάξω να απομακρυνθώ με ελαφρά πηδηματάκια, χωρίς πολλά σπλάτς πλούτς. Είναι δεν είναι καλοπροαίρετος ο Καρχαρίας. Πάντως ορισμένοι μάγκες που βγάζανε παλιά στα νότια κάτι καρχαριοειδή, που ήταν δεν ήταν ένα μέτρο, είναι κρίμα γιατί δεν τρώγονται, είναι κομμάτια της φύσης και βάση περιπτώσει δεν επιτίθεται στους ανθρώπους, είναι τροπαλά. Πρέπει να τα προκαλέσεις για να σου επιτεθούν. Αυτά που είναι εδώ, τι να πούνε στην Αυστραλία δηλαδή, δεν ακολουθούσαν ποτέ.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Όλα πάνε καλά?
1: Όχι. Δεν πάνε. Πάλι. Δεν πάνε καλά.
0: Μου κόβει την Παρασκευή στη μέση.
1: Δεν στην κόβω εγώ την Παρασκευή.
0: Σου είπα να πάμε θάλασσα. Σου είπα να πάμε στο γυμναστήριο. Τι να σου κάνω, σου φτιάξω κέφι.
1: Ναι. Δε. Λοιπόν, Κατερίνα μου, έχουμε μια δυσάρεστη είδηση. Η οποία αφορά ένα 40χρονο άνδρα, ο οποίος έδωσε τη ζωή του πηδώντας το πρωί από όροφο του νοσοκομείου Χανίων.
0: Άντε πάλι.
1: Δεν ήταν.
0: Αυτοκτόνησε.
1: Προφανώς δεν ήταν, λέει, νοσηλευόμενος, μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ από ένα συγγενικό του πρόσωπο. Ξέφυγε από την προσοχή, ανέβηκε τις σκάλες και προχώρησε σε αυτό το διάβημα πριν προλάβουν καν να τον καταγράψουν στο ΤΕΠ. Έφυγε τρέχοντας, αποφασισμένος, λένε εδώ οι πληροφορίες,
0: να δώσει
1: τέλος στη ζωή του. Και τα κατάφερε.
0: Τι να πούμε, κρίμα, κρίμα. Πάμε με ένα τραγούδι όμως, ωστόσο, να καλωσορίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, που θα έχει να μας δώσει και πολλές πληροφορίες που αφορούν στο κομμάτι των αποζημιώσεων, των γερμανικών αποζημιώσεων, αλλά και μια σύγχρονη λόγω της τεράστιας εμπειρίας του σε εθνικά στρατηγικά θέματα, στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας και με την, σε εθνικά στρατηγικά θέματα, στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας και με την

Παλισάδες και δάρι-δάρι, infusion καταστάσεις δεν είναι πλέον πρωτότυπο. Το θέμα είναι να μην αναπαράγεις το στερεότυπο. Να είσαι πρότυπο, είναι πρόκληση που δεν σκουριάζει. Δες τι ωραία το λαού.

στα πιάνει. Μυστήρια στο πεντοζάλι θα χτυπά το στιβάνι. Και ένα ζεστό ρεύμα ανάτασης από το σβέρκο θα σε πιάνει. Είναι στην αίσθημα βαρύτητας και συνάμα λιθρωτικό. Να εκτιμώ και να μην φοβάμαι κάθε τι διαφορετικό.

0: Μακάρι και μακάρι να μην χάνουμε την ιστορική μνήμη, να μην την αφήνουμε στα ντουλάπια, αλλά να είναι φρέσκια και ζωντανή στις συνειδήσεις μας, διότι αυτό είναι απαραίτητο. Να μην δαιμονοποιούμε τον όρο πατρίδα και πατριωτισμός και να τον ταυτίζουμε με τον εθνικισμό και, και τον επεκτατισμό, διότι είναι πάρα πολύ διαφορετικά πράγματα. Με αφορμή μια πρωτοβουλία, μια ακόμη πρωτοβουλία του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και τον Σύλλογο Μνήμης και Δράσης Μανώλης Γλέζος, που συνδιοργανώνουν μια εκδήλωση με θέμα «Η επικαιρότητα του αγώνα για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών και η διαχρονική συμβολή του Μανώλη Γλέζου», που θα γίνει Δευτέρα στην Αθήνα 7 το απόγευμα στην κεντρική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου Καρίτσι στην Αθήνα. Θα καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Αλευρομάγειρα, αντιστράτηγο εν αποστρατεία, επίτιμο γενικό επιθεωρητή στρατού, συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Αυτές τις ημέρες που είναι και αναβιώνουν και οι εκδηλώσεις στη μνήμη των ανθρώπων που έπεσαν στη διάρκεια της αντίστασης ή που των αμάχων που δολοφονήθηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής σε αντίπεινα ή και ανέτεια κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής και κατοχής στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε καταρχάς σε αυτό που λέτε επικαιρότητα για τον αγώνα για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, γιατί αυτό πολύ ενοχλεί, ξέρετε, η επικαιροποίηση του θέματος. Κάποιοι θέλουν να ξεχαστεί.

0: τι να σβήσει, να τελειώνει αυτή η υπόθεση.
1: Ναι. Είναι μια κλασική κατάσταση στην Ελλάδα να ξεχνάμε τα εγκλήματα, να κάνουμε τους καλούς και τα λοιπά. Δυστυχώς, ο Μανώλης Γλέζος, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε να κάνουμε τι ακριβώς ήταν ο Μανώλης Γλέζος. Ο Μανώλης Γλέζος ήταν μια τεράστια φυσιογνωμία και πολύ σύντομα στη συγκεκριμένη περίπτωση θα τιμήσουμε τον ιδιαίτερο αγώνα που έκανε για το θέμα των γερμανικών οφειλών. Ήταν τεράστια η συμβολή του και μαζί με άλλους όπως το Λάκη Σάντα, με τον οποίο κατεβάσανε το μισητό σύμβολο της Βέρμαχτ από την Ακρόπολη στις 30 Μαΐου 1941, ακριβώς την ημέρα που έπεφτε η Κρήτη στα γερμανικά στρατεύματα, και ακριβώς για να δώσουν το σύνθημα ότι η αντίσταση δεν έληξε, αρχίζει η αντίσταση. Είχε αρχίσει και νωρίτερα βέβαια, δεν άρχισε τότε μόνο, αλλά ήταν κορυφαίο γεγονός που συγκλώνησε όλο τον κόσμο. Εσείς στην Κρήτη το ξέρατε πολύ καλά αυτό και ξέρουμε όλοι σήμερα, και δυστυχώς δεν τα λέμε γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο, ότι η Ελλάδα αγωνίστηκε 216 μέρες στρατιωτικά από την 28 Οκτωβρίου μέχρι την πτώση της Κρήτης στις 30 Μαΐου του 1941. Είναι ίσως η μεγαλύτερη σε έκταση στρατιωτική αντίσταση της Ελλάδος, και αμέσως μετά την εισβολή των Γερμανών άρχισε η εποπία της εθνικής αντίστασης, μια εποπία την οποία για πάρα πολλούς λόγους, να μην το πούμε τώρα, σιγά σιγά δεν την είχαμε μάθει. Έπρεπε να περάσουν 40 χρόνια να αναγνωριστεί το 1982 από τον Αντρέα Παπανδρέου εθνική αντίσταση, και πρόσφατα συγκλονιστήκαμε όλοι και με τα φοβερά ντοκουμέντα των φωτογραφιών. Τώρα είπατε στην εισήγησή σας, συνέντευξη, είπατε τη λέξη αντίπεινα. Πρέπει να κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό. Δεν φταίτε εσείς. Αντίπεινα το είπαν οι Γερμανοί, αλλά δεν ήταν αντίπεινα. Τα αντίπεινα στον πόλεμο είναι όταν ένα στρατιωτικό τμήμα επιτίθεται και αντεπιτίθεται η άλλη πλευρά πάλι σε στρατιωτικούς. Εδώ αυτό που εφήρμοσε η Βέρμαχτ ήταν να πνίξει την εθνική αντίσταση, και επειδή δεν την έπνιξε έκανε όλα αυτά τα χιλιάδες εγκλήματα, τα οποία είναι γνωστά, εσείς στην Κρήτη το ξέρετε, Κάνδανος και τα λοιπά. Και βεβαίως βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου πάλι είναι ταραγμένος ο κόσμος, ποτέ δεν είχε σταματήσει, και βλέπουμε και σήμερα στην τεράστια ταραχή που γίνεται με τους πολέμους δεξιά και αριστερά, ότι όταν υποχωρεί το δίκαιο, και βέβαια το δίκαιο είναι και το μαξιλάρι που ακουμπάνε συνήθως τα αδύνατα κράτη, αλλά και οι μεγάλοι έχουν ανάγκη της νομιμότητος, και έτσι κι αλλιώς εμείς σαν Έλληνες διαχρονικά στην ιστορία είμαστε πάντοτε στη μεριά της ηθικής διάστασης όλων των αγώνων, και είναι γνωστό ότι η Ελλάδα για να επιβιώσει από συστάσεώς της μέχρι σήμερα έκανε χιλιάδες αγώνες και συνέχεια είναι με το όπλο έτοιμο να αντιμετωπίσει τους εισβολείς. Αυτή είναι μια ιστορία της Ελλάδος και αυτή ζούμε συνέχεια και πρέπει να το ξέρουμε. Σήμερα είναι επίκαιρο και για αυτή την ταραχή στον κόσμο, όπου βλέπουμε να γίνονται σφαγές δεξιά και αριστερά, και διότι δεν τιμωρείται κανένας, ποτέ δεν τιμωρείται. Θέλω να πω μόνο ένα και θα σταματήσω περιμένοντας την άλλη ερώτηση. Θα πω μόνο ένα μήνυμα. Στις 30 Μαρτίου 1942 το BBC, μετά την αντίσταση που είχαμε κάνει τότε, είπε το εξής, προσέξτε να δείτε πόσο ειρωνικό φαίνεται σήμερα. Η Ελλάδα ήταν μετά την απόκρουση της εισβολής των Ρώσων, των Γερμανών στη Ρωσία. Η Ελλάδα έσωσε τη Μόσχα και τον Κάφκασο. Το BBC τα λέει αυτά. Όταν φτάσει η ώρα, αγνωμοσύνη απέναντι του ελληνικού λαού θα ισοδυναμεί με προδοσία απέναντι ολοκλήρου της Ευρώπης. Αυτή η ρίση του BBC που μας χαϊδεύανε τότε φαίνεται σαν φάντασμα σήμερα και σαν ηρωνία, διότι αυτά όλα ξεχνιόνται αμέσως μετά τη λήξη της κρίσεως και έχουμε τα στιγνά συμφέροντα του κόσμου όπως έχει διαμορφωθεί με τον καπιταλισμό μετά τα τελευταία χρόνια, τα 80 τελευταία χρόνια.
0: Αυτές οι εξαιρετικές παραπομπές, ιστορικές και υπενθυμίσεις, ωστόσο αν μου επιτρέπετε, κύριε Νεστράδη.
1: Αν έχετε την καλοσύνη, με συγχωρείτε που σας διακόψω, λίγο πιο δυνατά, σας ακούω πολύ καλά.
0: Ωραία, θα το προσπαθήσουμε.
1: Ναι,
0: λοιπόν, λέω ότι αυτές οι πολύ... πολύ εύστοχες ιστορικές επισημάνσεις και αναδρομές μας βάζουν στον πειρασμό να σας πούμε ότι την ίδια περίοδο που γίνονταν όλα αυτά και αποσπούσαμε αυτά τα σχόλια, αφενός υπήρχε μια τάξη ανθρώπων που οδηγούσε στο εκτελεστικό απόσπασμα τους ήρωες της αντίστασης συνεργώντας με τα στρατεύματα κατοχής.
1: Ναι.
0: Κυβερνητικοί και δοσύλλογοι κάθε είδους, πολλοί από αυτούς συγκρότησαν την ανώτατη τάξη μετά τον πόλεμο, γιατί θησάβρισαν μέσα από την απασχόλησή τους και αρπώντας, αποσπώντας περιουσίες Ελλήνων και Εβραίων. Θέλω να σταθώ όμως στο πώς διαμορφώθηκε μέχρι σήμερα αυτή η υπόθεση της γερμανικής οφειλής και πώς λειτουργεί η πολιτεία διαχρονικά απέναντι σε αυτό το δίκαιο, στη δίκαιη διεκδίκηση, όχι αίτημα, για μία εκκρεμότητα που βολεύει τη Γερμανία, αλλά δεν αντιλαμβάνουμε γιατί δεν κινητοποιεί εμάς.
1: Είπατε πάρα πολλά, πολύ λακωνικά θα σας απαντήσω. Καταρχάς, επειδή αναφέρατε αυτό το θέμα του δοσυλλογισμού. Όντως υπάρχουν αυτές οι βρωμερές καταστάσεις τις οποίες τις ζήσαμε και εμείς. Θα πω κάτι που είναι λίγο προσωπικό, αλλά δεν είναι προσωπικό. Όταν ήμουν διοικητής στο Σύνταγμα Ευελπίδων του 1988, είχε έρθει ο Μανώλης Γλέζος και είχε κάνει μια μεγάλη διάλεξη στους τότε Ευέλπιδες, η οποία σήμερα είναι η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, είναι η αντιστράτηγη. Mm-hmm. Και είχε μιλήσει για την αντίσταση. Και όπως ξέρετε, έχει γράψει ίσως το πιο καταπληκτικό βιβλίο για την αντίσταση, ένα δίτομο έργο το οποίο το παρουσίασε το 2000. Είπε λοιπόν εκείνη την ημέρα, μεταξύ άλλων, ο Μανώλης Γκρέζος, ότι στην αντίσταση, κάτω από αυτές τις τραγικές συνθήκες, πρέπει να αναλογιστούμε την εποχή εκείνη, αν μπορούμε να την αναλογιστούμε, όπου ήταν τρομακτικά δύσκολη η αντίσταση για πάρα πολλούς λόγους και για αυτό το λόγο που είπατε, διότι πάντοτε θα υπάρχουν πουλημένα καθάρματα. Η Ελλάδα είχε ένα προνόμιο από την εποχή του Εφιάλτη, σε αυτό εντός εισαγωγικών προνόμιο. Είχαμε 1,5 εκατομμύριο αντιστασιακούς, δηλαδή είχε φτάσει η Ελλάδα τότε, η μικρή Ελλάδα, να έχει τη μεγαλύτερη σε έκταση και βάθος αντίσταση. Υπήρχαν εδώ σύλλογοι, αλλά το πνεύμα της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού ήταν με την αντίσταση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το ξαναπώ και δεν έχει καμία... Έχει τελείως ιστορική φωτογραφία, καμία κομματική χρειάζεται, ποτέ δεν ήμουν ο παδός κανένας κόμματος. Έχω τις πολιτικές μου απόψεις, όπως έχει ο καθένας, αλλά δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με αυτά τα θέματα. Αυτή την αντίσταση προσπάθησαν οι Γερμανοί με αυτό που κάνανε να την διαταράξουν και δυστυχώς υπάρχουν και καθάρματα τα οποία συμπορεύονται και δυστυχώς, όπως είπατε, πολλοί από αυτούς ή και απόγονοι αυτών διέφυγαν και όχι μόνο διέφυγαν αλλά φτάσανε και σε σημείο να πάνε υψηλότατες θέσεις. Εδώ είναι ένα ένα δράμα στο οποίο ευθύνεται η πολιτική ελίτ της Ελλάδος διαχρονικά. Θυμάστε την ιστορία του Μέρτεν, ή θυμάται ο ελληνικός λαός την ιστορία του Μέρτεν, ο οποίος κατεδικάστηκε, εξαναγκάστηκε η ελληνική πολιτική ελίτ, κατ' οπί πιέσεως βέβαια, δεν είπα εγώ ότι το ήθελε, να τον διώξει, να τον πάει στη Γερμανία, διότι είπαν ότι θα συνεχίσει εκεί τη φυλάκιση, και μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο, κοροϊδέψε όλο τον κόσμο και αφαιρεθεί ελεύθερος.
0: Το επιτράπηκε να κοροϊδέψει όλο τον κόσμο.
1: Αυτό τα πράγματα είναι ζωντανά σήμερα, μπορεί να είναι πριν από 70-80 χρόνια, αλλά είναι ζωντανά, είναι ζωντανή ιστορία. Αυτό είναι ένα θέμα, και επειδή και είπατε και το άλλο, γιατί η Ελλάδα, και εδώ είναι τεράστια συμβολή του Μανώλη Γλέζου, του Λάκη Σάντα και όλων των αντιστασιακών οργανώσεων, που φέτος κλείνουμε 30 χρόνια από την συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου για τη Διεκδίκηση. Ο αγώνας του όλων αυτών των τεραστίων ιερών τεράτων, λέω εγώ, λένε πολλοί, όχι μόνο εγώ, έφερε ένα σημαντικό αποτέλεσμα, αλλά εκεί κολλήσαμε. Στις 17 Απριλίου του 2019, στην Ολομέλεια της Βουλής, μας είχαν καλέσει και την παρακολούθησα ολόκληρη τη συζήτηση και εγώ μαζί με όλα τα άλλα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, ομόφωνα η Βουλή των Ελλήνων απεφάνθη μετά από μια... είχαν συγκροτηθεί τρεις επιτροπές από τη Βουλή, και σε αυτό συνέτεινε το αντιστασιακό κίνημα με Λάκη Σάντα, Μανώλη Γλέζο και όλους αυτούς, για να φτάσει το πόρισμα της Βουλής για την διεκδίκηση. Έχει βγάλει ένα κείμενο πάρα πολύ καλό. Ομόφωνα ψήφισε να ασχοληθεί πλέον η Ελλάδα με κάθε μέσο, νομικό, φιλικό, δεν είναι ανάγκη να κηρύξουμε τον πόλεμο στη Γερμανία, το λέω αυτό, για τη διεκδίκηση. Έγινε μια γραμματική διακίνηση, η πρώτη γραμματική διακίνηση έγινε το 1994 από τον Ανδρέα Παπανδρέου, η δεύτερη έγινε στις 6 Ιουνίου του 19. Με κοινικότητα την απέρριψαν οι Γερμανοί, διότι πάμε πάλι σε αυτό το δίκιο είμαι εγώ που λένε ισχυροί, αλλά στη δεύτερη περίπτωση της διακίνωσης του 2019 έχουμε μια αντίδραση και μέσα στη Γερμανική Βουλή από Γερμανούς βουλευτές, οι οποίοι είπαν ότι επιτέλους πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και μάλιστα θέλω να τονίσω, και συγγνώμη αν λέω πολλά, να με σταματήσετε.
0: Σας ακούμε με μεγάλη προσοχή.
1: Συμβαίνει το εξής. Εμείς δεν έχουμε τίποτα με το γερμανικό λαό. Έχουμε με την ναζιστική υπόθεση της Wehrmacht. Εμείς πιστεύουμε ότι ο γερμανικός λαός, ένας λαός που είχε προσφέρει στην ανθρωπότητα τον Γκέτε, τον Νίτσε, τον Γκάντ, τον Μάρξ, τον Χέγγελ, τον Σίλερ, τον Ρίλκε, τον Μπετόβεν, τον Μπαχ, τον Μαξ Βέμπερ και τόσους άλλους, πρέπει επιτέλους να αποβάλει από πάνω του αυτό το άγος. Το 1982 ή 1982 ήμουν αντισταματάξει, είχα πάει σε ένα σχολείο για 20 μέρες στη Γερμανία, ένα σχολείο του ΝΑΤΟ, και σε δύο Σαββατοκύριακα που είχαμε άνεση, το ένα Σαββατοκύριακο επισκέφθηκα τον Ταχάου, γιατί δεν μπορούσα να πάω κάπου αλλού, και συνέπεσε την ώρα που πήγα να το επισκεφτώ να είναι Γερμανοί καθηγητές οι οποίοι είχαν σχολεία και τους ενημέρωναν. Δεν ήξερα τα γερμανικά, ούτε τα ξέρω τώρα, αλλά στο πρόσωπό τους ήταν χαραγμένο έτσι μια κατάσταση που νιώθανε οι ίδιοι οι καθηγητές, λες και ήταν αυτοί τότε, την ενοχή. Αυτό το άγος πώς το αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι? Εγώ πιστεύω ότι αυτό το άγος πρέπει να το ξεκαθαρίσουν οι ίδιοι οι Γερμανοί επιτέλους. Δεν είναι το θέμα, όπως έλεγε και ο Μανώλης Γλέζος στο περίφημο βιβλίο που έβγαλε, και ένα μάχονα ήταν, ναι, θα πάρουμε χρήματα και θα γίνουμε πλούσιοι, που είναι ένα τεράστιο ποσό βέβαια αυτή τη στιγμή, φτάνει περίπου τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τους τόκους, όπως καθόρισε η διάσκεψη στο Παρισίου του 1946. Δεν είναι αυτό, που βέβαια δεν είναι
0: αμελητέο.
1: Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι θα δώσουν κάποιο τίμημα και λύσανε το ιστορικό. Το τίμημα αυτό είναι απόδειξη ότι θέλουν να πετάξουν από πάνω τους αυτό το άγος. Και απορώ πώς δεν το καταλαβαίνουν οι γερμανικοί ελίτ. Υπάρχουν οι Γερμανοί πάρα πολλοί οι οποίοι είναι μαζί μας σε αυτό το θέμα. Και παραλαμβάνω, δεν είναι θέμα ότι θα πάρουμε τα χρήματα και θα γίνουμε πλούσιοι. Δεν είναι το ου περί χρημάτων ο αγών. Αυτό λοιπόν οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά, έχουμε μόνο δίκην φωτοβολίδο διόρυματιες διακοινώσεις, οι οποίες όμως πετάχτηκαν στον γάλαθο των Αχρήστων. Και εκεί σταματήσαμε. Και έρχονται και μας κορυδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ότι τώρα με την ιστορία των φωτογραφιών, που πολύ καλά η ελληνική πολιτεία λειτουργήσε, επιτέλους λειτουργήσε θαυμάσια για την απόκτηση αυτών των ντοκουμέντων, κάνανε δύο φορές προσπάθεια η γερμανική πρεσβεία, όχι ανώνυμοι Γερμανοί, να κάνουν μια συγκέντρωση για να σχολιάσουν αυτή την ιστορία των 200 εκτελεστέντων, δηλαδή αυτό το τεράστιο έγκλημα, το τεράστιο έγκλημα, δηλαδή, που δείχνει ότι υπάρχουν στοιχεία σήμερα στη Γερμανία τα οποία είναι αμετανόητα.
0: Δεν θα μου επιτρέψετε να κάνω μια συνέχεια στην κουβέντα. Γιατί τώρα σας άκουγα πολύ προσεκτικά και ξέρω ότι πολύ καλά ότι στην γερμανική κοινωνία υπάρχουν και φιλέλληνες και ανθρωποδευτικοί και άνθρωποι που είναι στο πλευρό σας, νομικοί και άλλοι στον αγώνα, Γερμανοί πολίτες που είναι υπέρ της απόδοσης Αθηνών στην ουσία μέσα από την καταβολή των οφειλών. Ωστόσο αυτή τη στιγμή συζητάται η απομάκρυνση του ΜΕΣ και το ναζιστικό κόμμα, το αμυγός ναζιστικό κόμμα, το NDF, ναι, είναι πρώτη δύναμη.
1: Και ναι, βλέπετε ότι
0: μου το λένε Γερμανοί πολίτες εξαιρετικά ανήσυχοι, ναι, για το παρόν και το μέλλον της χώρας τους.
1: Σωστό, υπάρχει μια κρίση σήμερα στη Γερμανία.
0: Μεγάλη. Λοιπόν, ναι, έχουμε αυτή την πολιτική κρίση στην καρδιά της Γερμανίας με την ακροδεξιά να... όχι απλώς ακροδεξιά, ένα κόμμα που είναι αμυγός ναζιστικό να παίρνει, ναι, την πρώτη θέση.
1: Σωστό.
0: Σε συνθήκες που δυστυχώς δεν θέλω να επιχειρήσω να συγκρίνω με άλλες εποχές, έχουμε τον αλβανικό μεγαλοειδετισμό, δεν μιλώ εθνικιστικά, έχουμε τις προσδοκίες για τη Μεγάλη Βουλγαρία, έχουμε σε πλήρη εξέλιξη τα σχέδια της Τουρκίας μέσα από νομοσχέδιο να καθορίσει τα θαλάσσια περιθώρια της, ναι, εκτοπίζοντας ψαράδες και ελληνικό στρατό. Ναι. Και θέλω να σταθούμε λίγο σε όλο αυτό το περιβάλλον,
1: ναι, ακριβώς,
0: σε σχέση με τη χώρα μας.
1: Τώρα κοιτάξτε, είναι όλα μαζί αυτά που είπατε.
0: Ναι, μα είναι όλα μαζί που πρέπει
1: και
0: να...
1: σημαντικά.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα με συγχωρήσετε, αλλά εντάξει, σε ποια και απογοήτευση όταν βλέπεις το πολιτικό σύστημα να ασχολείται με βλακίες.
0: Ακριβώς.
1: Αν η κυρία Κρεσινού είναι φιλορωσικό,
0: ναι,
1: κόμμα,
0: ναι, ναι,
1: ή δεν είναι, και όλες αυτές οι φυλακίες. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει ο πυρήνας της αστοχίας της Ελλάδος. Δυστυχώς ο πυρήνας της αστοχίας ευρίσκεται σε διαχρονικές ελίτ πολιτικές, οι οποίες είναι φοβισμένες. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Και δεν αφορά ένα.
0: Ή βολεμένες, τέλος πάντων.
1: Ναι, ένα Α ή Β χώμα. Δυστυχώς έρχεται η υπόθεση των μνημονίων, είναι γνωστή. Έρχεται η Γερμανία και λέει: τσακιστείτε, θα κάνετε αυτά που θέλω εγώ. Και δεν τολμάει η Ελλάδα να κάνει τίποτα. Πώς θα σηκώσει λοιπόν το. Πώς θα σηκώσει κεφάλι και θα απαιτήσει αυτό το πράγμα. Βλέπετε, ας πούμε, η διαχρονική ενδοτικότητα δίνει αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς η Ελλάδα, τώρα φεύγω, δεν φεύγω, είχα πάει πριν από 10 μέρες σε μια βιοστρατιωτική, ιστορική στρατιωτική παρουσία σε ένα θαυμάσιο βιβλίο για τη Μικρασιατική καταστροφή, φωτογραφίζοντας τις δικές μας ευθύνες μόνο, ή κυρίως όχι μόνο. Η Μικρά Ασία είναι μια καταστροφή η οποία οφείλεται απολύτως στην ελληνική πολιτική ελίτ. Και επειδή είπατε τώρα για την Τουρκία, τους είπα εκεί ότι η Κύπρος το 1974 ήταν μια μικρή καταστροφή τύπου Μικράς Ασίας. Mm-hmm. Η Ελλάδα ευθύνεται και την πρώτη φορά, η Ελλάδα ευθύνεται και τη δεύτερη φορά. Οι ξένοι θα κάνουν αυτό που θέλουν. Βλέπετε λοιπόν ότι προσπαθούμε να ηρεμήσουμε τον αντίπαλο με καλοπιάσματα, με τη διαχείριση των Αθηνών. Δεν μπαίνω στην καλοπολιτική, εξωτερική, υπουργός εξωτερικών, μακριά από μένα αυτά τα πράγματα. Αλλά έχετε και κάνουμε τη διαχείριση των Αθηνών. Και όλη η διαχείριση των Αθηνών είναι η φωτογραφία του Υπουργού του Εξωτερικών της Ελλάδος που υποκλίνεται μπροστά στον Ερντογάν. Αυτή είναι η διαχείριση των Ερντογάν. Πώς λοιπόν ο Ερντογάν να μην κάνει νόμους? Σιγά σιγά θα μας πει ότι η Ελλάδα ανοίξει στην Τουρκία 100% και εμείς θα καθόμαστε. Βέβαια αυτές είναι βλακίες της Τουρκίας και είναι κομπλεξικές καταστάσεις. Αλλά βρίσκει και το κάνει. Είναι δυνατόν? Εμείς,
0: ναι, αλλά θα επικαλείτε νόμο. Θα επικαλείτε νόμο.
1: Να μην μπορούμε να στείλουμε υπουργό στο Καστελόριζο να κάνει μια επίσκεψη ή να μην κάνει μια δήλωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στον Εύρο και αυτοί διαμαρτύρονται. Και εμείς κάνουμε κάτι σχόλια εκεί, λέμε κάτι λεονταρισμούς βλακώδεις και ανεχόμαστε. Δεν είπα ότι θα κηρύξουμε αύριο το πρωί τον πόλεμο με την Τουρκία για αυτές τις βλακίες, αλλά προφανώς πιστεύω ότι κάτι έχει γίνει, διότι θα είναι δράμα να μην έχει γίνει. Έχουμε το ΝΑΤΟ, έχουμε την Ευρώπη, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Κάθε μέρα να τους ταράξουμε στις διαμαρτυρίες και στο σχολιασμό αυτών των ηλιθίων ενεργειών των φίλων μας και συμμάχων Τούρκων. Προχθές άκουσα τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, θαυμάσιο και τη συνεχάρη κιόλας, που είπε ότι δεν θα πέσουμε. Δεν πέφτουμε στο επίπεδο αυτό της βλακείας που κάνουν άσκηση για την κατάληψη της Λίμνου και τη δείχνουν στον κόσμο για να τον φανατίσουν. Εντάξει. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να ξέρουν ότι αν τολμήσουν θα βγουν αντίμετωποι. Ξέρω πολύ καλά. Εντάξει, έχω φύγει χρόνια από το στρατό. Αλλά σας είπα, επειδή η σημερινή ηγεσία τους είχε ευέλπιδες, εξαιρετική όλη η ηγεσία. Ξέρω πολύ καλά το φρόνημα αυτών των ανθρώπων. Ξέρω ότι εργάζονται πάρα πολύ καλά. Αλλά εδώ χρειάζεται η πολιτεία, οι στρατηγοί δεν μπορούν να ανοίγουν το στόμα τους και να μιλάνε. Να τους πούνε, παιδιά, καθίστε στα αυγά σας. Ή να δώσουν τη βεβαιότητα στον ελληνικό λαό ότι αυτές οι βλακίες που λένε περί νομοσχεδίων και τα λοιπά, σιγά σιγά θα κάνουν ένα νομοσχέδιο και θα πούνε ότι η Αθήνα είναι δική μας. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Άμα είσαι ηλίθιος πολιτικά και κομπλεξικός, όπως είναι η πολιτική ελίτ της Τουρκίας, που για χιλιάδες λόγους θα κάνει αυτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε ασφαλείς επειδή μπορεί να τα κάνει για άλλα πράγματα. Δυστυχώς ο ελληνικός λαός ασχολείται με δευτερεύοντα πράγματα, διότι δεν του επιτρέπουν να δει αυτή το βάθος αυτής της ιστορίας.
0: Εκτός και αν αρχίσουμε και στεκόμαστε στα χέρια μας, στα πόδια
1: ναι,
0: μας
1: φωνές,
0: και πάρουμε τα πράγματα, γιατί υπάρχουν προσωπικότητες όπως εσείς.
1: Δεν θέλω να...
0: Όχι, αλλά σε εσάς τα συγχαρητήρια.
1: Ενημέρωση, να ξέρουν ότι δεν είμαστε. Αλλά δυστυχώς βλέπετε ότι έχουμε και το πολιτικό προσωπικό το οποίο, συγγνώμη, αλλά έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα. Δηλαδή έχουμε ακούσει ότι είμαστε πατριώτες του πληκτρολογίου και κάτι τέτοιες ανοησίες. Συγγνώμη δηλαδή, αυτοί που τα λένε.
0: Ναι, αυτοί που τα λένε είναι άξιοι της μοίρας τους και δεν εκπροσωπούν εμάς. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω, κύριε Διστράτηγε, και θα ήθελα πολύ σύντομα να σας έχουμε στην εκπομπή.
1: Όποτε θέλετε.
0: Γιατί οι καιροί απαιτούν ένα ανοιχτό, έντιμο διάλογο και από ανθρώπους που γνωρίζουν τι λένε και γνωρίζουν και την ιστορία και αγαπάνε και την πατρίδα τους. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και καλή σας μέρα. Καλό
0: Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Γεια σας.
1: Να έχετε καλά κι εσείς.
0: Λοιπόν, Μαρίνα, νομίζω ότι...
2: Εξαιρετικός, εξαιρετικός. Να πούμε μόνο ότι είναι τη Δευτέρα που μας έρχεται, κρίμα στην Αθήνα η ενδιαφέρουσα αυτή εκδήλωση που θα γίνει με εξαιρετικούς παλιομιλητές.
0: Έτσι, και να θυμόμαστε την ιστορία και να την αγκαλιάσουμε. Να πω ότι το δίτομο του Μανώλη Γλέζου «Εθνική Αντίσταση στην Ελλάδα 1940-1945» ακόμα μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία. Και είναι, είναι μια συγκλονιστική αφήγηση, ένας συγκλονιστικός χάρτης. Που πάρα πολύ εύκολα διαβάζεται Και είναι και μια πολύ ωραία ευκαιρία τώρα τις διακοπές σας, σε μια στιγμή ανάπαυλας, μετά το μπάνιο το απογευματάκι, πριν το δείπνο, να αφιερώσετε λίγο χρόνο να ξεφυλίσετε αυτό το δίδυμο. Γεια και χαρά σας, καλό Σαββατοκύριακο.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια. Πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Ο κ. Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες, οι οποίες να απαιτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην οικονομία της. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότησης ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δίνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρεί τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύσει ΗΠΑ, Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του ορμού και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένωπης.

0: κοντά στις 7. Μοτοσυκλετιστές οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας σε Las Angels συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των προμαχών, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βέικου. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφερης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχαία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη.

Θα πέσω, ρε, εσύ Μανώλη, θα πέσω. Τι κάτι, υπόλοιπο, με πέταξε, παιδιά, με από την καρέκλα με πέταξε. Ρε, Μανώλη, ήρθε ο Μανώλης Παπαδάκης στην ηχοληψία. Αποκαταστάθηκε η τάξη. Ε, καλώς ήρθες, Μανώλη μας. Όλα καλά, όλα καλά με όλους. Λοιπόν, εμείς εδώ έχουμε μία... Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθαμε, καλώς σας βρήκαμε. Έχουμε μία... ένα πείραγμα γενικώς με τους ηχολήπτες, με τους συνεργάτες μας εδώ. Όλοι είμαστε σε μία έτσι διάθεση χαριτωμένιας. Α, κοίτα, εντάξει, σήμερα Γιώργος Χιαδήμας σήμερα έδωσε ρέστα. Βγήκε από το προάβλιο της ΕΡΤ, από ένα τέρμα εκεί, γιατί μιλούσε για το Μουντιάλ. Πολύ ωραία αρχή, πολύ ωραίο ξεκίνημα, πολύ ωραία εισαγωγή για να ξεκινήσει η εκπομπή. Και να ξεκινήσει και η δική μας η εκπομπή, καθώς είμαστε εδώ στην ΕΡΤ Χανίων και καλώς είπαμε σας βρήκαμε, 5 Ιουνίου σήμερα. 2026, τι είναι σήμερα, είναι καμία γιορτή, είναι καμία διεθνής ημέρα, είναι καμία... Θα τα δούμε, θα τα δούμε όλα. Γιατί λείπει εδώ ο Περικλής και έχουμε αποσυντονιστεί εμείς με τα εορτολόγια και τα λοιπά, δεν είμαστε πολύ σχετικοί. Αλλά να, η Δωροθέα, ο Δωρόθεος, ο Πλούταρχος, η Κίνθια, η Κινθία, ο Απόλλωνας, η Νικα... Τι έγινε ρε παιδιά... Νικανδρία, η Νίκη, ο Νίκανδρος, ο Σεληνιάς, ο Σελήνος, ο Σελήνιος, η Σεληνιάδα, η Σεληνία, η Σελήνη, η Σελήνα. Τι είναι του Αγίου Δωροθέου του Ιερομάρτυρος, του Αγίου Πλουτάρχου του Μάρτυρος και των Αγίων Δέκα Μαρτύρων της Αιγύπτου. Μάλιστα, χρόνια πολλά. Είναι και καμιά παγκόσμια ή διεθνής ημέρα, έχουμε και αυτά. Τώρα όλα τα πρέπει να τα πούμε όλα ή θα τα πούμε ή... Σήμερα φυσικά, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Φυσικά, φυσικά και έχει και μια πολύ ωραία δράση αύριο ο Δήμος Χανίων στο Δημοτικό Κήπο. Θα το πούμε και αυτό. Γιατί χθες νομίζω δεν το αναλύσαμε. Είπαμε ότι θα το πούμε, αλλά δεν το αναλύσαμε. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στην ΕΡΤ Χανίων, αλλά μας ακούτε και στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιατί μας, μέσα από τις συχνότητες ΕΡΤ μας αναμεταδίδεται και μας ακούτε. Είμαστε φυσικά στο ΕΡΤΕΚΟ και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Είμαστε φυσικά πάντα στο ertnews.gr και στο ertnews το 24ωρο κανάλι της ΕΡΤ. Όπου και αν γυρίσετε πάνω μας θα πέσετε. Λοιπόν, Μανώλης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου, Γλυκερία Γρηγορίου από τα Χανιά στη γραμματιακή υποστήριξη, Παράσχος Χαραλαμπάκης Δημήτρης Στρατήγης στο Ηράκλειο, οι ηχολήπτες μας και Ελένη Ξυλούρη εκεί στα πάντα όλα. Και πάμε μουσικά να ξεκινήσουμε την Παρασκευή μας και θα επιστρέψουμε με παρέες πολλές σήμερα εδώ.

0: Σαββαλαστέρι μου. Οπ, Γιώργο, καλημέρα. Εγώ,
1: ναι.
0: Όλες τις γλώσσες, αλλά συγκεκριμένες λέξεις.
1: Για πες μου.
0: Δεν θες τον αέρα.
1: Τι σημαίνει Λούνα Ρώσα?
0: Το φεγγάρι, το κόκκινο φεγγάρι.
1: Μπράβο.
0: Λούνα, λα Λούνα. Ναι,
1: ξέρεις,
0: αλλά ξέρω τις λέξεις που πρέπει να ξέρεις σε κάθε γλώσσα. Γιατί ναι. Άμα χρειάζεται να πω κανένα γαλλικό, να το πω στα ιταλικά, το πω στα ελληνικά, το πω στα ισπανικά, καταλάβες. Αυτά τα ξέρω. Τι κάνεις, Γιώργο μας, καλημέρα.
1: Καλά
0: είσαι.
1: Καλά.
0: Σήμερα πάνε, έρχονται πολιτική επικαιρότητα, σήμερα φουλ, έτσι. Δηλαδή...
1: ναι, έχουμε.
0: Έχετε εσείς.
1: Έχετε και εσείς, έχουμε για πολύ.
0: Όχι, έχουμε εννοώ, όχι απαραίτητα στην Κρήτη, έχουμε στην Κρήτη τον κύριο Σαμαρά φυσικά,
1: ναι.
0: Αλλά έχουμε τον κύριο Κυρανάκη που ήταν ωραία κίνηση αυτή του Πρωθυπουργού, έτσι, να τον προτείνει για γραμματέα.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε και συνεδρίαση, έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ εκεί, να δούμε τι θα ο κύριος Φάμελος λέει, κοιτάει, έτσι.
1: Και το ΠΑΣΟΚ έχουμε σήμερα.
0: Ναι, έχουμε το ΠΑΣΟΚ, το Πολιτικό Συμβούλιο. Έχουμε και το ΣΥΡΙΖΑ να πάρει αποφάσεις, γιατί λέει ο κύριος Φάμελος βλέπει θετικά την...
1: Έτσι, ναι, πάντα το βλέπε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχουμε τον κύριο Παπά, τώρα, τον κύριο Πολάκη.
1: Να πάει το ΣΥΡΙΖΑ και θα πάει στην Ελλάδα.
0: Έλα, πες μου εσύ, και τι, θα παραιτηθούν όλοι για να πάνε, γιατί θέλει και
1: τα μπουλαράσα. Δεν ξέρω αν ο κύριος Πολάκης που είναι στέλεχος δυναμικό.
0: Είναι στα κάγκελα, Πολάκης είναι στα κάγκελα, δεν θέλει. Και ούτε ο Παπάς. Και ο Παπάς.
1: Ναι, και οι δύο. Έτσι, ισχυρά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω το, αν δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Φάμελος, βλέπω το Παυλή να κατεβαίνει μόνος του.
0: Κοίτα, ο Παυλής είναι μια κατηγορία μόνος του γενικώς.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Είναι μια κατηγορία μόνος του.
1: Ναι,
0: ναι, έχει ενδιαφέρον τώρα σήμερα, γιατί όλοι είναι η πολιτική γραμματεία λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, είναι υπέρ της στήριξης ο κύριος Φάμελος, είναι έτοιμος για μάχη λοιπόν ο Πολάκης. Αλλά δεν είναι και άντε στηρίζουμε τον Ελλάς και είμαστε όλοι παν παρέα. Έχει προϋποθέσεις αυτό.
1: Δεν ξέρω. Αυτά θα τα βρούνε μόνοι τους τώρα.
0: Εννοείται. Και τώρα σ' όλα έχουμε και εδώ τον κύριο Σαμαρά.
1: Εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί, γιατί θα περιμένω να συμπτυθούν οι σχηματισμοί. Και όταν με το καλό πάμε στις κάλπες, θα ξέρουμε τι έχουμε να ψηφίσουμε.
0: Μέχρι να πάμε τότε θα.
1: Τώρα
0: τι θα κάνουμε
1: μεταξύ
0: τους,
1: αυτό είναι ή πρόβλημά τους ή δεν ξέρω. Ας τα βρούμε.
0: Εννοείται.
1: Δεν με απασχολεί δηλαδή.
0: Παραδοσιακά τόσα χρόνια με αυτή η αριστερά, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να κάνει.
1: Καλά, εντάξει, μα γιατί και η δεξιά, όχι βέβαια στον ίδιο βαθμό, αλλά βλέπεις τον κατακαιρματισμό και από δεξιά.
0: Ναι, συμφωνούμε. Σωστό.
1: Η κυρία Καριστιανού δεξιόστροφα μας βγήκε. Αλλιώς την περιμένουμε.
0: Τέρμα δεξιό μας βγήκε.
1: Ναι, δεξιόστροφα.
0: Ποιο, και ο κύριος Καμένος, είδες που θα συνεργαζόταν, λέει, με την Καριστιανού.
1: Βεβαίως. Και με τον κύριο Βελόπουλο.
0: Ναι, και ο Νίκη.
1: Είναι ανοιχτά, είναι, προσφέρει αυτόν, βρε παιδί μου. Ποιος τον θέλει πιο πολύ, ας πούμε.
0: Ναι. Είναι διαθέσιμος, είναι available.
1: Είναι available. Και εντάξει.
0: Πώς βάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαθέσιμος, υπερίπλοκο, αυτό το complicated είναι ούτε ίδιοι δεν το έχουν.
1: Αυτό είναι φεδρό, δεν υπάρχει πιο φεδρό πράγμα. Δείχνει έτσι και μια ίντρικα.
0: Δηλαδή
1: είμαι demi available.
0: Για κάτσε να δούμε να μας πει ο Μανώλης. Είσαι available έτσι στις σχέσεις, είσαι complicated, τι είσαι, Μανώλη μας? Το πρώτο ή το δεύτερο? Complicated είσαι. Α, είναι και τούτος μας είχε κομπλικέ.
1: Καλά, παιδιά, μα αυτός είναι μικρός, εντάξει.
0: Μικρός και τριανταφυλλένιος είναι. Ακούστε, κυρίες μου.
1: Βλέπω τώρα κάτι κυρίες
0: και κύριοι.
1: Κυρίες και λέει complicated.
0: Τι complicated, ρε φίλε.
1: Στα 56 έχει κατασταλάξει. Ή είσαι με τον σύντροφο ή δεν είσαι.
0: Φίλε, τι ζούμε.
1: Το να ψαρεύεις από το Facebook, Τέρι. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη γελιότητα. Δυστυχώς το κάνουν πάρα πολύ.
0: Παναγία μου. Και σε εφαρμογές τώρα από εκεί βρίσκουν Τέρι. Τόσο και τόσο. Τρομερό, έτσι. Δεν έχουν χρόνο και λεφτά που βγάζουν σε εφαρμογές από αυτά.
1: Μπέ.
0: Λεφτά, φίλος.
1: είστε.
0: Εντάξει. Κοίτα, άλλη καιρή, άλλα ήθη.
1: Εντάξει τώρα. Χάνει τη γοητεία του φλερ, τη μαγεία έτσι.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι. Που, του γίπινγκ, το ξέρεις το γίπινγκ.
0: Το γίπινγκ, ναι, μάθες και το γίπινγκ. Μάθαμε καινούργιες λέξεις.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι μοντέρνα λέξη, τη χρησιμοποιεί η νεολαία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν όμως ο γιπαετός, ας πούμε έτσι, εστίαζε το βλέμμα του στο θύμα και άνοιγε τα φτερά του και πήγαινε, ας πούμε, να κάνει το γήπι να επιτεθεί και έτρωγε και τη χιλόπιτα όμως μετά. Αυτά ήταν τα ωραία, ρε παιδί μου.
0: Είδε την έτρωγε ή τέλος πάντων.
1: Τώρα, άντε να κάνεις γκίπινγκ από το φουμπού ή από πιο άλλο μέσο. Δηλαδή, εντάξει, αστεία πράγματα.
0: Κοίτα, σε εμάς που έχουμε ζήσει αυτές τις ωραίες εποχές, μας ξενίζει πάρα πολύ, αλλά πολύ φοβάμαι.
1: Εγώ το θεωρώ φεδρό, το λέω.
0: Ναι, παιδί μου. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι τα νέα τα παιδιά πια αυτό έχουν ως φλερτ στη ζωή τους.
1: Ναι, νομίζω ναι, γιατί έχει συμβεί να
0: μέσω
1: από αυτό νυχτερινό κατάστημα διασκέδαση και να βλέπω παρέα αγοριών και κοριτσιών σε απέναντινά, σε αντικριστά τραπέζια και να, αντί να κάνουν φλερτ διαζώσεις, να χρησιμοποιούν τα κινητά.
0: Ωρε φίλε!
1: Το οποίο είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, δηλαδή το βρίσκουν, είναι τόσο πολύ μπασμένο στη ζωή τους που θεωρούν ότι είναι ξυπνάδα, αντί να πάνε να την μπουν δίπλα, να σηκωθεί δηλαδή το αγόρι να πάει στο κορίτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή το κορίτσι, ας πούμε, στο αγόρι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνουν τσάτ, κάνουν διαλόγους.
0: Τρομερό, εντάξει, τρομερό. Αυτό είναι, τι να πω τώρα, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω.
1: Όπως το πες, είναι φαινόμενο της εποχής.
0: Ναι, άλλη καιρή, άλλα ήθη.
1: Άλλη καιρή, άλλα ήθη.
0: Τι, ωραία λοιπόν. Για πάμε τώρα για σήμερα. Είπαμε ο κύριος Σαμαράς, τι ώρα.
1: Κύριος Σαμαράς, 7 η ώρα στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
0: Ωραία. Σαββατοκύριακο θα μείνει εδώ ή θα φύγει.
1: Όχι, θα αποχωρήσει. Θα αποχωρήσει. Προφανώς αύριο το πρωί θα αποχωρήσει.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Έχει ενδιαφέρον γιατί, τους το είπα και χθες, στο περιθώριο τώρα θα συναντηθεί και με κάποια στελέχη εδώ της Νέας Δημοκρατίας, να το πούμε. Mm-hmm. Γι' αυτό σου λέω ότι έχει και δεξιά τα θεματάκια της, όχι τόσο έντονα όσο αριστερά. Κέντρο-δεξιά, δεξιά, όπως θέλουμε το παίρνουμε, γιατί η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη είναι μια νέα Νέα Δημοκρατία, το έχει πει και ο ίδιος και εδώ στο Ηράκλειο το είπε, στην τελευταία προεκλογική ομιλία του, γιατί έχει καταφέρει και γι' αυτό, έχει καταφέρει και να κυβερνήσει δύο τετραετίες, γιατί έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ένα μεγάλο κόσμο από το, από το κέντρο, έτσι.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν απαρτίζεται, δηλαδή, υφιστάμενη Νέα Δημοκρατία από την παραδοσιακή λαϊκή δεξιά, την καραμαλινική. Και αυτό ενδεχομένως δημιουργεί και κάποια θέματα σε κάποιους πιο συντηρητικούς εντός της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Ένα παράδειγμα ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έθεσε στην ουσία αυτόν εκτός Νέας Δημοκρατίας. Άσχετα αν πλαγίος και υπογείος του θα επιθυμούσε ενδεχομένως ένα μεγάλο κομμάτι της παράταξης και την επιστροφή του.
0: Ναι, έτσι. Ναι.
1: Δηλαδή, άνθρωποι που δεν έχουν σκοπό να τον ακολουθήσουν θα προτιμούσαν να τον είχαν και αυτόν εντός της παράταξης.
0: Okay.
1: Τώρα, το αν θα πάει σε σχηματισμό δικού του κόμματος για ακόμη μια φορά ο κ. Σαμαράς, θα το δούμε. Κυριακή,
0: το συζητάμε καιρό αυτό, αλλά νομίζω ότι αν είναι να γίνει, πρέπει να γίνει το επόμενο διάστημα.
1: Έχει επαφές με κάποια συγκεκριμένα στελέχη, δεν θα πω όνομα τώρα. Ναι, δεν χρειάζεται. Που προέρχονται από το χώρο της Δημοκρατίας και η οποία ήταν φύλλα προσκύμενη σε αυτόν εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι, από την εποχή που ήταν πρωθυπουργός, ενδεχομένως και πριν. Είδομεν ενδεχομένως να βολιδοσκοπεί.
0: Ναι, εντάξει. Πόσο καιρό πια βολιδοσκοπεί και αυτός.
1: Πάντως την Κυριακή θα έχουμε την πρώτη, στην ουσία το είπα και χθες το ξαναλέω, γιατί ήρθε και επίσημη πρόσκληση από τον ΠΑΣΟΚ, την πρώτη ανοιχτή ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στα Καλέσα, στα κάτω Καλέσα, έτσι για όσους ενδιαφέρονται να το πούμε αυτό. Κυριακή το απόγευμα δεν έχω μπροστά μου, δεν θυμάμαι ακριβώς την ώρα.
0: Εντάξει.
1: Πάση περιπτώσει μπορεί και όποιος ενδιαφέρεται να το μάθει. Και αυτό είναι κάτι σαν επίσημη έναρξη προεκλογικού αγώνα, διότι η πρόσκληση πάνω γράφει ξεκινάμε. Ξεκινάμε, δηλαδή ξεκινάει από εδώ. Nice. Τώρα, πληροφορίες επίσης έχουμε, λένε ότι και η κυρία Καριστιανού την πρώτη της επίσημη συγκέντρωση
0: θα την κάνει εδώ
1: στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θεωρεί ότι είναι ένας χώρος που έχει και ρεύμα. Όντως υπάρχουν κάποιοι πυρήνες έτσι, που είναι πολύ έντονα υπέρ της κυρίας Καριστιανού, πριν ακόμα εξαγγείλει τη δημιουργία του κόμματος. Προφανέστατα έχει μια βάση αυτή η πληροφορία και πολύ πολύ πιθανό να δούμε τις επόμενες ημέρες την κυρία Καριστιανού σε μια ανοιχτή συγκέντρωση εδώ στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα. Okay. Θα ζήσετε μεγάλη στιγμή.
1: Περιμένουμε και τον κύριο Τσίπρα.
0: Αλίμονο. Θα ζήσετε.
1: Και ο κύριο Τσίπρα.
0: Βέβαια.
1: Δικό του,
0: και στα Χανιά σίγουρα. Θα...
1: Ανεξάρτητα από τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί στην ουσία το είπαμε, τις κουβεντιάσαμε και χθες νομίζω. Ή προχθές, δεν θυμάμαι τώρα πότε μιλάγαμε. Μια μεγάλη δημοσκόπηση της τηλεοράσης Κρέτα. Η οποία δείχνει βέβαια ότι Πασόκ, Νέα Δημοκρατία παραμένουν οι δύο πόλεις στο νησί.
0: Ναι.
1: Μάλλον στα Χανιά, ειδικά το σχολίασα και χθες, δεν μπαίνει ζήτημα ποιος θα είναι πρώτος. Είναι ξεκάθαρα η Νέα Δημοκρατία μπροστά, είναι 15 μονάδες μπροστά από το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Και εκεί κοντράρονται στη δεύτερη θέση Πασόκ με την Ελλάς.
0: Το θέμα είναι τι θα κάνουν οι υπόλοιποι και πώς θα φτάσουμε στις εκλογές.
1: Ότι υπάρχει
0: έτσι.
1: Πάντα μια δεξαμενή αναποφάσιστων. Έτσι, δηλαδή αυτό που συμβαίνει σε όλη τη χώρα που έχουμε ένα σχεδόν 20% να δηλώνει αναποφάσιστη, αυτοί δεν ξέρουμε πώς θα κατανεμηθούν οι ψήφοι.
0: Ναι, ναι.
1: Και αν πάμε και σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, εκεί πέρα τα πράγματα διαφοροποιούνται. Έτσι, γιατί μην ξεχνάς και την ψυχολογία του κόσμου. Δηλαδή, οι άνθρωποι που δεν είναι ταγμένοι πολιτικά κάπου, συνήθως πάνε σε αυτόν που έχει.

0: τελευταία πολλά πολλά χρόνια έχουμε να ζήσουμε τέτοια πολύ...
1: Κοίταξε, θυμάμαι γιατί...
0: Πώς να το πω, δεν ξέρω τι λέξη
1: από μένα, αλλά και εγώ το θυμάμαι πιο έντονα την περίοδο 88-90.
0: Ναι, εντάξει. Έτσι,
1: όταν βέβαια εκεί ήταν ο περίφημος Κουτσονόμος, ο οποίος αποστερούσε τον πόνους από το πρώτο κόμμα και είχαμε τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη με 48% να μην μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Πρόσκειται πώς το μιλάμε τώρα, όχι 40, 48. Δηλαδή οι μισοί ψηφοφόροι είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τότε και δεν μπορούσε να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Έπιανε 150 βουλευτές, όχι 150-1.
0: Ναι.
1: Και τότε είχαν γίνει και η περίφημη συγκυβέρνηση, όπου για πρώτη φορά το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, με τον αείμνηστο Χαριλάο Φλωράκη και η υπόλοιπη αριστερά, βέβαια, γιατί για να μπορέσει να σχηματιστεί η κυβέρνηση χωρίς το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι. Εντάξει. Τώρα δεν νομίζω. Άλλες εποχές, άλλος εκλογικός νόμος,
1: άλλοι καιροί. Άλλα πολιτικά είδη.
0: Ήταν
1: εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
0: Όλα,
1: και
0: άλλα.
1: Κοινωνικά και οικονομικά και εντάξει.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε ένα άλλο πεδίο, ένα άλλο σκηνικό. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα κάτσουν οι μπήλες.
0: Αυτό που θα έχει που θα τραβάνε τα μαλλιά τους είναι η δημοσκόπη από τη μία και τα στοιχήματα από την άλλη.
1: Καλά, ναι, εντάξει, σίγουρα, αλλά εγώ θέλω να πω για τους δημοσκόπους θα έχουν μπόλικη δουλειά.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπεις ότι
0: πολύ παραπάνω.
1: Ενώ έχουμε πολύ χρόνο ακόμα για τις εκλογές και αυτό δεν το λέω επειδή το λέει μόνο ο Πρωθυπουργός, κατά μάλλον ήταν, θα εξαντλήσει σχεδόν την τετραετία, σχεδόν όχι ολοκληρωτικά.
0: Ναι.
1: Αλλά το βλέπω γιατί οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί κινούνται σχετικά χαλαρά.
0: Ακόμα,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί αλίμονο πληροφορίες θα είχαν. Ότι ξέρετε κάτι, μπορεί ο Μητσοτάκης να μας ευνηδιάσει με εκλογές το Σεπτέμβριο. Λέω τώρα, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Εάν υπήρχε τέτοιο δεδομένο, θα έβλεπες ότι η κινητικότητα θα ήταν απολύτως διαφορετική.
0: Βέβαια.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι, είναι πιο χαλαρά τα πράγματα.
1: Μπράβο, πάνε πιο χαλαρά. Οπότε, εντάξει, δεν λέω τώρα ότι μπορεί να πάμε εκλογές, να κάνω και εγώ έτσι την εκτίμησή μου, τέτοια εποχή που τελειώνει η τετραετία, η δεύτερη, αλλά μπορεί να πάμε το Μάρτιο, ξέρω εγώ. Φεβρουάριο, δεν ξέρω.
0: Ναι, βέβαια όλα αυτά, ξέρεις, τα καθορίζουν οι τάσεις, οι δημοσκοπήσεις, τέλος πάντων οι συνεργασίες και τα λοιπά. Οπότε δεν αποκλείεται τίποτα, όχι για το Σεπτέμβρη, αλλά μέχρι στο 26.
1: Όχι, δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι μια εκτίμηση τώρα που έκανα. Εγώ λέω με βάση τα δεδομένα.
0: Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, όλα δείχνουν ότι πάμε στο 27.
1: Ναι.
0: Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί το επόμενο διάστημα και να αναγκάσει, να οθήσει.
1: Ποτέ
0: να
1: λέμε ποτέ και ειδικά στην πολιτική.
0: Βέβαια.
1: Ποτέ δεν λέμε ποτέ.
0: Βέβαια.
1: Θα το δούμε. Εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον οι δημοσκόποι που είπες, εγώ νομίζω ότι τρίβουν τα χέρια του. Γιατί έχουν συνέχεια παραγγελίες.
0: Τι λες τώρα, και για παντού και συνέχεια. Και με την παραμικρή αλλαγή θα έχουν και τη νέα μετά, και άλλη μία.
1: Ναι, αμέσως μετά την ανακήρυξη του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα, μέσα σε ένα πενθήμερο έχουμε 10 δημοσκοπήσεις. 10. Μετρημένες. Λοιπόν, σκέψτε να γίνει το επόμενο διάστημα.
0: Ναι, ισχύει. Θα δούμε, θα έχουμε να λέμε, Γιώργο. Θα έχουμε να λέμε, σίγουρα. Και για πες τώρα εκεί στο Ηράκλειο, τι έχετε από επικαιρότητα άλλη εκτός από το βραδινό, τη βραδινή
1: Κοίταξε, μετανάστες έχουμε δήλωση.
0: Πάλι
1: 16 άτομα, πάλι Δήμος Γόρτινας. Έχει την τιμητική του όσον αφορά τις αποβιβάσεις μετανάστες.
0: Α, ήρθαν μόνοι τους, ναι.
1: Μόνοι τους είχαν αυτοί, μόνοι τους. Δηλαδή νύχτα πάλι, 56 άτομα, δύο γυναίκες πληροφορούμε, στην περιοχή της Λούτρας. Αυτοί έχουν μεταφερθεί ήδη εδώ στο Ηράκλειο, στο χώρο του παλαιού ψυγείου.
0: Είχαμε και εμείς 45 στην Γαύδο.
1: Από την προηγούμενη φουρνιά, να το πω, έχουν φύγει ήδη μισή, γιατί προχθές είχαμε 180 μαζεμένους.
0: Ναι.
1: Έχουν φύγει. Είναι ένα θέμα τώρα, αυτό που έλεγα και χθες ευτυχία.
0: Να φύγουν.
1: Ναι, για την ώρα τα πλοία της γραμμής δεν ανεβοκατεβαίνουν γεμάτα. Οπότε υπάρχει περιθώριο. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο χώρο που τους βάζουν. Και μάλιστα στο υψηλότερο κατάστρωμα του πλοίου δεσμεύεται αυτός ο χώρος. Δεν τους βάζει, δηλαδή μην νομίζει κάποιος άνθρωπος ότι τους βάζει σε τίποτα μπαλαούρα, τίποτα γκαράζ. Όχι. Στα υψηλότερα, που είναι και πιο ελεγχόμενος εκεί πέρα, γιατί φρουρούνται πιο εύκολα.
0: Ναι, σωστό.
1: Κακά τα ψέματα. Και είναι και κάποιες πιο ανθρώπινες συνθήκες για να πάρουν το γεύμα τους κλπ. Όσο τα πλοία της γραμμής

0: ανεβοκατεβαίνουν και έχουν μια πληρότητα σχετική, δεν υπάρχει πρόβλημα. Στο φουλ τη σεζόν όμως θα έχουμε ζήτημα.
1: Εκεί έχουμε θέμα. Σωστό. Όπως και πέρυσι, θυμάσαι, δεν μπορούσαν. Ακριβώς. Είχαν πληρότητες στα πλοία, δεν μπορούσαν.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ισχύει. Ωραία. Έχετε λοιπόν μετανάστες, έχετε αυτό. Κατά τα άλλα, καλά πάτε. Έτσι δεν μας προβληματίζει
0: εντάξει,
1: κάτι.
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο. Έτσι,
1: ωραία. Καλό ιδιαίτερο. Είναι αυτό. No news, good news που λένε.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Ναι,
0: ακριβώς.
1: Ωραία. Εντάξει, Γιώργο μας, θα περιμένω.
0: Τώρα να πούμε για να κλείσουμε το πολιτικό ότι η εκλογή Κυρανάκη προαγγέλλει στην ουσία. Εννοώ στην επικείμενη εκλογή
1: ναι,
0: της του γραμματέα.
1: Ναι, ναι.
0: Στην ουσία είναι προάγγελος ανασχηματισμού.
1: Έτσι. Και τώρα εδώ θα μπαίνει στο κάδρο άσχετο, αλλά να πούμε και τα του οίκου μας, και η ΕΡΤ. Γιατί, επειδή ένας από τους πετυχημένους επίσης υπουργούς θεωρεί τον κύριο Μαρινάκης,
0: ναι.
1: Και όταν έχεις κάποιο πετυχημένο τον παίρνεις από εκεί που είναι για να σου κάνει κι αλλού έργο.
0: Αν κινηθεί, γιατί
1: ο κύριος
0: έχει μείνει σταθερός πολλά χρόνια.
1: Ναι. Και έχει κάνει και πόσα διάβαζα,
0: ναι.
1: Πόσα νομοσχέδια κτλ. Αν ο κύριος Μαρινάκης μετακινηθεί,
0: ναι.
1: Θα υπάρξουν και κάποιες μετατοπίσεις, κάποια αυτά και
0: καλά,
1: στο
0: δεν είναι
1: μαγάζι.
0: Απαραίτητο, αλλά είναι πιθανόν. Είναι πιθανόν.
1: Ναι. Και επίσης υπάρχει και μια έτσι έντονη συζήτηση ότι θα ήταν καλό, μιας και οδεύει και προς εκλογές και μιας και θέλουν να ενισχυθεί και το πρόγραμμα και το ενημερωτικό της ΕΡΤ κτλ. Μπορεί να γίνει και κάποια νομοθετική ρύθμιση για να προβλεφθεί θέση εντεταλμένου συμβούλου, ξέρεις Γιώργο, που να έχει την ευθύνη και των δύο. Οπότε το επόμενο διάστημα και για την ΕΡΤ, αν έχουμε του κυρίου Μαρινάκη κάποια ενδεχόμενη μετακίνηση, μπορεί να έχουμε όχι πράγματα πολύ... Ξέρεις, αλλά...
0: Ναι, όχι κάτι ιδιαίτερα...
1: To the point, παιδί μου. Ναι, to the point.
0: Εντάξει,
1: οπότε,
0: αυτό μπορεί να γίνει παντού, σε πάρα.
1: Ναι, βέβαια. Θα δούμε, θα δούμε. Εδώ είμαστε να τα λέμε, να τα καταγράφουμε, να τα βλέπουμε και να τα συζητάμε. Την καλημέρα μας στο Ηράκλειο, την καλημέρα μας και ανατολικότερα.
0: Καλημέρα και δυτικά, καλημέρα στα Χανιά.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο μας.
0: Λοιπόν, Παρασκευούλα, ζάχαρη.
1: Παρασκευούλα,
0: παραλίες,
1: μέλι.
0: Παραλίες, παραλίες.
1: Ναι, ναι, πάμε, έτοιμοι, φύγαμε. Πάμε.

0: Ήρθαμε και ήρθαμε πάλι με παρέα. Οι ειδήσεις τρέχουν εδώ μεταξύ και όση ώρα, όση ώρα δεν μας ακούτε και ακούτε μουσική, εδώ γίνεται χαμός με, με τις αφήξεις και με όλα. Θα τα πούμε. Πάμε στο Λασίθι. Πάμε να βρούμε τον Ιάσονα τον Καβλά. Τι θόρυβο κάνεις εκεί, δεν τα γκρεμίζεις όλα?
1: Είμαστε θορυβόδεις εδώ.
0: Είστε. Καλημέρα Ιάσονα, τι κάνετε εκεί στα ανατολικά?
1: Τι να κάνουμε, καλός ο καιρός. Για μπάνια αφήξεις.
0: Όχι μόνο για μπάνια, ναι, έτσι.
1: Ναι, και αφήξεις όχι στο αεροδρόμιο, γιατί δεν έχουμε στην Ιεράπετρα, παραλίγο να έχουμε και στην Ιεράπετρα, δεν έγινε τελικά. Αφήξεις από τη θάλασσα. Είχαμε χθες 74, σήμερα 45.
0: Εγώ θα σου πω ότι σε όλη την Κρήτη τώρα που μιλάμε, από το πρωί έχουμε 175 άτομα. Τώρα που μιλάμε, γιατί πριν από λίγο μιλούσαμε με τον Γιώργο τον Παπαδάκη και λέγαμε για του Ηρακλείου, γιατί είχε 56 το πρωί που βγήκαν μόνοι τους στο Ηράκλειο και νότια, μόνοι τους με Λέμβο. Μετά είχαμε 45 που βρεθήκανε ανοιχτά της Γάβδου και μεταφέρονται στην Παλιόχωρα. Μετά 44 που έρχονται σε εσάς στην Ιεράπετρα. Τώρα άλλοι 30 στη Γάβδο που μας κάνουν λοιπόν 175 άτομα μέχρι τώρα που μιλάμε με την καλοκαιρία. Έτσι. Μέχρι το βράδυ δεν ξέρω. Χτες συνολικά ήταν, να σου πω και αυτό γιατί έχει και αυτό την αξία του. Χτες είχαμε όλη την ημέρα... Περίμενε, γιατί έχουμε πια, έχω 354 μετανάστες, εχθές μόνο. Τι να πω, έτσι θα είναι από εδώ και πέρα, νομίζω μόνιμα, και ό,τι σημαίνει αυτό με την πίεση που δέχονται οι λιμενικοί, με την πίεση που δέχονται οι χώροι φιλοξενίας που δεν είναι και κατάλληλοι στα περισσότερα σημεία, με το ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να μετακινηθούν με τα πλοία της γραμμής που αρχίζουν και οι πληρότητες και αλλάζουν, ό,τι σημαίνει όλο αυτό.
1: Και άλλα θέματα. Γιατί να πούμε και κάτι, γιατί χθες είχα μια επικοινωνία με ανώτατο αξιωματικό του λιμενικού στην Αθήνα, όπου εξετάζονται μέτρα όσον αφορά την υγειονομικά μέτρα, διότι στην Κεντρική Αφρική υπάρχει έμπολα και όλες αυτές τις χώρες, Σουδάν, Κονγκό, είναι κοντά δηλαδή. Οπότε υπάρχει προβληματισμός και θα ενεργοποιηθούν από την πλευρά του λιμενικού και
0: στους ασθενείς. Υγειονομικά πρωτόκολλα εννοείς πιο αυστηρά.
1: Ναι, άλλα υγειονομικά πρωτόκολλα, άλλα υγειονομικά μέτρα πιο αυστηρά, προκειμένου να προφυλαχτούν και οι εργαζόμενοι λιμενικοί, αλλά και ο τόπος. Είναι όπως και να το κάνουμε, είναι μια κατάσταση.
0: Είναι μια καθημερινή κατάσταση, είναι μια πίεση.
1: Και οι άνθρωποι αυτοί.
0: Μα μην το συζητάς.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι και αυτοί ζουν το δικό τους το δράμα. Ζούμε και εμείς το δικό μας. Είναι και γεωπολιτικό το θέμα, διότι ενώ έχουν αυξηθεί εδώ 1000% οι αφήξεις των μεταναστών, την ίδια ώρα στο Ανατολικό Αιγαίο έχουμε.
0: Έχουν μειωθεί πάρα πολύ, βέβαια.
1: Ναι.
0: Ναι, φυσικά.
1: Έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση στα 20 χρόνια.
0: Τώρα που, δηλαδή, τώρα που έγινε πύλη εισόδου η Κρήτη, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει εύκολα αυτό. Θα είμαστε εδώ. Τι να κάνουμε, να μετράμε μία βάρκα, δύο βάρκες, τρεις βάρκες. Είναι πιο σοβαρό το θέμα, φυσικά. Το
1: κράτος ενταγμένα θα πρέπει να δώσει λύσεις.
0: Τι λύση να. Ας είμαστε ρεαλιστές. Σε τέτοια θαλάσσια σύνορα, τέτοια απόσταση που μας χωρίζει από τα παράλια της Αφρικής, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις φύλαξη. Οπότε αυτό που μπορείς να κάνεις είναι αυτό που γίνεται τώρα και γιατί για όποιες συνεργασίες έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχουμε δει αυτό το πράγμα να μεταφράζεται. Μόλις έχει καλοκαιρό.
1: Οι ανακοινώσεις που υπάρχουν από την πολιτεία να υλοποιηθούν αυτό.
0: Δεν είναι μονοπλευρό, είναι δύο πλευρές. Καταλαβαίνεις, όταν δεν μπορεί να. Οι δύο πλευρές δεν συμφωνούν σε κάτι ή τέλος πάντων συμφωνούν μόνο στα λόγια και στην πράξη γίνεται διαφορετικό. Δεν μπορούμε ούτε να γίνονται επιχειρήσεις τώρα, ούτε να έχουμε τραγωδίες στη Μεσόγειο. Φτάνουν
1: σίγουρα
0: όσα έχουν
1: δει. Το θέμα, η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι βασικό ζητούμενο.
0: Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Πάμε γιατί το εξαντλήσαμε και πριν, το είπαμε τόσο πολύ το μεταναστευτικό και πριν με τον Γιώργο. Πώς πάτε από την υπόλοιπη επικαιρότητα στην περιοχή σου?
1: Εντάξει, τα καλά που συμβαίνουν είναι να σας πω ότι
0: ολοκληρώνει
1: τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ναι, ολοκληρώνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσον αφορά το καταλυτικό πάρκο. Ναι, αναμένεται μετά να προχωρήσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου.
0: Σε ποια περιοχή? Στον Άγιο
1: Νικόλαο. Στον Άγιο Νικόλαο. Ναι. Ήμασταν οι πρώτοι που ξεκινήσαμε το καταλυτικό πάρκο.
0: Ναι, αλλά εμείς έχουμε φτιάξει και εσείς ακόμα είσαστε επιχάρητοι.
1: Α, μπράβο. Από εκεί θα δεις δηλαδή με πώς λειτουργούμε μερικές φορές. Τέλος πάντων, βρήκαμε την άκρη, τα καταφέραμε και περάσαμε αξιολογικές υπηρεσίες. Λιμενικά.
0: Είναι και χρονοβόρες διαδικασίες αυτές, έτσι. Εντάξει, να το πούμε.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Πώς ένα επενδυτικό σχήμα το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ στο καλό τουρισμό.
0: Δεν είσαι ο μόνος που δεν μπορείς να το καταλάβεις.
1: Ναι. Γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι καθυστερήσεις 25 χρόνια. Δηλαδή και μετά περιμένουμε να έχουμε καλό τουρισμό, καλή οικονομία. Δηλαδή θα.
0: Εμείς, κοίτα, έχουμε πάντως το φωτεινό παράδειγμα, το δήμαρχο από Κορώνου, το Χαράλαμπο τον Κουκιανάκη, που έχει ήδη ποντίσει ένα πλοίο και ετοιμάζεται και για δεύτερο τώρα, αυτή την ερχόμενη έκρηξη.
1: Το έχουμε 10 χρόνια στη Μαρίνα και περιμένει.
0: Εντάξει, μόλις κουριάσει θα το ρίξετε.
1: Και ελπίζουμε το πολεμικό ναυτικό, γιατί και εγώ.
0: Μουράβια του βάζουνε.
1: Και εγώ δίτηση είμαι, εύχομαι το πολεμικό ναυτικό, αν και δεν είναι δόκιμη λέξη αυτή για ένα δημοσιογράφο, αλλά το ελπίζουμε εδώ. Να δώσει ένα πλοίο από αυτά που πάνε προς απόσταση για να γίνει και να
0: ποντιστεί
1: το καταλυτικό πάρκο.
0: Μακάρι.
1: Να πέσουμε μαζί να το δούμε.
0: Κοίτα, είμαι, αλλά εμένα δεν μου αρκεί να βλέπω. Μου αρκεί να βλέπω τα ψάρια. Οπότε για να πιάσει ένα ναυάγιο, για να γίνει.
1: Να βλέπουμε τα ψάρια ζωντανά.
0: Ναι, και στο πιάτο μας.
1: Όχι, στον πέρα.
0: Στην ψαροβελώνα μας. Κοίτα, μιλάς σε κυνηγό τώρα, οπότε δεν μπορώ να
1: συνεχίσω.
0: Έχω τρομερή οικολογική συνείδηση, αλλά με ξανασημειώταν ένα ψάρι τίμια. Πας στο περιβάλλον του, κρατώντας την ανάσα σου για να το θηρεύσεις, ένα θύραμα, και μπαίνεις στο δικό του φυσικό περιβάλλον, επί ίσης όρης, τίμια λοιπόν, λέω και πάλι, για να το κυνηγήσεις ένα ψάρι που είναι επιτρεπόμενο το μεγεθός του και όχι ψαράκια μικρά, που έχει κάνει τον κύκλο του, που έχει αναπαραχθεί, ευχόμαστε, γιατί και η περίοδος αυτή που απαγορεύεται το ψάρεμα το Μάιο είναι λίγο. Ήταν μια παλιά απόφαση που τέλος πάντων δεν έχει και τόσο πολύ βάση. Όλο το χρόνο γίνανε τα ψάρια. Τέλος πάντων, έστω και έτσι, τότε λοιπόν, ναι, να το πάρεις. Όλα τα άλλα μακριά από εμάς. Η ανορθόδοξη τρόπη ψάρεματος.
1: Ζωντανά. Και κάνω καταδύσεις με μπουκάλες.
0: Ναι, φυσικά. Εσύ θέλεις να βλέπεις ζωή στο βυθό, αλίμονο. Ναι, ένα ναυάγιο, λοιπόν, να σου πω ότι χρειάζεται ένα αρκετά μεγάλο διάστημα για να γίνει περιοχή, ναι, όπου θα πάνε τα ψάρια και θα το κάνουν, θα φτιάξουν τις φωλιές.
1: Είναι ένας ύφαλος πάντως, όπου με το που πέσει αρχίζει να έχει ζωή. Αυτό είναι.
0: Αρχίζει, ναι. Και μέχρι να μαζευτούν και τα μεγάλα ψάρια θέλει λίγο καιρό, αλλά καλό είναι που. Ναι. Που γίνονται. Όσα περισσότερα πάρκα γίνουν, τόσο καλύτερο είναι. Γιατί και θα υπάρχουν κάποιες περιοχές όπου θα ελέγχεται, θα απαγορεύεται το ψάρεμα. Βέβαια. Οπότε είναι πολύ καλό, γιατί θα δημιουργηθεί εκεί η ζωή. Είναι πάρα πολύ καλό να υπάρχουν αυτές οι ελεγχόμενες περιοχές. Και για τον τουρισμό είναι πάρα πολύ καλό. Και δεν θα πουλάμε πια μόνο αυτό το ήλιο και θάλασσα, το να έχουμε και στοχευμένο, να απευθύνεται ο τουρισμός στοχευμένα σε ανθρώπους που κάνουν έτσι κάτι ξεχωριστό.
1: Δεν μας συμφέρει και αυτό πια. Δηλαδή αυτό το μαζικό.
0: Πόσο να πια, αυτό.
1: Δεν μας συμφέρει σε κανένα.
0: Θεματικός τουρισμός είναι ένα από το μέλλον. Θεματικός τουρισμός.
1: Και αγροτοτουρισμός. Λοιπόν, τώρα να πάμε στο Γολγοθά του ΒΟΑΚ, ο οποίος πραγματικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εδώ στον Άγιο Νικόλαο, απειλεί τον τουρισμό. Σήμερα έχουμε διακοπή της κίνησης λόγω ανατινάξεων. Είναι ένας Γολγοθάς να έρθει κανένας από το Ηράκλειο στον Άγιο Νικόλαο.
0: Καλά, και εδώ να δεις, εδώ να βγεις που έχουν μονοδρομήσει.
1: Δεν
0: και
1: γίνεται όμως έτσι. Γιατί υπήρχε η προαίρεση, ο παλιός εθνικός, ο οποίος θα χρησιμοποιούνταν προκειμένου να διοικητεύει την κίνηση εκεί, ο οποίος ουσιαστικά δεν προχώρησε ποτέ. 19 εκατομμύρια ευρώ. Δεν προχώρησε ποτέ. Και αυτό έχει μετατραπεί όλο στο ΒΟΑΚ, στο εργοτάξιο, και ελέγχει την ασφάλεια και την κίνηση ο εργολάβος. Προχθές είχαμε μια καραμπόλα με σοβαρά με σοβαρές ζημιές. Ευτυχώς δεν είχαμε πέραν των ελαφρών τραυματισμών, αλλά ήταν μια καραμπόλα, γιατί σήκωσε το σημαίο ότι σταματάει η κίνηση ο εργάτης χωρίς να έχει προειδοποιήσει τα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να καρφώσουν 4 αυτοκίνητα το ένα πίσω από το άλλο. Λοιπόν, ναι, αυτή είναι μια μόνιμη κατάσταση. Έχουμε πολλά ατυχήματα μικρά και το θέμα είναι ότι εντάξει, γίνεται κάτι για το καλό μας, αλλά να προβλεφθεί ότι υπάρχει μια οικονομία, υπάρχουν πολίτες, υπάρχει κόσμος. Δεν γίνεται μέσα στον Αύγουστο, μέσα στον Ιούνιο, μέσα στον Ιούλιο να φτιάχνουν γέφυρες, να κάνουν τέτοια έργα. Δεν γίνεται. Αυτό λένε όλοι.
0: Το λένε, αλλά δυστυχώς να που γίνεται και...
1: Να μας ακούσουν λίγο και
0: ναι, ναι, συμφωνούμε μαζί σου. Μου έλεγαν και την ίδια κουβέντα προχθές, που έχουν μονοδρομήσει, που έχουν βάλει και βγαίνεις εδώ να πας προς Αποκόρονα, προς Αλμυρίδα, προς... Και είναι... Καλά, έχουμε και εμείς τη μονοδρόμηση. Είναι τα έργα, είχαν βάλει ένα φανάρι. Δεν γίνεται χαμός. Για να βγεις στο δρόμο, κάνεις το σταυρό σου να φτάσεις. Τρομερό.
1: Και μια τελευταία είδηση. Έχουμε τον προβληματισμό, το οποίο τον εκφράζουν οι φοιτητές, οι σπουδαστές της ΑΣΤΕΚ, της τουριστικής σχολής που είναι εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Υπάρχουν δύο ανώτερες τουριστικές σχολές στην Ελλάδα, μία στον Άγιο, μία στην Ρόδο. Και η αναφορά γίνεται διότι, παρότι υπάρχουν δεσμεύσεις από το Υπουργείο Τουρισμού, στο οποίο ανήκει η σχολή, δεν έχουν υλοποιηθεί. Οι φοιτητές θέλουν... ενώ υπάρχουν δεσμεύσεις για κτηριακές υποδομές και για μόνιμους καθηγητές. Ουσιαστικά έχουμε ένα μόνιμο καθηγητή, ο οποίος τελεί και χρέη διευθυντού και 24 ορομίσθιους. Είναι μια σχολή που παράγει στελέχη με απορρόφηση 100% και θα πρέπει, όπως λένε οι διευθυντές, να τα στηρίξει η πολιτεία, να στηρίξει αυτή τη σχολή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική για τον τουρισμό εδώ. Και να κλείσω με αυτό. Έχουν αρχίσει λίγο οι αριθμίες όσον αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι, τους ξένους οι οποίοι έρχονται από τρίτες χώρες με συμβόλαια για να δουλεύουν τα ξενοδοχεία. Κάποια ξενοδοχεία δεν πήγανε καλά. Έχω να πει απλήρωτους ανθρώπους. Τους λένε ότι θα πάρουν τα χρήματα μετά. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι σε μια ξένη χώρα, έχουν κάποια έξοδα, πρέπει να στείλουν λεφτά και στη χώρα τους. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα λόγω της κακής αντίληψης κάποιων ξενοδόχων, που ναι, μεν εμείς ως Έλληνες τα ανεχόμαστε γιατί ήμασταν δίπλα από το σπίτι μας και δουλεύαμε, αλλά αυτοί οι άνθρωποι έρθαν από μακριά, είναι μια άλλη κατάσταση. Μάλιστα μερικοί έχουν παρατηθεί και ψάχνουν να βρουν
0: βρει άλλο δουλειά. Ναι, αυτό είναι ένα.
1: Και πράγμα. Θα πρέπει και αυτό να το δει η πολιτεία. Κατά τα άλλα, έχουμε κόσμο, σιγά σιγά πάει καλά. Θα περιμέναμε περισσότερους Έλληνες, αλλά υπάρχει το θέμα τώρα αυτό με τα μεταφορικά, με τα εισιτήρια που είναι λίγο ακριβά. Αλλά δεν θα πω ότι είναι μια χρονιά που έχουμε καταρρεύσει. Κάποιες επιχειρήσεις δεν θα πάνε καλά, κάποιες θα πάνε πολύ καλά όμως. Το στοίχημα, όπως ξέρεις εσύ, είναι value for money που λένε οι ξένοι. Δηλαδή αυτό που πληρώνει ο πελάτης θα αντιστοιχεί με αυτό που παίρνει. Έτσι. Νομίζω ότι αυτά κερδίσουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, Ιάσονα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, προλαβαίνουμε. Όχι, εντάξει, την καλημέρα μας λοιπόν στα Ανατολικά. Ναι, δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι να κλείσουμε, έτσι. Ωραία, ακούσουμε ένα τραγούδι. Κάπως έτσι φτάσαμε σήμερα στην Παρασκευή, με τους, όπως είπαμε, τους μετανάστες, τη ροή να είναι συνεχή και είναι πρωί ακόμα. Η λιμενική είναι σε επιφυλακή για να κάνουν ό,τι χρειάζεται στις επιχειρήσεις αυτές εντοπισμού, διάσωσης και περισυλλογής των ανθρώπων αυτών. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, μεγάλη γιορτή αύριο του Δήμου Χανίων στο Δημοτικό Κήπο. Καλά να περάσετε, τη Δευτέρα πάλι με καλό, θα τα πούμε εδώ. Σήμερα βέβαια το πρόγραμμα εδώ στην ΕΡΤ Χανίων συνεχίζεται. Γεια σας και χαρά σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη στην εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση του αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο, είναι μια από τις λίγες χώρες η οποία είναι στο χάρτη καθαρή και αυτό ενισχύει πάρα πολύ την αξιοπιστία της, ειδικά σε μια πάρα πολύ ταραγμένη περίοδο. Ο κύριος Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες που να απαιτούν τη στενή παρακολούθηση της οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Κρίσιμη συνεδρίαση στις 12 το μεσημέρι του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικού, που αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων, αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής σκιώδους κυβέρνησης αλλά και περιοδής εξωστρέφειας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε βολές τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 12 χρόνια πίσω γυρίσματος, όπως είπε. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή μέσα σε κλίμα εσωστρέφειας και αμφισβήτηση των κινήσεων της ηγεσίας του κόμματος με ορατό τον κίνδυνο νέας διάσπασης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την υποπτία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε πρόσθεση στη συμφωνία με τους νόμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα ηγέτες Ουκρανίας-Ρωσίας να συναντηθούν και να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ, Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίμβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο πρόεδρος του Λιβάνου. Στο εδόλιο του μεικτού όργου του εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι των γενικών λυκείων κάνουν λόγο για μέτριες δυσκολίες εξέτασης, με την πληροφορική να κρίνεται βατή, τη χημεία πιο απαιτητική και τα λατινικά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός ο καιρός σήμερα, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χαμίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.

0: η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.
1: ΕΡΤ Χανίων. ΕΡΤ Ηρακλείου. Ταυτόχρονη παγκρίτια μετάδοση.

η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και

Φίλες και φίλοι των σπόρων, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Ανοίγουμε μικρόφωνο στην καρδιά του νησιού και σας καλωσορίζουμε στην παγκρέντια αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ, ώρα για σπόρ. Μια εκπομπή που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 νότια της πόλης και του νομού, στο Λασίδι στους 102,4 και στα Χανιά στους 100,6 και 104 μεγακύκλους. Μια εκπομπή που μεταδίδει τον παλμό της εξελίξης και τα ρεπορτάζ που αφορούν τον κριτικό αθλητισμό, χωρίς όμως να παραμελεί να κάνει φόκους και στα σπουδαιότερα γεγονότα από την υπόλοιπη επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσκος Χαραλαμπάκη, στην γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Εδώ ζει ο αθλητισμός, εδώ αναπνέει και εσείς είστε κομμάτι αυτής της διαδρομής. Πάμε μαζί λοιπόν να δούμε τι φέρνει η σημερινή μέρα με δύναμη, ενέργεια και πολλή αγάπη για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Είναι η μέρα εθνικών, μάλλον η μέρες εθνικών εθνικής ομάδας, καθώς χθες είχαμε το φιλικό στη Στοχόλμη, το 2-2 με την Σουηδία, και την Κυριακή στις 10 στο Παγκρέτιο Στάδιο το φιλικό με την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Η Εθνική Ελλάδος παραμένεται σήμερα στο Ηράκλειο. Η Εθνική Ελλάδος που θα δώσει άλλο ένα παιχνίδι στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, στο Παγκρέτιο Στάδιο, στα πλαίσια της προετοιμασίας της εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων της για τον Nations League τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Όφη ανακοίνωσε την προφορική συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας με τον ταξιάρχη Φούντα για άλλα 3 χρόνια. Έτσι είναι ο πρώτος παίκτης του οποίου το συμβόλαιο έληξε και ανανέωσε με την κριτική ομάδα. Συνεχίζει την μεταγραφική του ενίσχυση στο βόλεϊ και όφη, αποκτώντας τον Νιγηριανό κεντρικό Πασκάλ Οζοκόγε. Ενώ θα δούμε, φίλες και φίλοι, ποια είναι και η προκήρυξη του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής που θα γίνει με τη νέα του μορφή την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Και να πούμε ότι βγήκε η απόφαση για το παιχνίδι Πύργος Ζάκυνθος με την ομάδα της Ζακύνθου και του Πύργου να παίρνουν την άνοδο στην Super League 2. Ο Πύργος, ο οποίος υπερτερεί στην ισοβαθμία με τον Άρη Πετρούπολης, θα τα πούμε και αυτά στην συνέχεια στην ενότητα για την τρίτη εθνική. Εμείς θα μείνουμε όμως στην εθνική μας ομάδα, φίλες και φίλοι. Η εθνική μας που έφερε ισοπαλία χθες 2-2 στο Στοχόλμη, σε ένα παιχνίδι που μέχρι το 55 λεπτό η εθνική μας ήταν αρκετά καλύτερη από την Σουηδία που ψάχνει να βρει ακόμα το ρυθμό της. Έκανε τις αλλαγές ο Γιωβάνοβιτς, έχανε η εθνική μας 2-1, αλλά με μπάζερ μπίτερ του Γιώργου Μασούρα στο 95 πήρε την ισοπαλία 2-2. Μάλιστα η εθνική μας ομάδα προηγήθηκε με γκολ που σημείωσε στο 10ο λεπτό ο Τσιμίκας με ένα πολύ ωραίο σούτ από το ύψος της περιοχής μετά από ενέργεια και κλέψιμο του Τζόλι. Ο Κώστας Τσιμίκας έκανε το 0-1. Η εθνική μας είχε και δοκάρι στο 19ο λεπτό με δυνατό σουτ του Κουρμπέλη. Η μπάλα χτύπησε στα δοκάρια της εστίας των Σουηδών, ενώ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου είχαμε και δεύτερο δοκάρι με τον Παυλίδη από πολύ ωραία κάθετη πάσα του Τετέι. Ωστόσο οι Σουηδοί ανέβασαν στροφές στην επανάληψη, εκμεταλλεύτηκαν τις αλλαγές της εθνικής μας και έφεραν το παιχνίδι τούμπα, αρχικά με τον Γιόκερες ισοφάρισαν στο 53 με απευθείας εκτέλεση φάουλ 1-1. Στο 69 ο Νίλσον εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Αλή και έκανε το 2-1 για τους Σουηδούς και ανάρθει στις καθυστερίες του παιχνιδιού ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος από σέντρα του Κοστούλα με προβολή να γράψει το τελικό 2-2.

0: Δεν έπαιξε ο Θανάσης Ανδρούτσος στο παιχνίδι αυτό. Κάτι που σημαίνει ότι ενδεχομένως θα πάρει χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι της Κυριακής με την ομάδα της Ιταλίας εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η εθνική μας λοιπόν που έδωσε την δυνατότητα, μάλλον ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, του δόθηκε η δυνατότητα στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δοκιμάσει ένα σύστημα, ένα σχηματισμό με τρεις αμυντικούς, διότι έρχονται δύσκολα παιχνίδια στο Nations League. Μην ξεχνάμε ότι η εθνική μας ομάδα έχει μπροστά για το Nations League αντιπάλους όπως η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία, και στο βάθος βεβαίως στοχεύει και την πρόκριση στα τελικά του γύρου του 2028. Άρα λοιπόν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει να δει πως η εθνική μας ομάδα μπορεί να κινηθεί και με αυτό το 3-4-3, και η αλήθεια είναι ότι τα πήγε αρκετά καλά στο παιχνίδι με την Σουηδία. Η Σουηδία η οποία ψάχνει να βρει ρυθμό, έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ του 2026 που αρχίζει την ερχόμενη εβδομάδα στο Μεξικό, στη ΣΥΠΑ και στον Καναδά. Να πούμε ότι τερμάτισε τελευταία στο γκρουπ των προγραμματικών με την Ελβετία, τη Σλοβενία και το Κόσοβο, αλλά εκμεταλλεύτηκε τη δεύτερη ευκαιρία μέσω του Nations League και πήρε την πρόκριση για το παγκόσμιο κύπελο, όπου θα βρεθεί εκεί για 13η φορά στην ιστορία της. Θα μείνουμε όμως στο παιχνίδι της εθνικής μας με την Σουηδία χθες και θα ακούσουμε καταρχάς τι είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την απόδοση της εθνικής μας ομάδας, αλλά και για το νέο σχηματισμό που δοκίμασε.
1: Τι κρατάμε? Μία αρκετά καλή προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο, ένα αρκετά μέτριο δεύτερο ημίχρονο. Απλά μπορεί, το λόγος μπορεί να είναι και σίγουρα αρχικές μεζεμένες αλλαγές που πάντα δεν είναι ευχάριστο, και ίσως και ο ρυθμός, γιατί ουσιαστικά είναι πρώτο μας παιχνίδι μετά από αρκετό διάστημα από τις αρκετές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σίγουρα μπορεί και το σχηματισμό και το timing που ο αντίπαλος ήταν λίγο πιο καλό στο αγωνιστικό χώρο, αλλά σίγουρα ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο και ένα μέτριο δεύτερο, που υπάρχουν και κάποιες δικαιολογίες για αυτό. Ήταν η πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, παίζοντας και με μια ομάδα που έχει μια πολύ καλή ομάδα, όπως είναι η Σουηδία. Έχει πολύ καλούς εξαιρετικούς επιθετικούς, πολύ καλή μεσαία γραμμή. Ήταν ένα καλό τεστ, δυνατό τεστ πάνω στην αλλαγή του σχηματισμού. Φάνηκε και για όσο διάστημα μπορούσαμε και ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και αρκετά προβλήματα στον αντίπαλο, αλλά φάνηκε και στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, όταν κάποιες λάθος τοποθετήσεις και ίσως θα έλεγα λίγο παραπάνω ίσως και κούραση, άμεσα άλλαξε την ροή του παιχνιδιού και βρεθήκαμε σε μια υποδιέστερη θέση. Σίγουρα είναι μικρός ο χρόνος που δουλέψαμε σε αυτό, είναι πρώτο παιχνίδι που το παίξαμε. Σίγουρα και στο επόμενο παιχνίδι που θα έχουμε στην άντρα μας, λογικά σκέφτομαι ότι ίσως σε κάποια διάρκεια του παιχνιδιού πάλι να το χρησιμοποιήσουμε, για να έχουμε λίγο πιο καλά συμπεράσματα.
0: Αυτά είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον ακούσατε, δεν αποκλείεται να δούμε το σχηματισμό με τους τρεις αμυντικούς και στο παιχνίδι της Κυριακής με την εθνική μας ομάδα, την Ιταλία, με την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Μην ξεχνάτε, επαναλαμβάνουμε ότι το Σεπτέμβριο η εθνική μας ομάδα ξεκινάει τους αγώνες της στο Nations League με αντιπάλους όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σερβία, άρα πρέπει να έχει ευελιξία στο σχηματισμό της ενδεκάδας ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για καλύτερα αποτελέσματα. Πάμε και σε ένα παλιό γνώριμό μας από τη θητεία του στον Όφη, τον Χρήστο Μανδάτο, 25χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος έπαιξε στο χθεσινό μάτς ως αλλαγή, πήγε στο 20ο λεπτό στη θέση του Κωνσταντίν Τζολάκη, ενός άλλου κριτικού ποδοσφαιριστή. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Μανδάς, ο Χρήστος Μανδάς, για την χθεσινή παρουσία της εθνικής μας ομάδας στο φιλικό με τη Σουηδία.
2: Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δοκιμάσαμε καινούριο σύστημα και καινούργια πράγματα στο γήπεδο, γιατί όσον τα φιλικά αυτά μας βοηθάνε και έχουμε τον χρόνο να το κάνουμε. Νομίζω ότι ήμασταν σε αρκετά καλό επίπεδο στον περισσότερο χρόνο του παιχνιδιού. Είχαμε κάποια διαστήματα τα οποία είναι λογικό επειδή δοκιμάσαμε ένα καινούργιο σύστημα να μην μας βγούνε. Και νομίζω φάνηκε πόσο πολύ το θέλουμε ακόμα και σαν φιλικό με τον πανηγυρισμό στο δεύτερο γκολ στο τέλος, ότι όλοι μαζί ήμασταν μια δουλειά.
3: Πιστεύεις στα κρίσιμα παιχνίδια του Nations League πρέπει να παίξει εθνική με τριάδα στόπερ ή με την παλιά τη συνταγή, την κλασική?
2: Σε αυτό νομίζω η καλύτερη ερώτηση είναι για τον προπονητή, γιατί είναι εκείνος θα αποφασίσει. Εμείς απλά ακολουθάμε τις οδηγίες του και τον εμπιστευόμαστε και θα δούμε ποιο σύστημα μας ταιριάζει. Γι' αυτό και το δοκιμάσαμε σήμερα.
0: Αυτά είπε ο Χρήστος Μανδάς. Ο Γιώργος Μασούρας ήταν ο σκόρερ του τέρματος της εθνικής μας ομάδας που μας χάρισε την ισοπαλία χθες στην Στοκχόλμη απέναντι στη Σουηδία στο 2-2 μετά την σέντρα του Κοστούλα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπε ο Γιώργος Μασούρας για το χθεσινό παιχνίδι αλλά και τι περιμένει από την εθνική μας ομάδα για το μάτς Κυριακής με την εθνική Ιταλίας.
4: Είναι πλεονέκτημα για μια ομάδα να έχει διαφορετικές παραλλαγές στο παιχνίδι της, γιατί είναι προφανώς δύσκολο κατάβλητη και απρόβλεπτη για τον αντίπαλο. Οπότε θέλουμε να γίνουμε μια απρόβλεπτη ομάδα. Έχουμε διαφορετικού τύπου ποδοσφαιριστές που μπορούν να το επεξέλθουν σε διαφορετικά συστήματα. Νομίζω ότι αυτό στοχεύει και ο coach και είδαμε και σήμερα ότι τα πήγαμε αρκετά καλά.
5: Επόμενος αντίπαλος η Ιταλία, μια πολύ βαριά φανέλα. Σε ένα παιχνίδι μπροστά στο ελληνικό κοινό, το οποίο θα είναι στο Παγκρίτιο. Τι περιμένουμε να δούμε την Κυριακή και να μείνουμε και για τον κόσμο που θα βρεθεί στο στάδιο?
4: Το ζητούμενο είναι το ίδιο, να παίξουμε το παιχνίδι μας, να προσπαθήσουμε να περάσουμε τις ιδέες μας μέσα στο παιχνίδι, αυτό που θα μας πει ο προπονητής. Και δεύτερον, να ευχαριστήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που μας στηρίζει το τελευταίο διάστημα, έρχεται σε ό,τι γήπεδο και αν παίζουμε. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ όμορφο αυτό για μας και θέλουμε να το ανταποδώσουμε στο τέλος της χρονιάς να κλείσουμε όμορφα.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Γιώργος Μασούρας, ο επιθετικός της Al Khalid. Εκεί παίζει ιδανικός στην Σαουδική Αραβία από τον Ολυμπιακό ο Γιώργος Μασούρας. Πάμε και στον Χρήστο Τζόλι, τον 24χρονο μεσοεπιθετικό της Club Brugge, ο οποίος κάνει μια καταπληκτική χρονιά στο Βέλγιο, φίλες και φίλοι. Σε 52 αγώνες έχει σημειώσει 22 γκολ, ενώ έχει και 29 assist. Μια καταπληκτική χρονιά για τον Χρήστο Τζόλι, από τους κορυφαίους Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Τζόλις και για το χθεσινό παιχνίδι αλλά και για το επικείμενο με την Εθνική Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο.
6: Ήταν ένα δυνατό φιλικό, το τελευταίο φιλικό για τη Σουηδία πριν πάει στο Μουντιάλ. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε αρκετά καλά, δημιουργήσαμε αρκετές φάσεις, αλλά δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε όσο όσες ευκαιρίες είχαμε και δεν τις εκμεταλλευτήκαμε πλήρως. Αλλά αφήνουμε μια θετική εικόνα σε ένα διαφορετικό σύστημα για μας και τώρα κοιτάμε για το επόμενο παιχνίδι με την Ιταλία.
5: Την Κυριακή λοιπόν είναι ένα φιλικό απέναντι σε μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα μπροστά στο ελληνικό κοινό. Τι περιμένουμε να δούμε σε αυτό το παιχνίδι από την Εθνική και ένα μήνυμα για τον κόσμο που θα είναι σε κερκίδες στο Παγκρίτιο?
6: Σίγουρα περιμένουμε την ίδια ατμόσφαιρα όπως πέρσι στα δύο φιλικά που είχαμε στο Παγκρίτιο. Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πολλοί κόσμος στο γήπεδο. Ελπίζω να είναι και φέτος εκεί, να υπάρχει στήριξη και να δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας μπροστά στο ελληνικό κοινό και να τελειώσουμε όμορφα τη σεζόν του ποδοσφαιρική στην Εθνική Ελλάδα.
0: Αυτά εδώ είναι ο Χρήστος Τζόλης. Πάμε και στον Ανδρέα Τετέ, το 25χρονο επιθετικό του Παναθηναϊκού. Να τον ακούσουμε τι είπε για το χθεσινό μάτς και το παιχνίδι της Κυριακής με την εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ιταλία.
7: Σίγουρα ο αντίπαλος ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Είναι μια ομάδα που, όπως είπατε, πάει στο Μουντιάλ με πολύ καλούς παίχτες από πολύ καλά πρωταθλήματα. Και για μας, όπως πάντα, είμαστε μια ομάδα που δεν τα παρετάει ποτέ και πάντα δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό μέχρι το τέλος.
5: Την Κυριακή έχουμε ένα ακόμη φιλικό κόντρα σε μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα και μπροστά στο ελληνικό κοινό. Τι μπορούν να περιμένουν οι φιλάθλοι που θα βρεθούν στο Παγκρίτιο Στάδιο?
7: Σίγουρα παίζουμε μια ομάδα που έχει όντως μια πολύ βαριά φανέλα την Ιταλία. Και πιστεύω ότι ακόμα και εκεί μπορούμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να δείξουμε πολλά παραπάνω πράγματα από αυτά που κάναμε σήμερα.
0: Αυτά λοιπόν είπε και ο Ανδρέας Τετέι, Κυριακή 10 η ώρα στο Παγκρέτιο Στάδιο Ελλάδα-Ιταλία, με την παρουσία του κόσμου να κρίνεται αναγκαία για την εθνική μας ομάδα, έστω και σε φιλικό παιχνίδι. Βεβαίως η εθνική Ιταλία δεν έρχεται με τα μεγάλα αστέρια της, μόνο τον Αρούμα είναι, προέρχεται από μια θα λέγαμε κακή χρονιά, λόγω του ότι αποκλείστηκε από τα τελικά του Μουντιάλ που πάνε 48 ομάδες και αυτό έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ελληνική ποδοσφαιρική, στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας. Δεν πάβει όμως οι παίκτες που έρχονται να είναι παίκτες εγνωσμένης αξίας, είτε παίζοντας στο ιταλικό πρωτάθλημα είτε στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν το παιχνίδι της Κυριακής αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εθνική μας ομάδα που θα είναι το τελευταίο στα πλαίσια της προετοιμασίας της για την έναρξη των αγώνων του Nations League τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με αντιπάλους όπως είναι η Σερβία, η Ολλανδία και η Γερμανία, ομάδες πάρα πολύ δύσκολες για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Πάμε όμως φίλες και φίλοι να δούμε, να πούμε μάλλον ότι τα εισιτήρια ήδη έχουν κυκλοφορήσει, μπορεί να τα προμηθευτούν οι φίλοι της κριτικής ομάδος από το site της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Οι διεθνείς καλούν τον κόσμο να βρίσκονται κοντά τους, άλλωστε και στα περσινά φιλικά ο κόσμος έκανε το καθήκον του, βρέθηκε στο Παγκρέτιο Στάδιο, το ίδιο αναμένεται να γίνει και την Κυριακή στις 10 με την Εθνική Ομάδα της Ιταλίας.

0: Αφήνουμε όμως, φίλες και φίλοι, την εθνική μας ομάδα για το παιχνίδι της Κυριακής στις 10 στο Παγκόσμιο Στάδιο με την Εθνική Ιταλίας. Επιστρέφουμε στα δικά μας, ξεκινώντας από το ρεπορτάζ του Όφη.
1: Για να δούμε την φάση, Φούντας στην περιοχή, γκολ! Πρώτη φάση και γκολ για τον Όφη. Στο τρίτο λεπτό η πολύ ωραία πάσα στο Φούντα. Από τα δεξιά μπήκε στην περιοχή τα ατχίδατα, πλάσαρε και έκανε το 1-0 Όφη Λάρισα. Μόλις στο τρίτο λεπτό της συνάντησης ο ταξιάρχης Φούντας ανοίγει το σκορ.
0: Πρώτη ανανέωση λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο ταξιάρχης Φούντας για τα επόμενα 3 χρόνια θα φοράει τη φανέλα του Όφη, καθώς μετά από επικοινωνία που είχε το βράδυ της Τετάρτης με τον πρόεδρο της ομάδας τον Μιχάλη Μπούση αλλά και τον αντιπρόεδρο τον Ηλία Προυσανίδη, οι δύο πλευρές βρήκαν τη χρυσή τομή και έτσι ο ταξιάρχης Φούντας, που το τελευταίο διάστημα το όνομά του ακουγόταν έντονα στο ρεπορτάζ του Άρη, θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα της κριτικής ομάδος. Ο ταξιάρχης Φούντας που τελείωσε τη φετινή σεζόν έχοντας 10 γκολ σε 32 εμφανείς και γενικά θα έλεγα ότι σε αυτή την τελευταία διετία φορώντας την φανέλα του Όφη είχε κάνει μια καλή παρουσία με 67 συμμετοχές και 19 γκολ. Έτσι λοιπόν μένουν από τους παίκτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν το καλοκαίρι σε κρεμότητα 3 περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι του Μπόρχα Γκονζάλες, για τον οποίο θα πούμε ότι είναι σε κρεμότητα 3 περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι του Μπόρχα Γκονζάλες, για τον οποίο θα πούμε ότι

στους Ερυθρόλευκους και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα είναι στα πλάνα, στα αρχικά πλάνα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Αθανασίου συγκεντρώνει έτσι αρκετές πιθανότητες να παραμείνει στο Ηράκλειο και η ομάδα τον θέλει και αυτός εξ όσων γνωρίζουμε θέλει να παραμείνει στον Όφι αν και εφόσον δεν συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Να πούμε λοιπόν ότι η τρίτη και τελευταία εκκρεμότητα είναι του Σαλσέδο. Εδώ η περίπτωση του είναι αρκετά δύσκολη λόγω του ότι υπάρχουν προτάσεις από το εξωτερικό με πολλά περισσότερα χρήματα από αυτά που μπορεί να δώσει η Όφη. Μιλάμε για συμβόλαια της τάξης των 400 και 500 χιλιάδων ευρώ το χρόνο, κάτι που Όφη δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το ύψος. Θα δούμε όμως τις προσεχείς ημέρες πώς θα πάνε και αυτές οι περιπτώσεις που είναι σε εκκρεμότητα. Με τα γραφικά, πέρα από την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη ή μάλλον την προφορική συμφωνία με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα. Ανοιχτή και η περίπτωση του Χρήστου Σκέλη, με τον οποίο υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι Όφη δεν κινείται στο παρασκήνιο, πλησιάζοντας με τα γραφικούς στόχους που έχει στα υπόψη του ο Χρήστος Κόντης και προσπαθώντας να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Είπαμε από αυτό εδώ το βήμα σε προηγούμενες εκπομπές ότι το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα θερμό για τον Όφη. Παραμένουν σε κρεμότητα και το θέμα του team manager, και εδώ ο Όφη κοιτάζει προς πάσα κατεύθυνση να βρει την καλύτερη δυνατή λύση. Αντικαταστάθηκαν ο Μάρκος με τον Παπαντονόπουλο, ήρθαν Γουνδουλάκες και Εξουρίς. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά Όφη θα κοιτάξει να καλύψει τα κενά και στη συνέχεια να ενισχύσει το ποδοσφαιρικό του τμήμα.

0: Πες μου κανένα ταβλάκι.
1: Ταβλάκι, πού να το βρούμε, να πάμε στο καφενείο.
0: Έσαι ρε. Εγώ μαζί μου.
1: Κάνε. Εκτός αν προτιμάτε χαρτιά.
2: Μπράβο, νοικοκύρης φύλαφλος. Καφεδάκι, τάβλη, χαρτιά. Δεν πιστεύω να έχεις το σάκο και κανένα μπιλιάρδο, ε.
0: Όχι και μπιλιάρδο, αλλά υπάρχει και σκάκι.
2: Μπράβο, πολύ οργανωμένος φύλαφλος.
0: Λοιπόν, τι θα παίξουμε.
2: Δεν παίζω ποτέ μου τυχερά παιχνίδια. Το μόνο που παίζω είναι κανένα προπόπου και πού.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στην Τρίτη Εθνική που έγινε γνωστή η προκήρυξη του πρωταθλήματος Τρίτης Εθνικής στην ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Υπάρχει ειδικός όμιλος για την Κρήτη με 12 ομάδες. Οι 5 είναι από το Ηράκλειο, Εργοτέλης, Χερσόνησος, Αόντι Μπακίου, ΠΟΑ και Γιούχτας. 2 είναι από το Λασίθι, Νεάπολη και Άγιος Νικόλαος. 2 από το Ρέθυμνο, Ρεθυμνιακός και Επισκοπή. Και 3 από τα Χανιά, Χανιά, Πανοκριτηριακός και Πλατανιάς. Να πούμε ότι η προθεσμία υποβολής δήλωσης για τις 120 ομάδες που έχουν δικαίωμα συμμετοχή στη νέα Τρίτη Εθνική είναι η Παρασκευή 3 Ιουλίου, σχεδόν 2 μήνες δηλαδή. Να πούμε ότι σε περίπτωση που δεν έχουν τελεσιδικές δικαστικές εκκρεμότητες σωματείων έως την ημερομηνία αυτή, δηλαδή 3 Ιουλίου, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ δύναται να παρατείνει την απόφασή της και να δώσει παράταση στην προθεσμία για αυτά τα σωματεία προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Να πούμε ότι στην Super League 2 δεν θα ανέβουν όλες οι πρωταθλήτριες ομάδες, αλλά 4, που σημαίνει ότι θα έχουμε και αγώνες μπαράζ των 12 πρωταθλητών των ομίλων. Όσον αφορά τον υποβασμό, πρόκειται να υποβαστούν στην κατώτερη κατηγορία 30 ομάδες. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα, η Επιτροπή Διοργανώσεων, αφού λάβει υπόψη τον τελικό αριθμό των συμμετοχουσών ομάδων, θα επιμεληθεί τη συγκρότηση των ομίλων και την σύνταξη του παραρτήματος της προκήρυξης, το οποίο θα αναφέρεται το σύστημα διεξαγωγής και άλλες πληροφορίες αναφορικά με την διοργάνωση.

Να επαναλάβουμε ότι το πρωτάθλημα θα γίνει σε 10 ομίλους των 12 ομάδων. Να πούμε ότι για τους διαιτητές, για τη διαιτησία τονίζεται ότι αν δεν πληρωθούν οι διαιτητές πριν τον αγώνα, δεν τον διεξάγουν και κατακυρώνεται υπέρ του φιλοξενούμενου σωματείου, ενώ δεν ορίζονται και οι επόμενοι αγώνες μέχρι την εξόβληση της διαιτησίας. Στους αγώνες του πρωταθλήματος Τρίτης Εθνικής, οι διαιτητές ορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, ενώ δύναται να ορίζεται και τέταρτος διαιτητής, όπου η Επιτροπή κρίνει απαραίτητα. Και να επαναλάβουμε, εάν το γηπεδούχο σωματείο δεν εξοφλήσει πριν την έναρξη του αγώνα το σύνολο της δαπάνης διαιτησίας, αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης και διαμονής διαιτητή βοηθών, παρατηρητή διαιτησίας και παρατηρητή αγώνα, ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα. Ο αγώνας αυτός κατοκυρώνεται υπέρ του αντίπαλου σωματείου με σκορ 0-3 και το γηπεδούχο σωματείο τιμωρείται με χρηματική ποινή 1.500 ευρώ. Μεγάλη προσοχή στα σωματεία της Τρίτης Εθνικής για τη νέα αγωνιστική περίοδο, φίλες και φίλοι. Παίζει η συμμετοχή, θα παίξει η συμμετοχή των μικρών και των ξένων. Οι μικροί στην ενδεκάδα πρέπει να είναι με δικαίωμα συμμετοχής στην ελληνική εθνική ομάδα, ο ένας γεννημένος του 2007 και μετά και ο άλλος του 2008 και μετά στην ενδεκάδα. Επαναλαμβάνω, οι μικροί στην ενδεκάδα πρέπει να έχουν δικαίωμα στην συμμετοχή στην εθνική ομάδα και ο ένας να είναι γεννημένος το 2007 και μετά και ο άλλος το 2008 και μετά. Αντικαθίστανται μόνο από παίκτες ίδιας ή μικρότερης ηλικίας και αν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι στον πάγκο, η ομάδα συνεχίζει με 10 παίκτες. Το αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι είναι πολύ σημαντικό πλέον οι ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας να έχουν τουλάχιστον 4 με 6 ποδοσφαιριστές γεννημένους το 2007 ή το 2008. Στην ενδεκάδα θα πρέπει να βρίσκεται ο ένας γεννημένος το 2007 και μετά και ο άλλος το 2008 και μετά. Και αντικαθίστανται μόνο από παίκτες ίδιας ή μικρότερης ηλικίας και αν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι στον πάγκο, η ομάδα συνεχίζει με 10 παίκτες. Οι ξένοι μπορεί να είναι 4, αλλά παίζουν μόνο οι 2 ταυτόχρονα, ενώ για τους άνους των 33 ετών ποδοσφαιριστές προβλέπεται χρησιμοποίηση έως 5 γεννημένων από 1η-1994 και πριν.

Να πούμε ότι για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 είναι υποχρεωτική στην ενδεκάδα καθ' όλη την χρονική διάρκεια του αγώνα συμμετοχή 9 ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες, εκ των οποίων υποχρεωτικά ο ένας θα πρέπει να είναι γεννημένος από 1/1/2008 και εντεύθεν και ο άλλος από 1/1/2007 και εντεύθεν. Άρα λοιπόν στην ενδεκάδα πρέπει να υπάρχουν 9 Έλληνες παίκτες με δικαίωμα συμμετοχής στην εθνική ομάδα και οι δύο πρέπει να είναι του 2007 γεννημένος και μετά και ο άλλος του 2008 γεννηθής και εντεύθεν. Σε περίπτωση αλλαγής τους, για τους νεαρούς μιλάμε, πρέπει να αντικατασταθούν με ποδοσφαιριστές που πληρούν αυτά τα κριτήρια, δηλαδή με ποδοσφαιριστές της ίδιας ηλικίας. Αν τραυματιστούν οι παραπάνω ποδοσφαιριστές στον αγώνα και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής με ποδοσφαιριστές που να πληρούν τα παραπάνω κριτήρια ή δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασή τους λόγω συμπλήρωση των αλλαγών, η ομάδα θα αγωνίζεται με παίκτες λιγότερο.

Και να κλείσουμε με μερικά πολύ σημαντικά θέματα από την προκήρυξη πρωταθλήματος Τρίτης Εθνικής. Να πούμε ότι εφόσον οι προβλέψεις σχετικά με τις ομάδες που προβιβάζονται ή υποβιβάζονται ανάμεσα στην ανώτερη κατηγορία και στην Τρίτη Εθνική κατηγορία αλλάξουν για λόγους αναδιάρθρωσης του αριθμού των ομάδων της ανώτερης κατηγορίας ή και της Τρίτης Εθνικής κατηγορίας, τότε θα συμπληρωθεί ανάλογα και η προκήρυξη η οποία δόθηκε χθες στην δημοσιότητα.

Για την τρίτη εθνική κατηγορία, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι έληξε και η δικαστική, μάλλον δεν ξέρουμε αν έληξε 100%, διότι έχει δικαίωμα έφεσης ο Άρης Πετρούπολης. Για να πάρουμε όμως τα πράγματα με την σειρά, η Ζάκυνθος πήρε στα χαρτιά με 3-0 την νίκη στο διακοπέν παιχνίδι με τον Πύργο. Αυτό αποφάσισε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Ωστόσο, δεν τιμώρησε τον Πύργο με αφαίρεση βαθμών, του επέβαλε πρόστιμο και 2 αγώνες και κλεισμένο των θυρών. Με αυτή την απόφαση και βάσει της βαθμολογίας, τα εισιτήρια για την Super League 2 παίρνει η Ζάκυνθος και ο Πύργος, ο οποίος υπερτερεί στην ισοβαθμία με τον Άρη Πετρούπολης, τον οποίο έχει κερδίσει 2 φορές. Όμως ο Άρης Πετρούπολης έχει το δικαίωμα να εφεσιβάλλει εντός τριημέρου την απόφαση και θα δούμε αν θα το πράξει και τι αποτέλεσμα, αν θα το πράξει, θα έχει το πρωτάθλημα και η άνοδος αυτό τον δεύτερο όμιλο μπαράζ, δεύτερο όμιλο μπαράζ ανόδου στην τρίτη εθνική κατηγορία μετά την απόφαση και της Επιτροπής Εφέσεων, εάν και εφόσον ο Άρης Πετρούπολης την προσβάλλει σε αυτήν.

Παράλληλα, φίλες και φίλοι, οι ομάδες Τρίτης Εθνικής στην Κρήτη συνεχίζουν τη μεταγραφική τους ενίσχυση. Να πούμε για τον Γιούχτα και τον ΑΟΤ ότι για τον Γιούχτα υπάρχει Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα, όπου θα έχουμε την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ για τον Αθλητικό Όμιλο Τυμπακίου να πούμε ότι υπάρχει παράταση μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα για να συγκεντρωθούν υποψηφιότητες για τη νέα διοίκηση. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά οργανώνονται και αυτές οι ομάδες, παράλληλα με την μεταγραφική τους ενίσχυση σε όλα τα επίπεδα.

Με την άνοδο λοιπόν της Ζακύνθου και του Πύργου στην Super League 2 έγινε αναγνωστά και οι 16 ομάδες της Super League 2 της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου. Θα γίνει σε ένα όμιλο. Οι ομάδες αυτές είναι Πανσεραϊκός Λάρισα που έπεσαν από την Super League, Νίκη Βούλα, Αναγέννηση Καρδίτσας, Αστέρας Β, ΠΑΟΚ Β, Νέστος Χρυσούπολης, Πανιόνιος, Μαρκό Ολυμπιακός Β, Ελλάς Σύρου, Καλυθέα, Απόλλων Καλαμαριάς, Πανθρακικός Πύργος και Ζάκυνθος. Αυτές είναι οι 16 ομάδες που τη νέα αγωνιστική περίοδο θα παίζουν στην Super League 2.

Λοιπόν, να πούμε φίλες και φίλοι για το μπάσκετ, ότι για να γίνει CR Καλοχωρή είναι πολύ κοντά, όπως αναφέρουν πληροφορίες, για να πάρει την Wild Card και του χρόνου να αγωνίζεται στην Elite League. Να πούμε ότι έχει καταθέσει ήδη φάκελο, πλήρη φάκελο, με την διοίκηση και την κοινωνία εκεί στο Αρκαλοχώρι να στηρίζουν θερμά την προσπάθεια μετά και την επιστροφή της ομάδας στην φυσική της έδρα στο ανακατασκευασμένο κλειστό του Αρκαλοχωρίου. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει και ο Απόλλων Πάτρας κατέθεσε επίσημα την υποψηφιότητά του, αποτελεί ένα από τα πιο βαριά ονόματα στη διαδικασία, έχοντας ως όμπλα την ιστορία του, τις μεγάλες γηπεδικές εγκαταστάσεις, τα περβόλια και το ισχυρό brand name που διαθέτει. Ο μεγαλύτερος αντίπαλος για την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου και ο Έσπερος Λαμίας έχει έντονο ενδιαφέρον και κινείται οργανωμένα για να διεκδικήσει τη θέση, θέλοντας να διατηρήσει την παρουσία του σε υψηλό επίπεδο. Να πούμε πάντως ότι η ΕΟΚ έχει ξεκαθαρίσει ότι η διαδικασία δεν είναι τυπική. Οι φάκελοι βαθμολογούν με βάση αυστηρά κριτήρια, όπως είναι οικονομικές εγγυήσεις, ύπαρξη εγγυητικών επιστολών, βιώσιμο πλάνο και απουσία χρεών, γηπεδικές υποδομές και το αναπτυξιακό πλάνο, ακαδημίες, μέτα υποδομής και γενικότερη υγεία του σωματείου. Μέσα στο επόμενο διάστημα, η αρμόδια επιτροπή της Ομοσπονδίας θα ολοκληρώσει τον έλεγχο όλων των υποψηφιότητων και θα ανακοινώσει επίσημα ποιες ομάδες θα πάρουν το πράσινο φως για να παίξουν του χρόνου στην Elite League, με την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου πάντως, φίλες και φίλοι, να έχει πολλές πιθανότητες του χρόνου να παίξει στην δεύτερη τη τάξη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ.

Πάμε και στο βόλεϊ, φίλες και φίλοι, όπου ο Ούφης συνεχίζει με τα γραφική του ενίσχυση στο βόλεϊ, καθώς χθες ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Νιγηριανού κεντρικού Πασκάλ Οζοκόγιε. Ο Πασκάλ Οζοκόγιε τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Σερβία και μάλιστα αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ μεταξύ των κεντρικών του πρωταθλήματος. Είναι σημαντικές οι μεταγραφές που έχει κάνει μέχρι στιγμής η ομάδα του Όφη, διότι μην ξεχνάτε ότι ανακοινώθηκε και έχει ανακοινωθεί και η απόκτηση του 34χρονου διεθνή ακραίου Σέρβου αθλητή του Λάζαρ Τσίροβιτς. Να πούμε ότι επέστρεψε ο Γιώργος Μιχελάκης. Στην ομάδα είχαμε και αλλαγή στο τεχνικό team, καθώς έφυγε ο Γιάννης Καλαματζίδης για το Ζαόν, παίρνοντας μαζί του και τον Ανδρέα Ανδρεάδη που ήταν βοηθός στο Νόφι, πάει και αυτό στο Ζαόν. Ο Φρανκ Ντεπέστελε λοιπόν νέος τεχνικός του Όφι και επαναλαμβάνουμε οι πρώτες κινήσεις μεταγραφικά είναι η επιστροφή του Γιώργου Μιχελάκη, του Χανιώτη Λίμπερο, η απόκτηση του 34χρονου διεθνή ακραίου του Λαζάρ Τσίροβιτς, του 22χρονου κεντρικού διεθνή Νιγηριανού Πασκάλ Οζοκόγιε, ενώ επίσης να πούμε ότι Όφη κράτησε και τα μεγάλα του αστέρια, το Μιχαήλοβιτς, τον Μιχάηλο Μίτιτς, αλλά και τον Πίτου Μάκινεν, οι οποίοι και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο θα φοράνε την φανέλα του Όφη.

Να επισημάνουμε ότι το χρόνο στην Βόλια Ελληνική, φίλες και φίλοι, θα έχουμε δύο ομάδες από την Κρήτη, τον Όφη και τον Όπερ, ο οποίος ανέβηκε φέτος από την Pre-Link των ανδρών και οργανώνεται και αυτός σιγά σιγά ώστε να παρουσιαστεί έτοιμο στην μεγάλη κατηγορία. Να πάμε όμως και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, καθώς έχουμε, φίλες και φίλοι, ένα γεγονός που ασφαλώς κρατάει έτοιμο το ενδιαφέρον των φίλων του παιδικού ποδοσφαίρου, καθώς το POA Elite Development Camp έρχεται στο στάδιο, στο γήπεδο του POA Τσαλέων και φέρνει κάτι διαφορετικό για παιδιά K8 και K16. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ποδοσφαιρικής ανάπτυξης φτιαγμένο για παιδιά που αγαπούν το ποδόσφαιρο και θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα, και το camp αυτό θα γίνει από 2 έως 15 Ιουλίου.

Μια είδηση που έρχεται μόλις τώρα, φίλες και φίλοι, το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας στο Παγκρέτιο Στάδιο θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας της επόμενης αγωνιστικής περίοδου που θα βρει ξανά τον Όφη στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Να πούμε ότι μέσα σε μια χρονιά όπου ξεπέρασαν τα 5.000 διαρκείας, μιλάμε για τη χρονιά που ολοκληρώθηκε μέχρι τώρα, Όφη φιλοδοξεί να τα ξεπεράσει και αυτά με όπλο και κίνητρο, το γεγονός ότι Όφη και το κύπελο κατέκτησε, αλλά και του χρόνου θα έχει αρκετά παιχνίδια στην Ευρώπη, είτε συμμετέχοντας στο Europa League είτε στο Conference League.

Και μια και μιλάμε φίλες και φίλοι για τον Όφη, να πούμε ότι ο Θανάσης Ανδρούτσος που είναι με την εθνική μας ομάδα και μάλιστα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα τον δούμε σε κάποια στιγμή και στο φιλικό της Κυριακής με την εθνική ομάδα της Ιταλίας στο Παγκρέτιο Στάδιο. Αναδείχθηκε MVP του Όφη για την χρονιά που μας πέρασε, ήταν πρώτος σε ψήφους, συναγωνίστηκε τον Διάγκονους. Ο Θανάσης Ανδρούτσος κέντρωσε το 23,12% των ψηφοφόρων και ακολούθησε με ισχυρή διαφορά ο Διάγκονους με 21,5%. Στην τρίτη θέση ήταν ο Ταξιάρχης Φούντας με 12%. Στην τέταρτη ο Νίκος Αθανασίου που ήρθε στον Όφη το Γενάρη. Στην πέμπτη ο Σαλτσέδο με 8,5%. Ο Αθανασίου στην τέταρτη θέση με 11,3%. Ο Σαλτσέδο με 8,5%. Στην έκτη θέση ο Καραχάλης με 6,5%. Στην έβδομη ο Νίκος Χριστογιώργος με 4,5%. Στην όγδοη ο Κρίσμανης με 4,3%. Ο Γιάννης Αποστολάκης στην ένατη θέση με 3,11% και ακολούθησαν ο Σεγγέλια με 2,5%, ο Γκονζάλης με 1,5% και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος επίσης με 1,5%. Θανάσης Ανδρούτσος λοιπόν MVP του Όφη για την χρονιά που μας πέρασε με δεύτερο τον Τιάγκο Νους.

Πριν κλείσουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή εκπομπή, να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε την Κυριακή στις 10 η ώρα στο Παγκρίτιο Στάδιο το διεθνές φιλικό της εθνικής μας ομάδας με την Ιταλία. Ένα παιχνίδι σημαντικό στα πλαίσια της προετοιμασίας της εθνικής μας ομάδας εν ώψη των αγώνων του Nations League τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με ομαδάρες, έτσι, με μεγάλες ομάδες όπως είναι η Ολλανδία, η Γερμανία και η Σερβία. 10 η ώρα λοιπόν την Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο Ελλάδα-Ιταλία με την ανανεωμένη εθνική ομάδα της Ιταλίας, η οποία δεν πέρασε στο παγκόσμιο, δεν κατάφερε να προκριθεί στον παγκόσμιο κύπελο του που γίνεται τώρα σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί. Από τον Γιώργο Γελιτάκη ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνικής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ως εξαιρετική και εύστοχη χαρακτήρισε την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Εκτίμησε ότι πρόκειται για μια επιλογή που μπορεί να συμβάλλει στην οργανωτική ενίσχυση του κόμματος εν ώψη των εκλογών του 2027. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δερμία κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε χθες μιλώντας στη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλαοτρικούπη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων ανά θεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής σκιώδους κυβέρνησης αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στον ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ρίχνει το βάρος στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στην παραθαλάσσια Πολιτίβα του Μαυροβουνίου για μια υψηλού επίπεδου φιλική συνάντηση με τους ηγέτες των Βαλκανίων. Στο τραπέζι τίθεται το θέμα της διεύρυνσης της Ένωσης με 6 χώρες: Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βόσνια και Ερζεγοβίνη, Κωσυφοπαίδιο και Βόρεια Μακεδονία. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τη σχέση καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστήρια προληπτική. Δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας σχετικά με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος, είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία για να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος και ηθική αυτούργος στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Σας παρακαλώ, συγχωρέστε με, έγραψε το σημείωμα που άφησε στα παιδιά της. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήθησαν από τις ελληνικές αρχές των Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια γκλόπ και σιδερογροθιές. Είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα, όπου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels, μιας παγκόσμιας κοινότητας μοτοσυκλετιστών. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 5.000 συμμετέχοντες από πολλές χώρες. Ενώπιον του εισαγγελέα ο 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βεϊκού, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Η φύση είναι αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας, δήλωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η προστασία του κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και διαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές έργα και παρεμβάσεις, τόνισε ο Υπουργός.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χαμίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γελιτάκης.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

0: ένα Σαββατοκύριακο πάρα πολύ καυτό και πολύ ενδιαφέρον θα είναι, φίλες και φίλοι, αυτό που έρχεται σε επίπεδο πολιτικό. Μιλάω πάντα, γιατί έχουμε την κρίσιμη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, είναι σε εξέλιξη αυτό. Όλο αυτό συμβαίνει μέσα στην δημοσκοπική ταραχή. Μάλλον στην ταραχή που έχουν προκαλέσει οι δημοσκοπήσεις στο ΠΑΣΟΚ με την είσοδο πια του κόμματος Τσίπρα. Επίσης έχουμε το Σαββατοκύριακο συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και σήμερα πολιτική γραμματεία.
0: Και σήμερα ακριβώς πολιτική γραμματεία.
1: Και επίσης,
0: στο
1: ΠΑΣΟΚ έχουμε σήμερα
0: το συνεδριάζει αυτή την ώρα, ναι. Και επίσης έχουμε την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση ότι ο επόμενος, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας θα είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μόλις χθες συζητάγαμε εδώ με τον Δημήτρη ακριβώς αυτό το θέμα και πώς τα ονόματα που είχαν πέσει καήκανε και πώς οι πληροφορίες έλεγαν ότι ο Πρωθυπουργός επικεντρώνεται όχι πια στην κοινοβουλευτική του ομάδα για να επιλέξει τον επόμενο γραμματέα, την πρόταση, να έχει κάνει πρόταση για γραμματέα, αλλά στην κυβέρνηση. Να το λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης λοιπόν είναι αυτός
1: που
0: προτείνει ο Πρωθυπουργός για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τετάρτη στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας θα επιβεβαιωθεί η εκλογή του.
1: Σωστά.
0: Τα πά, σωστά.
1: Η κυβέρνηση προσπάθησε να το κρατήσει από τα σφράγια στο μυστικό, άρχισε να διαρρέει από χθες το βράδυ. Σήμερα το πρωί ήταν σε κάποια sites πριν από την επίσημη ενημέρωση.
0: Μα
1: του Μεγάλου Μαξίμου.
0: Μα είχε ξεκινήσει από χθες όμως, Δημήτρη, γι' αυτό,
1: ναι,
0: και το θέσαμε.
1: Προφανώς είχε ξεκινήσει από χθες το θέμα του γραμματέα. Το όνομα διέρευσε προς το βράδυ.
0: Είχε ξεκινήσει από χθες η μετατόπιση του,
1: ναι,
0: πεδίου,
1: ναι, ναι, ναι,
0: επιλογής.
1: Τώρα
0: αυτό.
1: Να πούμε δύο λόγια τι σηματοδοτεί η τοποθέτηση Κυρανάκη. Καταρχάς για τον ίδιο τον κύριο Κυρανάκη αλλάζει πίστα στο κομματικό χρηματιστήριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κοίταξε, βασικά τον 1,5 τελευταίο χρόνο κάνει άλματα.
1: Σωστά. Ο κύριος Κυρανάκης είχε δύο, το έδωσε ο Πρωθυπουργός δύο project για να δοκιμαστεί. Το ένα ήταν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το κτηματολόγιο και την
0: ναι,
1: ιστορία,
0: ναι, ναι,
1: με τους, πες το, με τους συμβολιογράφους, όλα αυτά τα ηλεκτρονικά,
0: όλα,
1: τα οποία τα έβγαλε εις πέρας. Και το
0: και
1: δεύτερο
0: πήρε
1: μεγάλο.
0: Την καυτή πατάτα.
1: Ακριβώς. Project ήταν στο Υπουργείο Μεταφορών,
0: ναι,
1: για τα έργα. Σήμερα είναι στη Θεσσαλία και επιθεωρείται έργα. Θα είναι έτοιμα τον Αύγουστο, δηλαδή το χρονοδιάγραμμα που ο ίδιος είχε θέσει θα τηρηθεί. Θεωρείται επιτυχημένος και στα δύο.
0: Πήρε
1: αυτά.
0: Πήρε καυτή πατάτα. Έχει προχωρήσει το μείζον θέμα, αν θυμάσαι, με αφορμή το δυστυχήμα των Ντεμπών, το θέμα της τηλεδιοίκησης.
1: Ακριβώς,
0: έτσι,
1: ακριβώς. Και πρέπει να πούμε ότι αυτά τα δύο project στα δύο υπουργεία του έδωσαν ένα χαρακτηριστικό που στην πολιτική είναι πολύ σημαντικό, το χαρακτηριστικό της αποτελεσματικότητας.
0: Έτσι, προκύπτει ως ένας αποτελεσματικός. Πρέπει να βάλουμε την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και τα λοιπά.
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά τα πιστώνεται λοιπόν.
1: Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Ο κύριος Κυρανάκης. Γι' αυτό
1: μετρό.
0: Είπα ότι κάνει άλμα τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Πάει λοιπόν τώρα στην θέση του γραμματέα του κόμματος σε περίοδο προεκλογική. Ποντάρει σε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα κινητοποιήσει το μηχανισμό και τα στελέχη.
1: Κρίσιμο στοίχημα και για τον ίδιο και για το κόμμα. Να πούμε ότι ο κύριος Κυρανάκης έχει μιλά άνετα και με τη Νέα Γενιά και με παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και με τη λογική Σαμαρά και με τη λογική Καραμανλή. Γενικά είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να συνομιλήσει το ίδιο άνετα και με αυτό που λέμε σκληρό δεξιό και με αυτό που λέμε εξυγχρονιστή νεοδημοκράτη.
0: Δεν θα έλεγα σκληρό δεξιό, θα έλεγα τον παραδοσιακό,
1: παραδοσιακό
0: πυρήνα,
1: ναι,
0: της Νέας Δημοκρατίας.
1: Έτσι,
0: δεν ξέρω εάν αυτό σημαίνει, ακριβώς επειδή κινείται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα ο κύριος Κυρανάκης, εάν αυτό ενδεχομένως σηματοδοτεί και εκλογές το μετά το Σεπτέμβριο.
1: Αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τον κύριο Κυρανάκη, εξαρτάται από πολλά πράγματα.
0: Όχι βέβαια, αλλά είναι ένα πρόσωπο που είναι νέος, αποτελεσματικός.
1: Επίσης, θέλω να σου πω ότι η τοποθέτηση Κυρανάκη στη γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας καθιερώνει, μάλλον φέρνει και από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας το σκληρό ροκ στην πολιτική αντιπαράθεση. Ο κ. Κυρανάκης είναι ένας σκληρός παίκτης στο επίπεδο της διαμάχης. Τον είχαμε συναντήσει ως...
0: Δεν είναι ηπιον τόνο, όταν χρειάζεται, ανεβάζει, είναι μαχητικός.
1: Πολύ μαχητικός.
0: Είναι έως και επιθετικός μερικές φορές. Άντε, θα τα πούμε μετά αυτά.
1: Ακριβώς. Και να πούμε και το τελευταίο, κρατήστε το. Όπως είπαμε και στην αρχή, ανεβαίνει πίστα στο κομματικό χρηματιστήριο της Νέας Δημοκρατίας με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το μέλλον και για τον ίδιο. Και η Νέα Δημοκρατία έχει πάντα και μία παράδοση να κερδίζουν γενικώς τα outsider. Το αφήνουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
0: Εντάξει,
1: να το έχουμε.
0: Πάντως δεν φέρει τα χαρακτηριστικά αυτού του άμεσου υποψήφιου.
1: Όχι, όχι.
0: Με
1: αλλά,
0: τίποτα.
1: Αλλά έχει φιλοδοξίες.
0: Άλλο να έχει φιλοδοξίες, δεν το συζητώ ότι τις έχει. Απλώς τώρα δεν μπορεί, να πω εγώ
1: δεν
0: πολύ απλά,
1: τώρα.
0: Να δέσει
1: ναι.
0: με ό,τι υπάρχει τώρα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα.
1: Η πορεία είναι ακόμα.
0: Φτάνει τώρα.
1: Ανωδική. Λοιπόν,
0: πάμε τώρα γιατί σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι, δεν είπαμε. Τίποτα δεν είπαμε.
1: Μας έπιασε επικαιρότητα.
0: Έλειδε. 12 και 16 λεπτά. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Με την Μαρία Παπακυρίτση στην ρύθμιση του ήχου. Την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Δημήτρη Στάιξ, Ευαγγέλια Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber. Γράψτε Earth News Radio 105,8. Θα μας βρείτε. Στείλτε μας ό,τι σχόλιο θέλετε. Σήμερα, φίλες και φίλοι, σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το έχουμε ήδη μπροστά μας και ενδεχομένως να μας απασχολήσει και στη διάρκεια του καλοκαιριού. Θα το δούμε αυτό. Αναφέρομαι κυρίως στις αυξημένες προσφυγικές ροές οι οποίες καταγράφονται και παρατηρούνται τελευταία, ειδικά στην Κρήτη. Όλα αυτά βεβαίως, φίλες και φίλοι, συμπίπτουν με την εφαρμογή πια του νέου μεταναστευτικού που θα εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν κάνω λάθος, από τις 12 Ιουνίου. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με την Υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, την κυρία Σεύη Βολδάκη. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, κυρία Βολδάκη.
2: Καλό μεσημέρι και να εκφράσω κι εγώ πριν περάσουμε στο μεταναστευτικό τη μεγάλη μου χαρά για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, που ειλικρινά ήταν, νομίζω, δημιουργεί ένα άλλο κλίμα χαράς και αισιοδοξία σε όλους μας.
0: Α, ναι.
1: Τόσο πολύ.
0: Έλατε, είναι εντυπωσιακό.
2: Πολύ,
0: γιατί, δώστε μας τουλάχιστον την ερμηνεία, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε.
2: Ναι, είναι ένας νέος άνθρωπος, νέος στην ηλικία, που όμως έχει αποδείξει από όπου έχει περάσει και όπου έχει βγει την ικανότητά του. Έχουμε αυτά αποτελέσματα. Mm-hmm. Και όσο ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Ακόμα, ξέρετε, υπάρχουν νέα παιδιά που τους εμπνέει και κοιτάνε από σπάσματα από εμφανίσεις του τηλεοπτικές.
0: Τι λέτε τώρα, τι είναι αυτά τα νέα παιδιά, είναι οργανωμένα, είναι ονεδίτες και ασχολούνται με αυτό.
2: Ονεδίτες και μη, έχω να σας πω, και εγώ επειδή τον είχα και σε μια εκδήλωση που έκανα στα Χανιά ως προσκεκλημένο, η προσέλευση του νέου κόσμου ήταν εντυπωσιακή.
1: Κυρία Βολουδάκη, με αυτά που λέτε επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε εμείς νωρίτερα εδώ, ότι ο κύριος Κυρανάκης στο κομματικό χρηματιστήριο της Νέας Δημοκρατίας έχει ανέβει πίστα.
0: Έχει ανέβει πίστα, ένα, και εγγράφει υποθήκη, δύο, για το μέλλον.
2: Να δείτε, ο κύριος Κυρανάκης, ξαναλέω ότι εκτός από αυτά που είπα πριν, τόσο και η πορεία του στο κτηματολόγιο, mm-hmm. που επίσης σας λέω ότι ζήσαμε από κοντά πρωτοβουλίες, όσο και μετά σε αυτό το τόσο δύσκολο πόστο.
1: Έχει κατακτήσει την ταμπέλα του αποτελεσματικού. Είναι προφανές αυτό.
2: Επίσης θέλω να τονίσω ότι πρόκειται για έναν νέο πολιτικό μεν, που όμως είναι προσιλωμένο στις αξίες και στις αρχές της παράταξης.
1: Ξέρει ο κύριος. Ψηφίζεται Κυρανάκη, το καταλάβαμε.
0: Όχι μόνο αυτό, αυτό ήθελα να πω. Ξέρει ο κύριος Κυρανάκης ότι είστε θαυμαστριά του και υποστηρίχτρια.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ αυτό το λέω γιατί το πιστεύω. Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι που δεν θα πείσουμε.
1: Δηλαδή,
0: άστα τώρα με τον Κυρανάκη.
1: Τόσο καλά λόγια ούτε για τον Πρωθυπουργό δεν έχω ακούσει.
2: Για τον Πρωθυπουργό εννοείται.
1: Χιούμορ κάνω.
0: Όχι, κυρία Βολουδάκη.
1: Χιούμορ κάνω, κυρία Βολουδάκη.
0: Ελάτε να πάμε στα θέματά μας.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αφορμή προφανώς για τη συνομιλία μας είναι αυτές οι ασταμάτητες προσφυγικές ροές στην πατρίδα σας κιόλας, στην Κρήτη.
2: Ναι,
0: τι προτίθεστε, πώς προτίθεστε να τις αντιμετωπίσετε, κυρία Βολουδάκη?
2: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι αυτό και έχει αρχίσει να διαφαίνεται από την περσινή χρονιά. Έχει μετατοπιστεί πάρα πολύ το βάρος το μεταναστευτικό και οι ροές από εκεί που είχαμε στον Εύρο, όπου πια είναι μηδενικές, στα νησιά του Αιγαίου που έχουμε μία πτώση 70%, σχεδόν αγγίζει το 70%, έχουμε μεγάλη αύξηση στις ροές που έρχονται προς την Νότια Κρήτη από την Ανατολική Λιβύη. Αντιλαμβάνεστε μία χώρα δύσκολη, με μία κυβέρνηση επίσης δύσκολη και όχι έτσι επίσημη, θα πω εγώ, που όμως παρόλα αυτά γίνονται πάρα πολλές επαφές και σε επίπεδο διπλωματικό με το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και το Υπουργείο Ναυτιλίας με τους λιμενικούς μας. Και από εκεί και πέρα εμείς έχουμε ψηφίσει ένα νόμο, ψηφίστηκε το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, για την παράνομη μετανάστευση και αυτό δείχνει να έχει δουλέψει αρκετά. Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση
0: και το άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
2: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται χωρίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
0: Εκεί, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
2: Και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς. Ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ.
0: Ναι.
2: Και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση. Θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
0: Πριν μπούμε στο διαδικαστικό όλο αυτό, επιτρέψτε μου, κυρία Βολουδάκη, επειδή το είπατε μόλις τώρα εσείς, το είχα αναφέρει και νωρίτερα εγώ, στις 12 Ιουνίου τίθεται λοιπόν σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που έγινε και πάρα πολύ συζήτηση και εντός εισαγωγικών ταλαιπώρησε την Ένωση ώσπου να μπορέσουν να καταλήξουν κάπου. Εκτιμάται ότι έχει εξαιρετικά σκληρούς κανόνες για το μεταναστευτικό αυτό το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο. Η Ευρώπη μιλά μάλιστα για μια ιστορική στροφή, με συγχωρείτε, στην αυστηρότητα. Στην πράξη όμως, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι για μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που είναι χώρα πρώτης γραμμής. Οι νέες γρήγορες διαδικασίες στα σύνορα και η υποχρεωτική καταγραφή δεν κινδυνεύουν να μετατρέψουν τα νησιά μας σε κέντρα εγκλωβισμού μεταναστών?
2: Όχι. Καταρχάς έχετε δίκιο σε όλα όσα είπατε. Όντως είναι μια πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, όπου ναι, έχει γίνει στροφή. Και εδώ να σημειώσω ότι όταν εμείς τα λέγαμε αυτά, αντιμετωπιζόμασταν ως ακραίες φωνές σε επίπεδο μεταναστευτικής πολιτικής στην
0: Ευρώπη. Καλά, τότε το πώς διαμορφώθηκε αυτό το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, συγγνώμη που σας διακόπτω, το θυμόμαστε όλοι, και με τις παρεμβάσεις του Όρμπαν και τα λοιπά. Για αυτή τη στροφή εννοώ. Υπάρχει από πίσω μια πολιτική στάση, πολιτική διεργασία, πολιτικές πιέσεις. Ωραία, είναι αυτό πια όμως.
2: Τώρα από εκεί και πέρα εμείς ως Ελλάδα έχουμε καταφέρει το εξής. Με διακρατικές συμφωνίες με χώρες όπως η Γερμανία ή η Γαλλία έχουμε καταφέρει να μηδενίσουμε για μέχρι την έναρξη του συμφώνου όλους αυτούς οι οποίοι πέρασαν από τη χώρα μας και βρέθηκαν στις χώρες αυτές και σύμφωνα με αυτό που ισχύει και μέχρι τώρα, έτσι, το Δουβλίνο, θα έπρεπε να τους δεχτούμε πίσω.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν ξεκινάμε εμείς αυτό το σύμφωνο μη έχοντας ουσιαστικά σχεδόν καμία υποχρέωση.
0: Ναι, εσείς το λέτε έτσι. Απ' την άλλη μεριά, διαβάζοντας ξανά με αφορμή τη συζήτησή μας το σύμφωνο, βλέπω ότι επί της ουσίας αυτό, με συγχωρείτε, το νέο σύμφωνο απαιτεί αυστηρότερους και ταχύτερους έλεγχους, το περίφημο screening, μέσα σε πολύ λίγες μέρες από την άφιξη των μεταναστών. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω.
2: Ναι.
0: Εμείς διαθέτουμε δομές και υπηρεσίες ασύλου, το απαραίτητο προσωπικό υλικό και τις υποδομές για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ασφιχτικές προθεσμίες που θα ενεργοποιηθούν και από 12 Ιουνίου.
2: Ναι. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Είμαστε έτοιμοι και με τις δομές και με το προσωπικό και με τον υλικοτεχνικό τεχνολογικό εξοπλισμό. Άρα εδώ έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα στο να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι το μεταναστευτικό δεν έχει μια πορεία γραμμική, έτσι. Έχει εξάρτηση και μη. Άρα πάρα πολλά
0: και πράγματα. Οι ειδικές προβλέψεις θα σας πω εγώ, κυρία Βολουδάκη, το λέω γιατί εισάγει και το μηχανισμό υποχρεωτικής αλληλεγγύης. Το περίφημο αυτό είναι μια δέσμευση όπου οι χώρες του Βορρά μπορούν να πληρώνουν αντί να δέχονται με την καταστάση προσφύγων. Αυτό είναι μια ισότιμη αντιμετώπιση.
2: Θα σας πω, αυτό όμως να ξέρετε ότι δεν είναι κάτι που ίσχυε και μέχρι σήμερα. Δηλαδή αν κάποιος άνθρωπος πριν την ισχύ του συμφώνου έμπαινε στη χώρα μας, έπαιρνε άσυλο εδώ και βρισκότανε μετά στη Γερμανία, μπορούσε η Γερμανία ανά πάσα στιγμή να μας τον γυρίσει πίσω.
0: Mm-hmm. Ναι, άλλο το να τον γυρίσει πίσω και άλλο να πληρώνουν οι χώρες του Βορρά αντί να δέχονται με την καταστάση προσφύγων.
2: Αυτό σας λέω. Τώρα, αντί απλώς να μας τον γυρίσει πίσω, όπως θα μπορούσε.
0: Αντιλαμβάνεστε τις ανισότητες στη διαχείριση.
2: Τώρα θα πρέπει να υποστηρίξει.
1: Μάλιστα, να ρωτήσουμε και κάτι άλλο.
2: Εκτός αυτού, να προσθέσω ότι αυτό που εισάγεται στο σύμφωνο και το ψηφίζουμε κι εμείς, είναι ότι πια θα μπορούν να υπάρχουν κάποιες δομές εκτός της Ευρώπης. Δηλαδή να δημιουργηθούν σε χώρες τρίτες. Δεν θα ήθελα να πω ονόματα, αλλά αυτή η κουβέντα υπάρχει στο τραπέζι με συγκεκριμένες χώρες. Να δημιουργηθούν εκεί κέντρα υποδοχής μεταναστών, λέγονται κόμβοι επιστροφής, όπου αυτοί οι οποίοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ θα οδηγούνται εκεί και θα παραμένουν εκεί μέχρι να επιστρέψουν στις χώρες.
0: Μήπως η ματιά τελικώς, γιατί το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα, θεωρούν ότι είναι το θέμα που θα απασχολήσει και τις επόμενες δεκαετίες σε συνδυασμό με τη γεωπολιτική αστάθεια, την διατροφική αλυσίδα, με τις κλιματικές αλλαγές κτλ. Θέλω να πω, όλο αυτό ακούγεται ως μια μεσοπρόθεσμη λύση, μια λύση διαχείρισης προσωρινής.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι που κανένας μας πιστεύω ότι μπορεί να ελπίζει ότι θα σταματήσει άμεσα τον άλλο χρόνο.
0: Αντίθετα λένε οι μελέτες. Ναι, το αντίθετο.
2: Ναι, και επίσης να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας πόλεμος που τις επιπτώσεις του στο μεταναστευτικό θα τις δούμε όταν θα σταματήσει.
1: Mm-hmm.
2: Άρα και εκεί δεν ξέρουμε τι θα έρθει και είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε με τα πιο αυστηρά μέτρα. Και γι' αυτό
1: μια
2: και σε αυτό το νομοσχέδιο το όποιο περιθώριο είχαμε να είμαστε πιο αυστηροί ή όχι, έχουμε εξαντλήσει.
1: Μια και λέτε τι θα έρθει. Για αυτό το καλοκαίρι έχουμε κάνει, πώς να το πω, ένα κουμάντο, μια προετοιμασία. Είτε για ροές που θα έρθουν στην Κρήτη, όπως είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, είτε για ροές σε άλλες περιοχές νησιωτικές της χώρας μας, που μπορεί να είναι και λόγω του πολέμου στο Ιράν και λόγω του να ανοίξει κάποια στιγμή η Τουρκία ξανά τις κάνουλες για λίγο για να μας δοκιμάσει. Και για άλλους λόγους. Έχουμε κάνει την προετοιμασία μας και αν ναι, ποια είναι αυτή?
2: Έχουμε κάνει την προετοιμασία μας, ειδικά για την Κρήτη. Έχει οργανωθεί πολύ καλύτερα μια προσωρινή δομή στα Χανιά. Την Κρήτη έχει οργανωθεί πολύ καλύτερα μια προσωρινή δομή

0: θεωρητικότητα ασφαλείας που θέλουμε και στις υπόλοιπες δομές μας, τόσο στην ενδοχώρα όσο και στα νησιά.
1: Ωραία, ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολύ,
2: κυρία Βολουδάκη.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Γεια χαρά σας. Γεια σας. Λοιπόν, γεια σας. Η υφυπουργός της μεταναστευτικής πολιτικής ήταν η κυρία Σέβη Βολουδάκη. Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, στους τίτλους ενδύσεων και αμέσως μετά θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 13 του κυκλώματος της Δυτικής Μακεδονίας για τις παράνομες επιδοτήσεις, εξηγείς δίνουν βουλευτές και μη πολιτικά πρόσωπα για την άλλη δικογραφία του ΠΚΠ. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Πρωθυπουργός για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, συνεδριάζει στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Το πράσινο φως στην Ελλάδα ανάψει σήμερα ο ESM για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων από το πρώτο μνημόνιο ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Ναυτικό ντρόουν εξεράγει πριν από λίγο στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία χωρίς να προκαλέσει θύματα σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Για τις 17 Ιουνίου διακόπη η δίκη Λιγνάδη, δικηγόροι του προέβαλαν ενστάσεις επί της εισαγγελικής πρότασης. Αυτοκτόνησε στις φυλακές η πρώην σύζυγος και η θήκη αυτούργος της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 2025. Και ο καιρός άστατος και ζεστός σήμερα, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 12 και 36 πρώτα μα, λεπτά η ώρα. Να πούμε ότι.
1: Πού τον θυμηθήκαμε τον Prince.
0: Γιατί ωραίο είναι. Θέλω να πω κάτι πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Σήμερα είπαμε έχει τη συνεδρίασή του το Πασόκ με τα όργανα του. Και του έκανε δώρο η προράτα μία ακόμα δημοσκόπηση που το βγάζει τέταρτο. Είναι η δεύτερη δημοσκόπηση που το Πασόκ βγαίνει
1: την είδα,
0: τέταρτο.
1: Δημήτρη, ναι. την είδα,
0: άρα έχουμε τρεις που βγαίνει τρίτο και δύο που βγαίνει τέταρτο. Και την ίδια ώρα είχαμε το πρωί και τον κύριο Νικητιάδη στο Sky να λέει ότι ενδεχομένως θα πρέπει να διαγραφεί ο κύριος Δούκας αν συνεχίσει έτσι. Που σημαίνει ότι πώς να το πω, φορτίζεται πολύ το εσωκομματικό κλίμα στο Πασόκ από όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή τη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και σε αυτό το φορτισμένο κλίμα όλη αυτή τη εβδομάδα είχαμε και μια διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς.
1: Έτσι. Και πάμε λοιπόν γρήγορα. Ωραία, κάνεις την εισαγωγή σου. Πάμε λοιπόν γρήγορα να καλωσορίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε και όλο τον κύριο Σακελαρίδη. Κύριε Γαβρίλη Σακελαρίδη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ και θα μας δώσετε την ευκαιρία να έχουμε μια συζήτηση.
0: Θέλω να πω κάτι για τον κύριο Σακελαρίδη. Χθες στη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης στη δημοτικότητα είναι μόλις μία μονάδα πίσω από τον πρώην πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι πολύ ψηλά ο κύριος Σακελαρίδης στη δημοτικότητα, στη δημοφιλία να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Και είναι σημαντικό να, είναι, να απέχει μόλις μία μονάδα από έναν άνθρωπο που διατέλεσε 5 χρόνια πρωθυπουργός και αρχηγός κόμματος.
1: Αυτό το κρατάμε.
0: Αλλά με γι' αυτό το λέω να το κρατήσουμε.
1: Αυτό το κρατάμε. Αλλά ταυτόχρονα. Την ίδια στιγμή για κάποιους παλιότερους σαν εμένα με αυτό μου λέει, μου λέει και κάτι άλλο. Θυμάμαι τον αείμνηστο Λεωνίδα Κύρκο. Το φανταστήκατε λοιπόν.
2: Ναι.
0: Μπορεί να μην μας ψηφίζουν αλλά και να μας αγαπάνε μας είναι πολύ σημαντικό.
1: Μας αγαπάνε αλλά δεν μας ψηφίζουν. Βεβαίως και είναι σημαντικό.
2: Είναι η βάση για να μας ψηφίσουν. Θα
1: αυτό ο κύριος Σακελαρίδης λοιπόν κάνει πολιτική και ως εκ τούτου λοιπόν την ψήφο επιδιώκει. Αυτήν την ψήφο που ο ίδιος ορίζει και προσδιορίζει ιδεολογικά. Και το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω, κύριε Σακελαρίδη, στις εκλογές πράγματι θα κατεβείτε?
2: Ναι, είναι η απάντηση.
1: Και πώς?
2: Για την Νέα Αριστερά μιλάμε.
1: Για την Νέα Αριστερά πάντα.
2: Ήταν μια εβδομάδα που όντως σηματοδότησε τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήταν μια, θα μπορούσα να πω, προηλυμένη απόφαση που είχαν πάρει τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς που αποχώρησαν. Θεωρώ ότι επειδή ακριβώς ήταν προηλυμένη απόφαση, θα έπρεπε κατά την άποψή μου να έχει γίνει νωρίτερα, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή μια μακροπρόθεσμη παραλυτική διαδικασία.
1: Όταν λέτε προηλυμένη, πόσο πίσω το πάτε? Συγγνώμη για λίγο να βάζουμε και τα πράγματα στο όνομά τους. Δηλαδή, ενδεχομένως οι σύντροφοί σας θα έπρεπε να μην είχαν μπει στη διαδικασία συμμετοχής τους στην Νέα Αριστερά.
2: Όχι τόσο πίσω. Το βάζω σε ότι τους τελευταίους μήνες νομίζω ότι πλέον ήταν ένα κοινό μυστικό και όχι μόνο μυστικό. Στην πραγματικότητα συζητιόταν στο εσωτερικό του κόμματος και εσείς στα δημοσιογραφικά επιτελεία το συζητούσατε. Ότι ήταν επικείμενη
1: αλήθεια
2: η αποχώρηση
1: είναι
2: αυτή. Ναι. Νομίζω ότι η θριαλίδα των εξελίξεων ήταν η ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, το οποίο στην ουσία σηματοδότησε έτσι και την κίνηση αυτή των στελεχών, των κοινοβουλευτικών στελεχών της Νέας Αριστεράς. Από εκεί και πέρα προφανώς εμείς συνεχίζουμε και πορευόμαστε.
1: Υπάρχει όμως ένα θέμα, επιτρέψτε μου λίγο, που προφανώς συνεχίζεται, αλλά υπάρχει ένα θέμα όταν πλέον δεν έχετε θεσμικό λόγο στο Κοινοβούλιο. Θέλω να πω και το Κοινοβούλιο κάνει τη δική του δουλειά.
2: Προφανώς και το αναγνωρίζουμε. Εντάξει, αυτή τη στιγμή παραμένουν 4 βουλευτές στη Νέα Αριστερά που είναι ενεργοί στο Κοινοβούλιο. Μπορεί να μην έχουν κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά είναι 4 βουλευτές που είναι στη Νέα Αριστερά. Από εκεί και πέρα, προφανώς, και αυτό νομίζω ότι είναι και δυστύχημα, το γεγονός ότι χάθηκε μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία ήταν και αξιόπιστη και αξιόμαχη και έκανε αντιπολίτευση από τα αριστερά στο Κυριάκο Μητσοτάκη μέσα στη Βουλή.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έπρεπε να χαθεί αυτή η κοινοβουλευτική
1: ομάδα. Πάμε λοιπόν σε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Συνέβη, τελείωσε. Πάμε τώρα μπροστά.
2: Συνεχίζουμε. Εμείς ως Νέα Αριστερά συνεχίζουμε και υπάρχουμε ως κόμμα.
1: Πώς, με ποιον τρόπο, τι θα κάνετε?
2: Υπάρχουμε, επανεκκινούμε, θα μπορούσα να σας πω. Και επανεκκινούμε σε μια κατεύθυνση να συγκροτηθεί επιτέλους μια πολιτική ταυτότητα διακριτή αυτού του κόμματος. Κάτι το οποίο δεν έχει έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω αντανακλάται και στα ρευστοποιημένα δημοσκοπικά ποσοστά mm-hmm. της Νέας Αριστεράς. Εμείς θεωρούμε ότι ακόμα και τώρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της συνολικότερης ρευστοποίησης, αυτό το πλαίσιο του κατακαιρματισμού που υπάρχει στην αριστερά, που μάλλον το έχετε και εσείς αντιληφθεί ότι υπάρχει μια τέτοια κατάσταση τα τελευταία χρόνια, ότι έστω και μέσα από αυτή τη δυσκολία είναι σημαντικό να χτυπήσει μια ηχηρή καμπάνα και όλες οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μπορούν να συμφωνήσουν σε μια σειρά προγραμματικών θέσεων να κάτσουν στο τραπέζι, να υπάρχει διάλογος, να υπάρχει κοινή δράση
1: μισό.
2: Γιατί όχι όσες πολιτικές δυνάμεις μπορούν να έχουν μια πολιτική
1: να το δούμε τώρα ότι μας έχετε δώσει ως απάντηση
2: στις εκλογές.
1: Μισό λεπτό.
2: Βεβαίως.
1: Άρα τι λέτε τώρα εσείς κύριε Σακελαρίδη, πάτε να κάνετε ένα rebranding της Νέας Αριστεράς? Ένα. Δύο, γιατί δύο ερωτήσεις γεννάει η απάντησή σας. Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις?
2: Ωραία. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα rebranding στην έννοια του rebranding, για να μιλήσουμε για rebranding, γιατί δυστυχώς ακόμα και το rebranding έχει αποκτήσει μια συγκεκριμένη χρειά.
1: Ναι.
2: Δεν θα το έλεγα rebranding, θα έλεγα στην πραγματικότητα επανεκκίνηση, rebranding αν θέλετε, επανατοποθέτηση, αποσαφήνιση του πολιτικού στίγματος και της κατεύθυνσης της Νέας Αριστεράς. Mm-hmm. Εμείς αυτό που θεωρώ ότι αυτό που συνέβαινε τόσο καιρό ήταν ότι η Νέα Αριστερά θεωρούταν ένα κόμμα transit με ημερομηνία λήξη στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
2: Ενώ στην πραγματικότητα έχει τη δική της προστιθέμενη πολιτική αξία μέσα στο πολιτικό σύστημα και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κενό.
1: Ναι.
2: Στο χώρο της αριστεράς.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο δεν έχει καλυφθεί ακόμα και μετά την συγκρότηση του κόμματος του κ. Τσίπρα της Ελλάς.
1: Άρα, ναι. Όταν εσείς λέτε, Δημήτρη, ένα λεπτό, όταν λέτε για πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, ποιες είναι, τι ορίζετε?
2: Είναι το δεύτερο ερώτημα.
1: Το επαναφέρω.
2: Και υποθέτω ότι και ο κύριος Στάκης κάπως εκεί.
0: Όχι, όχι, άλλο ήθελα να σας πω. Ολοκληρώστε την απάντηση στην Ευαγγελία.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς. Σε επίπεδο προγραμματικό, καταθέτουμε κάποιες προτάσεις και λέμε, παιδιά, ελάτε εδώ να δούμε ποιοι συμφωνούμε στα ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια στον τρόπο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή η αγορά ενέργειας στη χώρα μας. Κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Για παράδειγμα, να υπάρχει ένα πλαφόν στη λιανική τιμή της αγοράς ρεύματος και με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων, να υπάρχει μια αναδιάρθρωση της λειτουργίας της οριακής τιμολόγησης, τρόπου δηλαδή που καθορίζονται οι τιμές. Συμφωνείτε σε μια τέτοια κατεύθυνση? Ποιοι συμφωνείτε? Άλλο ζήτημα, το ζήτημα που αφορά τη στέγη. Τρόποι απάντησης απέναντι στη στεγαστική κρίση. Ρύθμιση του Airbnb, κατάργηση της Golden Visa και 50.000 σπίτια να διατεθούν σε κοινωνική στέγαση αυτή τη στιγμή για να αυξηθεί το στεγαστικό απόθεμα. Μπορώ να σας πω μια σειρά από προτάσεις.
1: Οι δυνάμεις αυτές ποιες είναι? Είναι το ΜέΡΑ25, είναι η πλεύση ελευθερία, σε ποιους?
2: Εμείς θέλουμε να απευθυνθούμε.
1: Πού βλέπετε συγγενείς πολιτικές?
2: Προφανώς είναι οι δυνάμεις οι οποίες έχουν αναφορά στην αριστερά. Μπορεί να είναι το ΜέΡΑ25, μπορεί να είναι ο χώρος της οικολογίας, μπορεί να είναι κομμάτι.
1: Καλά, αναφορά στην αριστερά έχει και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι εσείς έχετε δηλώσει ότι το δεξί φλας δεν θα αργήσει να φανεί.
2: Εντάξει, αυτή είναι η εκτίμηση την οποία έχουμε και γι' αυτό άλλωστε έχουμε οριοθετηθεί και απέναντι από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Γιατί δεν αρχεί μόνο να παίζεις με τους συμβολισμούς της αριστεράς και να δηλώνεις
1: δηλαδή,
2: στην ταμπέλα την αριστερά. Πρέπει, αυτό εξαρτάται και από τις πολιτικές θέσεις, πάνω από ζητήματα που παίρνεις.
1: Τελευταία ερώτηση για να, να αφήσω το Δημήτρη, αλλά μου γεννάτε όλες τα ερωτήματα. Δηλαδή, αν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, αποτελέσει ή μπορέσει να αποτελέσει τον βασικό πόλο της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Αριστερά θα επιλέξει την πλήρη αυτόνομη πορεία που έχετε τώρα ή θα συζητούσατε υπό όρους μια μελλοντική συνεργασία ή ένταξη?
2: Νομίζω αυτό το είχε απαντήσει ήδη η κυρία Κουφονικολάκου, αν δεν κάνω λάθος, στο Action TV και νομίζω και ο κύριος Στάκης ήταν και παρόν σε εκείνη τη συνέντευξη, όπου είπε και η ίδια ότι δεν την ενδιαφέρουν οι πολιτικές συνεργασίες.
0: Εγώ τη ρώτησα, σε ερώτησή μου απάντησε.
2: Α, ωραία, έχετε και
1: την πνευματική ιδιοκτησία, ναι.
2: Όχι, γιατί ήταν όντως κάτι το οποίο εκείνη την ώρα που το άκουγα μου έκανε και εμένα εντύπωση.
1: Με έναν άλλο τρόπο το επαναφέρω.
2: Δεν επιθυμούν πολιτικές συνεργασίες και δεν βλέπουν και όμορους χώρους γύρω.
0: Άλλο, μάλλον, σε εκείνη την ερώτηση η κυρία Κουφονικολάκου είχε πει ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία.
1: Ναι.
2: Και δεν ήταν. Και με συγχωρείτε κύριε Τάκη, χωρίς να σας πω το μονοπόλιο.
0: Το έχει ξαναπεί. Για την ακριβώς. Αυτοδυναμία το είχε ξαναπεί. Γιατί, είναι αλήθεια.
2: Γιατί αυτό δείχνει ότι είναι και πολιτική γραμμή.
0: Σωστά.
2: Δεν ήταν,
0: σωστά,
2: ξέρω εγώ. Ένα γλωσσικό λύσθημα.
0: Όχι, καθόλου συνειδητά, απολύτως τα είπε όλα.
2: Ακριβώς.
0: Και ότι
2: ακριβώς.
0: Δεν είναι όμορφη η χώρα το κόμμα της με το Πασόκ. Τώρα, ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή είπατε κάτι πριν που με ερέθησε πολιτικά. Είπατε ότι κάποιοι χρησιμοποίησαν την Νέα Αριστερά ως κόμμα τράνζιτ προκειμένου να πάνε κάπου αλλού. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Μήπως τελικά, και ρωτά έναν άνθρωπο που ξέρει τις διαδικασίες από πολύ μέσα και έζησε και τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα και τα πάντα, μήπως τελικά η αποχώρηση του κυρίου Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και όλα όσα έγιναν μετά με την ανάδειξη ηγεσίας, με το κάψιμο υποψηφίων, με την είσοδο άλλων υποψηφίων, με την έξοδο άλλων προέδρων και όλα αυτά που έγιναν, ήταν όλα προσχεδιασμένα για να επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας?
2: Κοιτάξτε, δεν έχω σαφή και καθαρή απάντηση στο ερώτημά σας και δεν το αποφεύγω να το απαντήσω. Ειλικρινά δεν έχω τόσο.
0: Εσείς πώς τα βλέπετε, που τα ξέρετε, που τα παρακολουθείτε?
1: Την εμπειρία σας.
0: Την εμπειρία.
2: Θεωρώ ότι όλα.
1: Γιατί μπορεί να αποκωδικοποιήσει και τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι, μα γι' αυτό το ρωτώ.
2: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας, παίρνοντας την επιλογή του να αποχωρήσει τότε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μια επιλογή η οποία έγινε υπό το βάρος ενός συγκεκριμένου εκλογικού αποτελέσματος και νομίζω ότι ήταν μια αξιοπρεπή στάση από τη δική του την πλευρά. Βέβαια τα όσα ακολούθησαν, εγώ δεν θεωρώ ότι είχε άμεση εμπλοκή ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή δεν ήταν όλοι οι μαριονέτες του κύριου Τσίπρα, ο κύριος Κασελάκης, η κυρία Αξιόγλου, όλοι δηλαδή. Δεν ήταν κάτι δηλαδή το οποίο είχε τον έλεγχο της κατάστασης, τον απόλυτο έλεγχο ο κύριος Τσίπρας.
1: Αλλά
2: θεωρώ,
1: τι δημιούργησε βέβαια, τις συνθήκες, λέτε αυτό, θέλετε να πείτε.
2: Θεωρώ ότι ενδεχομένως σε κάποιο επίπεδο, ότι ναι, είχαν δημιουργηθεί αυτές οι συνθήκες από πριν, ότι υπήρχε πολιτική ευθύνη. Δεν χρεώνω ότι υπήρχε, πώς να σας το πω, εκείνη τη στιγμή.
0: Δηλαδή εσείς όταν αποχωρούσε ο κύριος Τσίπρας, στο πίσω μέρος του μυαλού σας δεν πιστεύατε ότι θα ξαναεπανέλθει?
2: Το είχα, αλλά δεν πιστεύω ότι θα γίνει και τόσο νωρίς. Εγώ το θεωρώ ότι έγινε τόσο νωρίς, να σας πω την αλήθεια.
1: Θεωρώ
2: δηλαδή ότι στην πραγματικότητα και το θεωρώ ότι είναι και από τα λάθη και ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα είναι και ανασταλτικός παράγοντας έτσι ώστε να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική πολιτική δύναμη απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη που την έχουμε ανάγκη όλοι μας. Και νομίζω ότι εκεί ακριβώς είναι που χωλαίνει, ότι στην πραγματικότητα έχουν ξαναφτιάχνει το μοντέλο ΣΥΡΙΖΑ του 2023.
0: Μάλιστα.
2: Σε πιο προσωποβαγή μορφή.
0: Μάλιστα, και μια άλλη ερώτηση. Αν είχε εκλεγεί η κυρία Χτσιόγλου πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε ο κύριος Τσίπρας να επιστρέψει?
2: Τότε.
0: Όχι, σήμερα.
2: Σήμερα.
0: Διότι ο κύριος Τσίπρας επιστρέφει διαλύοντας τον ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας,
1: με
0: τα περισσότερα στελέχη να πάνε εκεί και τον κύριο Φάμελο επί της ουσίας στην καλύτερη να δέχεται να είναι υποψήφιος στο κόμμα Τσίπρα. Αν είχε εκλεγεί η κυρία Χτσιόγλου πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε ο κύριος Τσίπρας να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή?
2: Αυτό θα ήταν υπό την αίρεση του ποια θα ήταν η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ τότε με πρόεδρο του κυρία Χτσιόγλου. Αν ήταν μια πορεία η οποία θα ήταν, δεν θα οδηγούσε στη σημερινή ας πούμε άσχημη εικόνα για το κόμμα αυτό, νομίζω ότι θα ήταν πιο περιορισμένες οι πιθανότητες του κυρίου Τσίπρα. Αλλά κανείς δεν θα μπορούσε να προδικάσει ποια θα ήταν η εξέλιξη. Ενδεχομένως θα είχε λιγότερες πιθανότητες να
0: σταματήσει
2: ο κύριε Τάκη.
1: Ελάτε λίγο τώρα στο σήμερα.
0: Απαντώντας μου σε αυτό, μου απαντήσατε εμέσως και στα προηγούμενα.
2: Δεν επιβεβαιώ. Σε αυτά όμως δεν είναι δικά σας ερωτήματα.
0: Ναι, δικό μου.
2: Και
0: δικό μου.
2: Εσείς συνδέετε τις τελείες, όχι εγώ.
0: Εγώ.
1: Ναι. Για ελάτε να έρθουμε τώρα σε αυτά που έχουμε μπροστά μας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή Σαββατοκύριακο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό, το βλέπουμε. Είναι μπροστά σε ένα υπαρξιακό δίλημα, θα πω εγώ. Ποια κατά τη γνώμη σας, ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο έντιμος δρόμος για το κόμμα στο οποίο ανήκατε κι εσείς πριν έχετε αυτή την πορεία?
2: Ναι.
1: Τι ακριβώς, δηλαδή, ποια είναι η έντιμη στάση μιας απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προοπτική να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα και επομένως οι πολίτες δια της ψήφου να δείξουν τι ακριβώς θέλουν ή δεν θέλουν, ή αυτό που ακούγεται ως, με πολλές μορφές σεναρίων, μια απορρόφηση, ας πω εγώ έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Δεν το βάζω με όρους εντυμότητας, θα σας πω
1: πολιτική ότι... εντυμότητα εννοώ ναι. Και συνέπεια
2: προφανώς,
1: αυτό.
2: Προφανώς. Θα σας απαντήσω λέγοντας κάτι πρώτα απ' όλα. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει δομικά όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως δεν είναι, και δεν το λέω επικοινωνιακά, το λέω απολύτως κυριολεκτικά, δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα στο οποίο υπήρχα, ούτε σε επίπεδο προσώπων, ακόμη, ούτε σε επίπεδο αξιών, ούτε σε επίπεδο πολιτικής κατεύθυνσης. Επομένως δυσκολεύομαι να σας πω αυτή τη στιγμή τι πιστεύω εγώ ότι θα έπρεπε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένο ότι δεν είναι το ίδιο κόμμα στο οποίο ήμουνα εγώ τότε πριν από χρόνια. Στη σημερινή συνθήκη και με τις επιλογές που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, στην πραγματικότητα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη και αμήχανη θέση. Εγώ βλέπω τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που προς τιμή τους βγαίνουν στα κανάλια ακόμη αυτές τις μέρες να δυσκολεύονται τόσο πολύ να απαντήσουν, που νομίζω γεννάται έτσι και μια αμηχανία στους τηλεθεατές, σε όλους εμάς που βλέπουμε το μπλοκάρισμα το οποίο υπάρχει σε σχέση και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω πάντως ότι ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί, και το κόμμα του η Ελλάς έχει τις δικές του οριοθετήσεις. Δεν ήταν μόνο αυτό που είπε και η κυρία Κούφα-Νικολάκου στο κύριο Τάκη που λέγαμε πριν.
1: Είναι
2: στην πραγματικότητα, αλλά είναι και με έναν δημόσιο τρόπο έχει εκφραστεί ενάντια στις συνεργασίες, ενάντια στην ανάγκη να παραιτηθούν βουλευτές από τις κοινοβουλευτικές τους έδρες, και με έναν τρόπο ότι στην πραγματικότητα δεν θέλει να έχει καμία σχέση με το παλιό πολιτικό προσωπικό. Το παράδοξο, το οξύμορο αυτής της συνθήκης είναι ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας αποτελεί στην πραγματικότητα και τον βασικό, έτσι, το βασικό υποκείμενο αυτού του
1: μια ερώτηση...
2: πολιτικού καθεστώτος του παλιού.
1: Επίσης έχω και μια ερώτηση, γιατί θα μπορούσε να είναι η συνέχεια αυτής που σας έκανα. Σε αυτή τη συνεδρίαση θα πάρει μέρος και ο κύριος Παύλος Πολάκης, αν και έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κύριος Πολάκης, αν δεν κάνω λάθος, είχε σχολιάσει αιχμηρά την επιστροφή σας στην ενεργοπολιτική μέσω της Νέας Αριστεράς. Σήμερα με έναν
2: ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το θυμάμαι να σας πω την αλήθεια καν, φανταστείτε. Αλλά δεν πειράζει.
1: Εγώ σας πιστεύω. Αλλά μου είχε κάνει εντύπωση και το είχα συγκρατήσει.
2: Δεν πειράζει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι στην κατάσταση αυτής της πολιτικής αποσύνθεσης. Ο κύριος Πολάκης είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Στο πλαίσιο των διάφορων σεναρίων λοιπόν για το μέλλον, αν οι εξελίξεις φέρουν τα πράγματα έτσι ώστε να τεθεί θέμα κοινής πορείας ή συμπαράταξης, εσείς θα καθόσασταν στο ίδιο τραπέζι μαζί του?
2: Νομίζω με τον κύριο Πολάκη θα ήταν πολύ δύσκολο να κάτσει η Νέα Αριστερά στο ίδιο τραπέζι. Για λόγους ενδεχομένως ίσως λιγότερο πολιτικούς, ίσως λίγο περισσότερο αξιακούς, και λόγους που έχουν να κάνουν και με τους συμβολισμούς της πολιτικής συμπεριφοράς.
0: Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα, και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
2: Για να ξεμπλοκάρουμε από υποθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου ή ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό, μήνει, ναι, αλλά αυτό το φάσμα της αριστεράς, γιατί να είναι πολύ διασπασμένο, κύριε Σακελαρίδη?
2: Γι' αυτό σας λέω. Ωραία. Αυτό κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτιμα στα θολά νερά.
0: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
2: αλλά δυνάμει, την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, να μπορέσουμε να συμπορευτούμε, γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
1: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε και να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
2: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων.
1: Έτσι,
2: και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
1: απέτηση.
2: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς πριν, όπου προφανώς πρέπει να είναι μια ειλικρινής διαδικασία, γιατί έχουμε φτάσει όλοι σε ένα τέλμα και το κρίσιμο είναι να υπάρχει κοινοβουλευτική προσώπηση της αριστεράς στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο.
0: Έχουμε μια ερώτηση.
1: Προλαβαίνουμε.
0: Τώρα, επειδή είδα το ΙΚΣ εδώ ότι έχει λίγο μειώσει τις εμφανίσεις του κύριο Νηφούδης λόγω των όσων είχε πει παλιότερα για τον κύριο Τσίπρα. Άλλο θέλω να πω. Με αφορμή όλα αυτά, η κυρία Κουφονικολάκου έδωσε μια ενδιαφέρουσα οπτική. Είπε ότι ο κύριος Νηφούδης έκανε μια προσωπική ορίμανση διατηρώντας τον προηγούμενο εαυτό του και οριμάζοντας προσωπικά. Πώς το βλέπετε? Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, σας έλεγε Καραγκιόζη και μετά τον παίρνατε στο κόμμα σας, θα δεχόσασταν τον όρο της προσωπικής ορίμανσης?
2: Εντάξει, ξέρω εγώ, κύριε Τάκη, περιορέξω σχολοκυθόπιτα. Τι να λέμε, το θέμα. Γελάμε, τέλος πάντων.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Όλοι οι άνθρωποι έχουμε δικαίωμα να αλλάζουμε απόψεις
0: σε
2: κάποιους ανθρώπους.
0: Είναι δυνατό
2: να το αναγνωρίσουμε σε όλους και σε όλες.
0: Αυτό είναι από το. Είναι και έξυπνο
2: πέρα,
0: αυτό.
2: Το ερώτημα είναι ποιος έχει αλλάξει. Ο κύριος Νηφούδης έχει αλλάξει. Ο κύριος Τσίπρας έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια. Και τέλος πάντων, ιδιαίτερα όταν κάνεις τέτοιες οβυδιακές μεταμορφώσεις, το κρίσιμο είναι ποιος είσαι στην πραγματικότητα. Αυτός που ήσουν κάποτε ή αυτός που είσαι σήμερα.
0: Ενδιαφέρον.
2: Δεν όλο αυτό.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Κύριε Σακελαρίδη, πολύ σας ευχαριστούμε.
2: Χάσαμε την μπάλα.
1: Έχει χαθεί η μπάλα. Έχει χαθεί η μπάλα, κύριε Σακελαρίδη.
2: Σε όλα τα επίπεδα νιώθω πραγματικά ότι είναι καλοκαίρι και παρακολουθούμε με τα γραφολογία για το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Είναι μια τέτοια κατάσταση.
1: Τι να σας πω, εγώ θα σας ευχηθώ καλό rebranding πάντως, κύριε Σακελαρίδη. Θα το παρακολουθήσουμε και να μας δώσει την ευκαιρία.
0: Θα έπρεπε να του ευχηθείς να συμμετέχει στο πρωτάθλημα και να είναι σε καλή θέση.
1: Τώρα με αυτά, με ποδοσφαιρικούς όρους επίτρεψα.
2: Είπαμε, συμπάθεια έχουμε. Πώς το ξεκινήσαμε την κουβέντα, έχουμε συμπάθεια.
1: Μας αγαπάνε, αλλά δεν μας ψηφίζουν. Αείμνηστος λέω. Να είστε καλά, Λεωνίδας Κύρκος.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια χαρά. Γεια σας. Ο κ. Σακελαρίδης, φίλες και φίλοι. Άντε να δούμε, έχει. Δεν είναι εύκολο το rebranding.
0: Όχι, καθόλου.
1: Καλύτερα να ξεκινήσει κάτι καινούριο παρά να μπει στη διαδικασία του rebranding.
0: Τουλάχιστον είναι το ότι έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία ο κύριος Σακελαρίδης. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο.
0: Ναι, ναι.

0: Σας χαιρετούμε τώρα. Μας πήρε ο χρόνος μπροστά.
1: Παρασκευή, ναι.
0: Παρασκευή. Oh. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε. Καλά. Για χαρά σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια, γεια.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομονής και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πορεί απόψε στην Καλαμάτα στη μνήμη της Βασιλικής, αύριο απολογείται ο σύζυγός της για τη δολοφονία της. Σύλληψη 35χρονου στην Πάτρα μετά την ενεργοποίηση του panic button από τη σύζυγό του. Χιλιάδες μοτοσυκλητές στην Ιγουμενίτσα εν ώψη της διεθνούς συνάντησης της Λέσχης Hells Angels. 7 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών στον Προμαχό, εντοπίστηκαν γκλόπ, μαχαίρια και σιδηρογροθιές. Στον ανακριτή σήμερα, 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα. Νέες οδηγίες για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο. Υπερχείλησαν χήμαροι μετά την κακοκαιρία στη Χαλκιδική, κλειστή δρόμη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Νέες διαστάσεις στην υπόθεση της γυναικοκτονίας που πραγματικά συγκλώνησε την Καλαμάτα και όχι μόνο. Δίνουν τα στοιχεία που συνεχίζουν να συλλέγουν οι αρχές. Βέβαια, περιμένουμε αύριο να δούμε τι θα πει στην απολογία του ο σύζυγός της. Και σήμερα έχουμε και πορεία στη μνήμη της Βασιλικής.
1: Ακριβώς, Ειρήνη. Καταρχήν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Φαίνεται ότι τα νέα στοιχεία που μπαίνουν στην προανάκριση ήταν και αυτά που οδήγησαν και τον δικηγόρο του 49χρονου καθ' ομολογία δολοφόνου να ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο συγκεκριμένα. Φαίνεται πως οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους ηχητικές καταγραφές, οι οποίες φαίνεται να βρέθηκαν στο γραφείο που εργαζόταν ο συγκεκριμένος άντρας, σε μια κούτα με χαρτιά, σύμφωνα με πληροφορίες. Εκεί βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου μέσα υπάρχουν ηχητικές καταγραφές της 39χρονη σύζυγου του. Και σε αυτό το σημείο οι αρχές κοιτούν αν μέσα σε αυτές τις ηχητικές καταγραφές προκύπτουν ζητήματα που μπορεί να οδήγησαν και στο κίνητρο, δηλαδή κοιτούν αν ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα. Έχουν κατασχεθεί και από τις προηγούμενες ημέρες και υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, τόσο από το σπίτι που διέμενε το συγκεκριμένο ζευγάρι, όσο και από το χώρο που εργαζόταν. Όλα αυτά έχουν σταλεί και στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας και αναμένονται τα αποτελέσματα. Ο ίδιος αύριο αναμένεται να απολογηθεί, ύστερα από την τελευταία προθεσμία που δικαιούται να πάρει. Θα περάσει λοιπόν την πόρτα της ανακρίτριας λίγο μετά τις 10 το πρωί και σύμφωνα με πληροφορίες έχει αλλάξει κατά κάποιο τρόπο το αφήγημά του, το αρχικό αφήγημα που είχε πει στους αστυνομικούς όταν συνέλαβαν, δηλαδή ότι ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του από πάνω με το μαχαίρι. Τώρα φαίνεται να ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε κάποιος καυγάς, αυτή να το επιτέθηκε με το μαχαίρι και στη συνέχεια να ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να σου πω ότι έχει να απαντήσει πολλές ερωτήσεις στην ανακρίτρια για το πώς βρέθηκε το μαχαίρι στο χέρι της σύζυγου του, για το τι πραγματικά συνέβη, για τις 45 μαχαιριές και τα σοκαριστικά στοιχεία που έχουν έρθει από την ιατροδικαστική εξέταση και πολλά ακόμα. Ο συνήγορός του πάντως είπε ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, κάτι που έγινε δεκτό με αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένες γυναίκες που βρίσκονταν χθες στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που ανέφερες και εσύ νωρίτερα, ότι σήμερα στις 8 η ώρα στο κέντρο της Καλαμάτας, ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης της πόλης, και μια πρωτοβουλία που έχει αγκαλιαστεί από συλλογικότητες φορείς, εμπορικό σύλλογο, νομαρχιακό τμήμα της Αδεδήμες Ιμίας και πολλοί άλλοι αναμένονται να δώσουν το παρόν. Γυναίκες θα διαδηλώσουν, γυναίκες και άντρες, κάθε ηλικίας άνθρωποι θα διαδηλώσουν στο κέντρο της πόλης, στη μνήμη της Βασιλικής, αλλά και στη μνήμη όλων των γυναικών που έχουν φύγει στη χώρα μας από την έμφυλη βία, ζητώντας κεντρικό σύνθημα αυτής της συγκέντρωσης είναι «Καμία άλλη δολοφονημένη». Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στο Earth News μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, και είπε ότι η αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία ή οποιαδήποτε πληροφορία που να παραπέμπει σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της γυναίκας. Να την ακούσουμε.
2: Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Αυτό ήταν το τεράστιο λάθος που ίσως οδήγησε στο θάνατο αυτής της γυναίκας. Θα μπορούσε αυτή η πληροφορία που φτάνει τώρα στην αστυνομία, αφού αυτή η γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της, να είχε δοθεί νωρίτερα και να είχαμε προλάβει το περιστατικό. Δυστυχώς η μοναδική φορά που απασχόλησε αυτή η οικογένεια την αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα από κάποιο οικείο πρόσωπο, επειδή η γυναίκα αυτή είχε κλειστό το κινητό της και ανησύχησαν επειδή δεν βρέθηκε σε κάποιο μάθημα, χωρίς όμως να αναφερθεί περιστατικό κακοποίηση, σύνδεκο γυναικής βίας ή ακόμα και υπόνοια κακοποίηση αυτής της γυναίκας. Και μάλιστα οι συνάδελφοι που έφτασαν στο σημείο από το γραφείο αντιμετώπιση σύνδεκο γυναικής βίας της Καλαμάτας διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση με τα δύο της παιδιά. Μάλιστα, επειδή πλησίασαν τα Χριστούγεννα, ήταν αρκετά ευδιάθετη μαζί με τα παιδιά της. Απομονώθηκε από τα παιδιά για να δεχτεί ερωτήσεις από τους αστυνομικούς, όμως δεν προέκυψε τίποτα από αυτό το διάλογο με τους αστυνομικούς. Δυστυχώς όμως ποτέ δεν έφτασε σε εμάς η πληροφορία ότι κάτι περίεργο συνέβαινε σε αυτήν την οικογένεια. Η Σωρός ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτή η πληροφορία μας έχει δοθεί προφορικά από την αρμόδια τηλεοδικαστική υπηρεσία. Σίγουρα η γυναίκα είχε αρκετά τραύματα από μαχαίρι, αρκετά χτυπήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί, όπως και αρκετά αμυντικά τραύματα. Δείχνει ένα θύμα το οποίο προσπαθεί να αμυνθεί στο δράστη ουσιαστικά. Χωρίς όμως ακόμα να μας έχει προσδιοριστεί αν υπάρχουν και κακώσεις που προέρχονται από παρελθοντικό χρόνο. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί στην ελληνική αστυνομία. Θεωρώ όμως ότι θα ξεκαθαρίσει με την πλήρη ιατροδικαστική έκθεση. Έτσι κι αλλιώς, στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις. Οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
0: Στην Πάτρα τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 35χρονου μετά την ενεργοποίηση από τη σύζυγό του του panic button, καθώς παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα. Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, Ειρήνη, ο άντρας κατηγορείται ότι πλησίασε την 35χρονη πρώην σύζυγό του, η οποία βρισκόταν σε καφετέρια και προέβησε βάρος της σε χειρονομίες, παραβιάζοντας περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Τότε η γυναίκα έκανε χρήση του panic button, το οποίο της είχε χορηγηθεί από προηγούμενο μεταξύ τους περιστατικό. Ενημερώθηκε το τμήμα της άμεσης δράσης πατρών, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και τον συνέλαβαν. Στο αυτοκίνητό του, να σου πω ότι εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι, 7 φυσίγκια και ένας παράνομος ασύρματος.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον πρόλαβαν τα χειρότερα.
3: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Ακούγοντας τον Κώστα τον Γαζούλια, αυτό σκεφτόμαστε όλοι.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί αυτό είπε και ο Κώστας, ότι αν ήξεραν προηγουμένως τι συνέβαινε, τουλάχιστον θα είχαν προλάβει τα χειρότερα, αυτά που έζησαν. Πάμε λιγάκι και στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Αθανασία, γιατί εκεί επικρατεί προβληματισμός για τους 7 θανάτους κρατουμένων το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από τον Απρίλιο και μετά.
3: Σήμερα έχουμε άλλον έναν. Είναι ο 8ος, να πω, σε διάστημα λιγότερο του διμήνου. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών. Το γεγονός έχει προκαλέσει, όπως αντιλαμβάνεσαι, ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές, που ήδη έχουν κινητοποιηθεί, όπως για τον Ιατρικό Σύλλογο και το Δικηγορικό, και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και ελέγχους για να διαπιστωθούν τι ακριβώς συμβαίνει. Φυσικά έχει διαταχθεί και ΕΔΕ. Το ζητούμενο στις φυλακές αυτές είναι ότι είναι πολλοί κρατούμενοι σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα που είναι φτιαγμένο για να φιλοξενεί περίπου 350, είναι πάνω από 700, το ένα. Και το άλλο είναι ότι το προσωπικό δεν έχει ανανεωθεί εδώ και καιρό και είναι περιορισμένος ο αριθμός του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Πάμε τώρα στην Βασιλική Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι. Καθώς χιλιάδες μοτοσυκλετιστές βρίσκονται στην Οικουμενίτσα εν ώψη της Διεθνούς Συνάντησης της Λέσχης Hells Angels.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα. Πράγματι, περισσότεροι από 5.000 μοτοσυκλετιστές και σχεδόν 2.500 μοτοσυκλέτες βρίσκονται ήδη στην περιοχή της Θεσπρωτείας, στα θεσπρωτικά παράλια, εν ώψη των εκδηλώσεων που ξεκινάνε επίσημα σήμερα το απόγευμα και ολοκληρώνονται την Κυριακή το βράδυ των φίλων Αμερικάνικης Μοτοσυκλέτας, επωνομαζόμενοι ως Hells Angels. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες μουσικές εκδηλώσεις events και happenings όπως συνηθίζουν οι μοτοσυκλετιστές. Και βέβαια υπάρχει μια σημαντική αισιοδοξία, θα έλεγα, στην τοπική αγορά, καθώς εκτός υψηλής θερινής σεζόν τόσοι χιλιάδες επισκέπτες έχουν κατακλείσει τα παράλια της Ηπείρου. Βεβαίως υπάρχει αυστηρός αστυνομικός έλεγχος τόσο έξω στην πόλη όσο και στο λιμάνι της Οικουμενίτσας, από όπου ήρθε ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών, κυρίως από χώρες του εξωτερικού. Εχθές στο λιμάνι της Οικουμενίτσας έγιναν 3 συλλήψεις γερμανών υπηκών. Οι 2 έφεραν μαζί τους μαχαίρια, ενώ ένας συνελήφθη μετά από ένταλμα σύλληψης των πολωνικών αρχών για τροχαίο ατύχημα, για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη θύματος. Ανάλογα και σε συλλήψεις έχουν γίνει, αν δεν κάνω λάθος, 8 μέχρι στιγμής και στον Προμαχώνα. Καταλαβαίνει κανείς ότι μέσα σε 6.000 ανθρώπους που αναμένεται να φτάσουν μέχρι σήμερα το βράδυ στην περιοχή της Οικουμενίτσας και της Θεσπρωτείας, οι αρχές είναι έτσι ιδιαίτερα προσεκτικές και στους ελέγχους και στους χειρισμούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Στο μεταξύ και στον Προμαχώνα είχαμε συλλήψεις 8 μοτοσυκλετιστών που προσπάθησαν να περάσουν από τα σύνορα έχοντας μαζί τους ένα οπλοστάσιο, δηλαδή μαχαίρια, γκλόπ, σιδηρογροθιές. 3 αφέθηκαν ελεύθεροι, οι υπόλοιποι 5 πηγαίνουν στον εισαγγελέα.

0: Τώρα, ενώπιον του εισαγγελέα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένα 46χρονος που συνελήφθη χθες στη Γιάννουλη Λάρισας για όπλο κατοχή στο πλαίσιο επιχείρησης του ελληνικού FBI, που συνεχίζει τις έρευνες για τη δράση του κυκλώματος που εξαπατούσε επιχειρηματίες με το πρόσχημα πώλησης χρυσών λιρών σε προνομιακή τιμή. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κρυμμένα πιστόλια και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου που βρήκαν οι άντρες του ελληνικού FBI και από τις έρευνες βεβαίως που ξεκίνησαν χθες από το πρωί και ολοκληρώθηκαν και μετά το μεσημέρι. Σε συνέχεια βεβαίως της υπόθεσης που είχε ανακοινωθεί στις 7 Μαρτίου και αφορούσε βεβαίως την πρώτη μεγάλη επιχείρηση για την υπόθεση αυτή με την πώληση χρυσών λιρών σε επιχειρηματίες, όχι μόνο εδώ από τη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια, όταν άρχισε τα στελέχη του ελληνικού FBI να ξετυλίγουν την υπόθεση αυτή. Τότε είχαμε 4 συλλήψεις, από τις οποίες εκ των οποίων οι 3 συλληφθέντες προφυλακίστηκαν και παραμένουν κρατούμενοι ενώπιση του δικαστήριου. Ο τέταρτος έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τότε στις έρευνες που έγιναν στις 7 Μαρτίου, οι αστυνομικοί του FBI είχαν εντοπίσει όπλα, ναρκωτικές ουσίες, μεγάλα χρηματικά ποσά και λίρες αμφιβόλου γνησιότητας. Συνεχίστηκε βεβαίως η έρευνα. Mm-hmm. Χθες είχαμε τη σύλληψη του 46χρονου, όπως είπαμε, έκρυβε όπλα και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου. Και αυτό βεβαίως τώρα που διερευνά η αστυνομία σε συνεργασία βεβαίως με τις αρμόδιες αρχές είναι πώς στην κατοχή της συγκεκριμένης οικογένειας των Ρωμά βρίσκονται πολυτελή ακίνητα, ένα εκ των οποίων, όπως είχαμε πει και τότε, διαθέτει μέχρι και ελικοδρόμιο και κυκλοφορούσαν βεβαίως με ακριβά αυτοκίνητα αξίας άνω των 100.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως όλα αυτά την ίδια στιγμή που οι ίδιοι, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρμόδιες διευθυντικές αρχές, δήλωναν ούτε λίγο ούτε πολύ σκηνίτες. Δηλαδή ζούσαν στα όρια της φτώχειας, ενώ η ζωή τους, βεβαίως και η συμπεριφορά τους, η κοινωνική τους συμπεριφορά ήταν τελείως διαφορετική. Και γι' αυτό βεβαίως στις έρευνες θα συνδράμει και η πολεοδομία, αλλά και ο ΔΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν γίνει όλα νόμιμα στις οικίες, σε 2 οικίες πολυτελείς σημεία, όπως είπαμε, διαθέτει και μέχρι και ελικοδρόμιο, όπου διαβίωσαν οι συγκεκριμένοι συλληφθέντες με τις οικογένειές τους, με τα δικά τους πρόσωπα, το συγγενικό τους περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά βεβαίως και για το αν ήταν νόμιμες οι συνδέσεις μέσω του δικτύου του ΔΔΕ, γιατί τέτοια σπίτια εκατοντάδων τετραγωνικών βεβαίως χρειάζονται, καταναλώνουν και πολλή ενέργεια, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Και σε ποιανού το όνομα ήταν, η αλήθεια είναι, Γιάννη, αφού δηλώναν σκηνίτες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, είναι μεγάλη έρευνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς, γιατί εκεί είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που εισήγαγε πάνω από 2 τόνους φρέων από την Αλβανία.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που εισήγαγε παράνομα τεράστιες ποσότητες ψυκτικού υγρού φρέων από την Αλβανία και τις διοχέτευε στην ελληνική αγορά, εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη και αστραπιαία επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Καστοριάς. Η παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης Ειρήνη στερούσε από το ελληνικό δημόσιο σημαντικά έσοδα μέσω της συστηματικής αποφυγής δασμών και φόρων, ενώ τα προϊόντα δεν διέφθαν καμία από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που προβλέπονται από τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς, εγκυμονώντας βεβαίως κινδύνους για το περιβάλλον. Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, όταν αστυνομικοί του Δήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν στην περιοχή της Καστοριάς 2 ύποπτα οχήματα. Ένα φορτηγάκι και ένα επιβατικό όχημα να κινούνται συντονισμένα. Τότε έκαναν θύμα στο όχημα, στο φορτηγό, όπου μέσα ήταν οι 2,4 τόνοι φρέων και συνέλαβαν επ' αυτοφόρο έναν 38χρονο άνδρα, ένα 41χρονο και ένα 43χρονο. Δηλαδή βρήκανε 234 φιάλες, μεταλλικές φιάλες λαθρέου φρέων, συνολικού βάρους 2 τόνων και 418 κιλών. Η εμπορική αξία του κατασκευθέντος υπολογίζεται σε πάνω από 82.000 ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το επιβατικό αυτοκίνητο που λειτουργούσε ως προπομπός, ήταν και ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ήταν υποστηρικτικό μέσο για την ασφαλή μεταφορά του φορτίου.
0: Μάλιστα.
2: Το όχημα άνοιγε σε μια 40χρονη Ελληνίδα και είχε παρακολουθήσει το κύκλωμα από ένα 41χρονο. Έχουμε δηλαδή 5 συλλήψεις συνολικά, 5 μέλη της οργάνωσης αυτής. Μια πολύ σημαντική υπόθεση που εξιχνίασε η αστυνομία στην Καστοριά. Είναι η τρίτη ίδια υπόθεση που εξιχνίασε στο τελευταίο διάστημα η ελληνική αστυνομία στην Καστοριά. Βεβαίως συνελήφθησαν αυτούς που προανέφερα. Οι κατασκευήσεις της φιάλης έχουν ήδη παραδοθεί στο τελωνείο Καστοριάς, προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαφυγόντες δασμοί, ενώ δείχνουν ότι θα εξεταστούν για το Γενικό Χημείο του Κράτους, η Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, όπου εκεί είχαμε την εξάρθρωση μιας σπήρας διαρρηκτών με τη λία τους να φτάνει τα 250.000 ευρώ. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργια, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο λιβάδι Ρόπα της Κέρκυρας, στο καταβλισμό των Ρωμά, συνελήφθησαν 5 άτομα ηλικίας 26 έως 56 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 συνεργοί τους. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις κλοπών, με τη συνολική λία να εκτιμάται, όπως είπες, ότι ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τη Μαλφή, μια εκκλησιαστική εικόνα, 2 κυνηγετικά όπλα, το χρηματικό ποσό των 1.550 ευρώ και 60 ναρκωτικά χάπια. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή των κατηγορουμένων και σε άλλες παράνομες υποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούγε. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με έναν 34χρονο, ο οποίος αναρριχήθηκε μέχρι το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει τη γιαγιά του. Είναι απίστευτο.
4: Αυτό τουλάχιστον κατήγγειλαν οι γείτονες, ναι, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τον είδαν. Χθες το απόγευμα ουσιαστικά, μετά τις 5, καθώς λίγο αργότερα η γιαγιά του, η 76χρονη γιαγιά του, κατήγγειλε στην αστυνομία ότι κάποιος μπήκε στο σπίτι της και από το συρτάρι αφαίρεσε ένα ποσό 500 ευρώ. Οι γείτονες υπέδειξαν τον εγγονό της, τον 34χρονο, για τον οποίο είπαν ότι αναρχήθηκε στο δεύτερο όροφο της οικοδομής, μπήκε από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα και άνοιξε το συρτάρι, πήρε τα χρήματα και έφυγε. Ο συγκεκριμένος εντοπίστηκε τα ξημερώματα σήμερα, δηλαδή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς κατηγορείται ότι προκάλεσε φασαρία στο σπίτι της μητέρας του, που είναι 2 οικοδομές παραπέρα από εκεί που έγινε η κλοπή. Ναι. Και έτσι οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για κλοπή και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείο.
0: Και έχουμε και άλλη μια υπόθεση, Κώστα. Έχουμε τη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος μάλλον είδε τον εαυτό του Σουμάχερ, ακόμη ένας, έτσι, και οδηγούσε με 173 χιλιόμετρα.
4: Ναι, σε δρόμο, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, το όριο της οποίας είναι μόλις 90 χιλιόμετρα, ναι, την ώρα, σε σχέση με την ταχύτητα με την οποία κινούνταν ο συγκεκριμένος, ο 19χρονος, ο οποίος μάλιστα είναι και νέος οδηγός, είναι φοιτητής εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από ραντάρ τις αρχές τους πολύ έντονους ελέγχους που διενεργεί το τελευταίο διάστημα η συγκεκριμένη υπηρεσία της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί, εκτός του ότι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στην εισαγγελέα, το επέβαλαν και πρόστιμο 790 ευρώ. Πριν από λίγο, η εισαγγελέα άσκησε δίωξη βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπεψε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε στα Τρικαλά τώρα και τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από την ΕΡΤ Τρικαλών, καθώς στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του. Δύο άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, Αλέξανδρε. Καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Πριν από 15 περίπου λεπτά βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων ο 86χρονος, συγγνώμη, 82χρονος, 86χρονος, ο οποίος φέρεται ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 82χρονο αδερφό του. Να πούμε ότι αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί πιθανότητα την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, μια διαδικασία η οποία ακόμη είναι σε εξέλιξη, δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμά της.
0: Ναι.
5: Ωστόσο, η τοπική κοινωνία των Τρικάλων είναι συγκλονισμένη πραγματικά από χθες το μεσημέρι, από το περιστατικό αυτό αδελφοκτονίας, με έναν 82χρονο, να επαναλάβουμε, να πέφτει νεκρός από πυροβολισμό κυνηγετικής καραμπίνας που είχε στα χέρια του ο 16χρονος αδελφός του. Ο θήτης εξακολουθεί να δηλώνει στις αστυνομικές αρχές ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αδελφό του, αναφέροντας ότι καθάριζε την κυνηγετική του καραμπίνα όταν αυτή εκπροσωκρότησε. Η πλευρά του θύματος, ωστόσο, μέσω της νομικής υποστήριξης της οικογένειας, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να παίρνουν καταθέσεις και να ερευνούν το συγκεκριμένο συμβάν. Δεν έχουν στα χέρια τους ακόμη και το σχετικό έγγραφο της ενδοοικαστικής υπηρεσίας, γιατί διατάχθηκε νεκροψία, νεκροτομή. Επίσημα ανακοίνωση δεν υπάρχει από την ελληνική αστυνομία για το συμβάν, το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σημειώθηκε στην πιλωτή διόροφης κατοικίας, όπου διέμεναν και τα δύο αδέρφια. Επαναλαμβάνω ότι πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων, οδηγήθηκε από το αστυνομικό μέγαρο ο φερόμενος ως θήτης, και όπως όλα δείχνουν, βάσει προφορές μας αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, να προετοιμάσει δηλαδή την,
0: την απολογία του.
5: Θέλω να προσθέσω, κλείνοντας για αυτή την επικοινωνία, ότι υπήρξε και μία σχετική ανακοίνωση από τους δικηγόρους του φερόμενου ως θήτη. Να πούμε ότι ο κύριος Γιώργος Συνέλης και ο κύριος Κωστής Τσόγκας είναι οι δύο δικηγόροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση του, και αναφέρουν σχετική ανακοίνωση ότι με πολύ μεγάλο σεβασμό στη μνήμη του θανόντος και την υπέρατη θλίψη της οικογένειάς του και κυρίως της χείρας και των παιδιών του, τόσο ο κατηγορούμενος όσο και η οικογένειά του εκφράζουν την πραγματική οδύνη τους για τον άδικο χαμό του αδελφού και θείου τους. Στον δε παρόντα χρόνο και δεδομένου του αρέτου πένθους των οικείων του θανόντος, η υπεράσπιση αποφάσισε να μην δημοσιοποιήσει οτιδήποτε σε σχέση με την περιγραφή του τραγικού γεγονότος από τον ίδιο, πριν αυτή διατυπωθεί αρμοδίως ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε επίθεση κατά της Fraport Greece από τη Ryanair. Καταγγέλει ότι ο διαχειριστής των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων σχεδιάζει αύξηση έως και 396% στα τέλη του αεροδρομίου Καλαμάτας, γεγονός που σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία θα καταστήσει ακόμη ένα περιφερειακό ελληνικό αεροδρόμιο απελπιστικά μη ανταγωνιστικό και θα πλήξει τον τουρισμό. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
6: Ειρήνη, ύστερα από την αντιπαράθεση που αντιμετωπίσατε νομίζω εκεί στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μια νέα αντιπαράθεση τώρα της Ryanair με τη Fraport Greece με αφορμή το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, και όπως σωστά ανέφερες, η ιρλανδική εταιρεία καταγγέλει ότι σχεδιάζεται αυξήσεις 390 στα αεροδρομικά τέλη. Η Ryanair τώρα υποστηρίζει, Ειρήνη, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου και θα αποτελέσει αντικίνητρο για περαιτέρω ανάπτυξη αεροπορικών συνδέσεων προς τη Μεσσηνία, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, δηλαδή όχι τους μήνες αφημείς του αεροδρομίου. Σημειώνεται ότι, να σου πω, ότι το σήμερα στο αεροδρόμιο εξακολουθεί να λειτουργεί υπό το καθεστώς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρηση στην κυροπραξία που έχει αναδεχθεί ως ανάδοχος και η οποία έχει αναθέσει στη Fraport τη διαχείρισή του. Η σχετική σύμβαση δεν έχει ακόμα κυρωθεί από τη Βουλή, με αποτέλεσμα η μεταβίβαση της διαχείρισης να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Τώρα να σου πω ότι η Ryanair εξυπηρετεί σήμερα από την Καλαμάτα δύο διεθνείς προθορισμούς, στο Μιλάνο, στον Μπέργαμο συγκεκριμένα, και τη Βιέννη, αποτελώντας μία από τις αεροπορικές εταιρείες που συμβάλλουν σε σύνδεση της Μεσσηνίας με σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο εμπορικός διευθυντής τώρα της εταιρείας, ο Τζέισον Μαγκίνες, χαρακτήρισε απίστευτο το ενδεχόμενο σχεδόν τετραπλασιασμού των τελών, υποστηρίζοντας ότι η Καλαμάτα διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο τους θερινούς μήνες. Τώρα η αεροπορική εταιρεία καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εξετάσει επιπτώσεις της τιμολογιακής πολιτικής στα περιφερειακά αεροδρόμια, υποστηρίζοντας ότι οι αυξήσεις των χρεώσεων ενδέχεται να επηρεάσουν την επιβατική κίνηση του τουρισμού. Το θέμα τώρα, Ειρήνη, όπως αντιλαμβάνεσαι, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσσηνία, καθώς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας αποτελεί μία από τις βασικές πύλες εισόδου επισκεπτών από το εξωτερικό και βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της περιοχής. Πάντως, μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη απάντηση από τη Fraport Greece για τις συγκεκριμένες καταγγελίες της Ryanair. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να σας πούμε όμως ότι έπειτα από ρεπορτάζ του 102FM και σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι αναφορές της Ryanair περί υπέρογκων χρεώσεων στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας δεν αντανακλούν, όπως αναφέρουν οι πηγές, την πραγματικότητα της παραχώρησης, αλλά περισσότερο μια συνήθεια επικοινωνιακή τακτική της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας με στόχο να εξυπηρετήσει τις δικές της εμπορικές ή επιχειρησιακές προτεραιότητες, ασκώντας δημόσια πίεση με στόχο την αποκόμιση ευνοϊκότερων όρων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτό που έχει σημασία να διευκρινιστεί είναι ότι οι αεροδρομιακές χρεώσεις δεν καθορίζονται αποσπασματικά, αυθαίρετα ή αναεροπορική εταιρεία. Αντιθέτως, εντάσσονται στο θεσμικό, συμβατικό, ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο της παραχώρησης, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το σχετικό πλαίσιο προβλέπει κανόνες διαφάνειας, διαβούλευσης με τους χρήστες του αεροδρομίου και ίσης μεταχείρισης όλων των αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πηγές, η στρατηγική για την Καλαμάτα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και ανταγωνιστικού αεροδρομίου, ικανού να στηρίξει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Η ανάπτυξη αυτή πρέπει να είναι βιώσιμη και επωφελής για όλους, δηλαδή για τις αεροπορικές εταιρείες, τους επιβάτες, τον τουρισμό, τις τοπικές επιχειρήσεις και την ευρύτερη οικονομία της περιοχής. Και πάμε τώρα στον ΟΑΣΤ, ο οποίος ενημερώνει τους επιβάτες ότι από χθες αργά το βράδυ οι 200 πινακίδες τηλεματικής του οργανισμού στις έξυπνες στάσεις βρίσκονται προσωρινά εκτός λειτουργίας και δεν παρέχουν ενημέρωση για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων. Η δυσλειτουργία, όπως αναφέρει ο ΟΑΣΤ, οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία. Ο οργανισμός, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει απευθυνθεί στη συγκεκριμένη εταιρεία ζητώντας την άμεση επίλυση του προβλήματος. Η εφαρμογή του ΟΣΕΘ για τα κινητά τηλέφωνα, ωστόσο, λειτουργεί κανονικά, όπως κανονικά παρέχεται η πληροφόρηση στις νέες έξυπνες τάσεις που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σύστημα πληροφόρησης. Νέες οδηγίες δόθηκαν χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διακίνηση Νέες οδηγίες δόθηκαν χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

0: από τα τυριά όπως φέτα και το κεφαλοτήρι, αλλά και γιαούρτι, παγωτά και άλλα παρασκευάσματα και εκτός Ελλάδος καταγράφεται στα θετικά. Όμως η οδηγία του Υπουργείου αναφέρει πάλι ότι θα προέρχονται μόνο από τυροκομεία και γαλακτοπολία ή τυποποιητήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Δυστυχώς από αυτά εξαιρούνται τα μικρά τυροκομεία και είναι αυτά που κατά κύριο λόγο κάνουν και το παραδοσιακό τυρί, που παραμένουν εγκλωβισμένα και είναι κλειστά. Τα περισσότερα από αυτά είναι κλειστά, είναι τα ψυγεία τους γεμάτα και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτά. Η άλλη οδηγία που αναφέρεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου έχει να κάνει με την λειτουργία των σφαγείων. Να θυμίσουμε ότι από τις 15 του Μάρτη που έχουμε κρούσμα αυτόδος πυρετού στο νησί, έχουν κλείσει τα σφαγεία. Και η νέα οδηγία τώρα του Υπουργείου δίνει τη δυνατότητα να σφαχτούν ζώα που δεν προέρχονται από τη Λέσβο για τοπική κατανάλωση. Όχι όμως τα ντόπια αρνιά, τα ντόπια πρόβατα. Επικοινωνήσαμε με τα σφαγεία. Τρία σφαγεία λειτουργούν στο νησί. Δύο από αυτά μας είπαν ότι δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν δοθεί δυνατότητα να φύγουν από το νησί τα ντόπια αρνιά που πλέον έχουν γίνει πρόβατα. Και αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα και στους κτηνοτρόφους, που έχουν μείνει περί τις 100.000 αρνιά πλέον πρόβατα μέσα στα κοπάδια και είναι δυσβάσταχτο το κόστος για τους κτηνοτρόφους. Η τοπική κατανάλωση, από ό,τι μας είπαν, είναι 100 με 200 ζώα την εβδομάδα, οπότε δεν συμφέρει, δεν καλύπτει το πρόβλημα, δεν ανταποκρίνεται στο πρόβλημα του νησιού, ούτε συμφέρει την επαναλειτουργία των σφαγείων. Ένα θέμα που έθεσε και ο κύριος Τσακίρης από τα σφαγεία Τσακίρης στην Αγία Παρασκευή είναι ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη και καμία απόφαση για το θέμα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που είναι κλειστές.
1: Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Τι θα γίνουν, ούτε έχουν ενεργοποιηθεί τα μέτρα για το πάγωμα των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που ναι, μεν προβλέπονται όπως έχουν ανακοινωθεί, δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί και τους έρχονται ακόμα ειδοποιήσεις για ΦΠΑ κτλ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια κίνηση οι χθεσινές ανακοινώσεις. Μπαίνουμε σε ένα βήμα πιο κοντά στο να μπορέσουν να γίνουν πράγματα. Ωστόσο, επί της ουσίας, το σοβαρό πρόβλημα και των μικρών τυροκομείων, αλλά και της λειτουργίας των σφαγείων, δεν φαίνεται να το λύνει.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να δούμε τι καταστροφές προκάλεσε το χαλάζι τις προηγούμενες ημέρες στην Ιμαθία. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί. Παύλε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Μια χαλαζόπτωση που εκδηλώθηκε, όπως λένε και οι ίδιοι καλλιεργητές, ευνηδιαστικά χθες το μεσημέρι και με ιδιαίτερη ένταση και μέσα σε 10 λεπτά προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες που βρίσκονταν στο κρίσιμο στάδιο της συγκομιδής, ως επιτοπλίστων καλλιέργειες δέντρα, δεντροκαλλιέργειες με ροδάκινα και νεκταρίνια, σε στενήμαχο Κοπανό και στα μονόσπιτα της Ιμαθίας. Ανησυχούν βέβαια οι παραγωγοί πλέον, καθώς μεγάλο μέρος παιδινής παραγωγής κινδυνεύει να χαθεί. Πρέπει από εδώ και στο εξής, για να μην σαπίσουν τα ροδάκινα, να κάνουν εκ νέου ραντίσματα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι σημαίνει και έξτρα έξοδα για αυτούς. Πάντως ήταν άμεση ανταπόκριση του τοπικού γραφείου του ΕΛΓΑ, καθώς επόπτης βρέθηκε στην περιοχή το πρωί για να διαπιστώσει τις ζημιές στις καλλιέργειες. Βέβαια, το τελικό αποτύπωμα της χαλαζόπτωσης θα αξιολογηθεί τις επόμενες μέρες και θα γίνει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τελικό μέγεθος της ζημιάς.
1: Μάλιστα, και για να προχωρήσουν, φαντάζομαι και η αποζημίωση των ανθρώπων, αν ο ΕΛΓΑ έχει φτάσει έγκαιρα.
3: Σε
1: δεύτερο χρόνο, φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Χαλκιδική, καθώς η μεγάλη ποσότητα νερού οδήγησε σε υπερχείληση χυμάρων και σε αποκλεισμό οδικών τμήματων. Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου για λόγους ασφαλείας. Ειδικότερα, δεν διεξάγεται η κυκλοφορία στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού Ορμίλιας Βραστάμων και στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού που συνδέει το 75ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Νέων Μουδανιών Σιθωνίας με το δικό δημοτικό διαμέρισμα Όλυνθου. Όσοι βρεθείτε προς τα εκεί ή κινήστε προς εκεί, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤΑ Κομοτηνής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κάνει περιοδεία σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία της Θράκης.

0: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ναι, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επισκέπτεται κέντρα υγείας και νοσοκομεία της περιοχής, τα οποία αναβαθμίζονται, εξυγχρονίζονται, ανακαινίζονται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ συνάμα γίνονται και επιπλέον έργα σε αυτές τις δομές υγείας. Ξεκίνησε την περιοδία του από το Κέντρο Υγείας Αυδείρων, ένα κέντρο υγείας που καλύπτει δύο δήμους, τον Δήμο το Πύρου και τον Δήμο Αυδείρων. Εξυπηρετεί ένα πληθυσμό περίπου 35.000 ατόμων, 25.000 ανθρώπους περιέθωψε πέρυσι. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση, στελεχώνεται από 12 γιατρούς, έχει και χειρουργείο, έχει και σύστημα τηλεϊατρικής. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και πραγματικά ο Υπουργός θα παίρνει με τα εύσημα σε όλους όσους συνέβαλαν στο να διεκπεραιωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο που αφορά την υγεία στην περιοχή, και ο ίδιος φυσικά δέχτηκε και τις ευχαριστίες και της τοπικής διοίκησης και του προσωπικού για την στήριξη σε αυτό το εγχείρημα. Ακολούθως βρέθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, εκεί όπου εκτελείται ένα πολύ μεγάλο έργο, το μεγαλύτερο έργο στα περιφερειακά νοσοκομεία, ναι, όπως δήλωσε ο Υπουργός, είναι η ανακαίνιση 400 περίπου τετραγωνικών μέτρων του τμήματος επειγόντων περιστατικών και η επέκτασή τους κατά 600 περίπου τετραγωνικά μέτρα, ένα έργο ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Και κοινός παρονομαστής σε όλες τις επισκέψεις που πραγματοποιεί ο Υπουργός είναι το μήνυμα που στέλνει, διαβεβαιώνοντας ότι, όπως είπε, απαντώντας σε διάφορα δημοσιεύματα, ότι κανένα κέντρο υγείας δεν θα κλείσει, κανένα νοσοκομείο επίσης δεν θα κλείσει. Συνεχίζεται η περιοδία του Υπουργού, αναμένεται από λεπτό σε λεπτό στο κέντρο υγείας Ιάσμου. Βίκυ.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
0: Θα ακολουθήσει και το Κέντρο Υγείας Σαπών, συγγνώμη, επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Σαπών και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Από τη Θράκη τώρα πάμε στην Σύρο για να συναντήσουμε τη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, καθώς εκεί είναι τεταμένη κατάσταση στο κέντρο του νησιού λόγω άφιξης κουρασγερόπλου με Ισραηλινούς. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Σύρο. Πράγματι, σε αναστάτωση είναι σήμερα όλο το νησί με την άφιξη του κουρασγερόπλου Crown Iris που μεταφέρει Ισραηλινούς επιβάτες. Το κουρασγερόπλιο έφτασε στις 8 η ώρα το πρωί εδώ. Στο νησί υπάρχει από χθες έντονη παρουσία αστυνομικής δύναμης. Έχουν έρθει και δημιουργίες ΜΑΤ από την Αθήνα, διότι είχαν προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί, την ώρα της άφιξης του κουρασγερόπλιου και μέχρι την ώρα που θα αναχωρήσει, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από κατοίκους, συγκεκριμένα από την Αντιπολεμική Πρωτοβουλία Σύρου, στην οποία βέβαια συμμετείχαν και άλλοι σύλλογοι και φορείς του νησιού. Οι διαδηλωτές από το λιμάνι που βρίσκονταν σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν στην συνέχεια στην πλατεία Μιαούλιο, που βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα. Να πούμε ότι η αστυνομία έχει βγάλει ανακοίνωση ότι απαγορεύονται οι πορείες κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Ωστόσο, φυσικά, οι συγκεντρώσεις επιτρέπονται. Οι κάτοικοι είναι εδώ. Μια μεγάλη μερίδα κατοίκων βρίσκεται στην πλατεία Μιαούλιο μέχρι αυτή τη στιγμή με σημαίες και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Σε αρκετές στιγμές έχουν πάει να υπάρξει κάποια ένταση, ωστόσο. Με την επέμβαση της αστυνομίας δεν είχαμε επεισόδια. Είναι τεταμένο το κλίμα. Υπάρχουν αρκετοί Ισραηλινοί επιβάτες οι οποίοι έχουν έρθει, έχουν προκαλέσει με κάποιες χειρονομίες, κάποιες βρισιές. Εκεί πήγε κάπως να ξεφύγει η κατάσταση. Ωστόσο, όπως είπαμε, την επέμβαση της αστυνομίας αποτράπηκαν τα χειρότερα. Το κουρασγερόπλιο, να πούμε ότι θα φύγει στις 5 η ώρα το απόγευμα. Οι κάτοικοι θα παραμείνουν συγκεντρωμένοι στην πλατεία Μιαούλη μέχρι εκείνη την ώρα. Και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι σήμερα το πρωί, πριν ακόμα ξεκινήσει η συγκέντρωση, γύρω στις 7 παρά το πρωί, είχαμε και την προσαγωγή 10 ατόμων για εξακρίβωση στοιχείων στο τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα της Θερμόπολης, όπου αφέθηκαν αρκετές ώρες αργότερα ελεύθεροι.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Να επιστρέψουμε εδώ στην Βόρεια Ελλάδα και να πούμε ότι οι αστυνομικοί με ποδήλατα θα περιπολούν και φέτος το καλοκαίρι στην παραλιακή ζώνη της Κατερίνης με στόχο την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης και την ταχύτερη φυσικά εξυπηρέτηση των πολιτών και των τουριστών της περιοχής. Η αστυνόμευση με ποδήλατα ξεκίνησε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Οι αστυνομικοί θα κινούνται από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Πάμε τώρα στο Βόλο και στην Έρτα Βόλου και την Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι. Αντιπροτάσεις από τη ΔΕΗ ΑΜΒ για αξιοποίηση πηγών σε χωριά του Πηλίου. Είχε μια συνέντευξη τύπου.
3: Αντιπροτάσεις από κατοίκους. Ναι. Γιατί η ΔΕΗ ΑΜΒ κάνει την πρόταση, αυτοί κάνουν τις αντιπροτάσεις.
1: Μάλιστα, σωστά, σωστή.
3: Τώρα, αυτό το οποίο τονίστηκε ότι είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτό είπαν στη συνέντευξη τύπου, καθώς η μελέτη αυτή της ΔΕΗ ΑΜΒ, όπως είπαν, αν εφαρμοστεί και εμείς θα μείνουμε και τα χωριά μας χωρίς νερό, αλλά θα ξεραθούν και τα πλατανίδια και το μαλάκι. Λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη της Επιτροπής Αγώνα, η οποία μελέτησε το master plan της ΔΕΗ ΑΜΒ και τη μελέτη που έκανε η επιχείρηση για να πάρει τα νερά των πηγών της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Βλασίου και των Λεχονίων, βασίζεται σε σχέδια άντλησης νερό από τις πηγές, όπως είπα, Ζάγκα και Αγίου Ιωάννη, χωρίς να λαμβάνει, όπως είπαν, υπόψη τα πραγματικά αποθέματα της περιοχής, που εκείνοι είπαν ότι αυτά δεν φτάνουν ακόμη τώρα και σε εμάς, όχι να τα πάρουν αργότερα. Επίσης, μελέτησαν τα ίδια στοιχεία ακριβώς όπως και η ΔΕΗ ΑΜΒ και όπως φαίνονται μέσα στη μελέτη, απλά επικαιροποίησαν κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με τη μετεωρολογία και βλέπουν πολύ μεγάλες διαφορές σε αυτά τα οποία εκείνοι μελετούν και σε αυτά τα οποία μελετάει η ΔΕΗ ΑΜΒ, η οποία και η ίδια, ενώ στο master plan εκτιμά τη συνολική απορροή της λεκάνης στη συγκεκριμένη στα 15,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η ανεξάρτητη μελέτη την υπολογίζει μόλις σε 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, διαφορά που χαρακτηρίζουν και οι ίδιοι βέβαια κρίσιμη. Λένε λοιπόν ότι κινδυνεύει η ζώνη Natura 2000 στο μαλάκι να ξεραθεί, ενώ στα πλατανίδια και το μαλάκι το πρόβλημα της υφαλμύρωσης αναμένεται να οξυνθεί σε ακραίο βαθμό. Τι προτείνουν τώρα? Προτείνουν την επανεκτίμηση των πραγματικών υδρευτικών αναγκών και τη μείωση των απολειών δικτύου που φτάνουν σήμερα 40% στο προδημικό συγκρότημα, στη συνέχεια τη συλλογή νερού σε ταμιευτήρες στο ρέμα του Βρύχωνα, την εγκατάσταση συστημάτων επαναχρησιμοποίησης νερών και την εκμετάλλευση χαμηλότερης ποιότητας νερού από γεωτρήσεις για βιομηχανικές χρήσεις, ενώ τόνισαν σε πολλούς τόνους ότι δεν λειτουργούν με βάση μια ανθρωπία ιδιοκτήτη, αλλά τα νερά δεν επαρκούν ούτε και σήμερα για τις ανάγκες τους. Περιμένουν βέβαια και την απόφαση τώρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της αποκεντρωμένης διοίκησης για την έγκριση μη της μελέτης προοδευτικών επιπτώσεων του έργου που θέλει να κάνει η ΔΕΗ ΑΜΒ.
1: Ναι.
3: Και αν η απόφαση βέβαια δεν τους ικανοποιεί, τότε είναι που θα προσφύγουν δικαστικά ή με ασφαλιστικά μέτρα ή αν χρειαστεί ακόμη θα φτάσουν, όπως είπα και στην αρχή, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Μάλιστα, η κλιματική κρίση έχει προκαλέσει αρκετά θέματα, η αλήθεια είναι, Ελένη. Και ξέρεις, κάνω μια μικρή παρένθεση, όταν ήμουν μικρή, φαντάζομαι θα το θυμάσαι κι εσύ, όταν πηγαίναμε στο Πήλιο, παίρναμε μαζί μας και μπιτόνια μεγάλα και γεμίζαμε νερό από τις πηγές. Ακριβώς. Ναι. Για να τα έχουμε στο σπίτι μας και να πίνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Εκδόθηκε χθες η συλλογική απόφαση που αφορά στην έγκριση ποσού 110 εκατομμυρίων ευρώ για 18 έργα του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, τα οποία θα υλοποιηθούν στη Δυτική Μακεδονία. Περικλής Σακαραφιλίδης από την ΕΡΚ Κοζάνης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τα έργα από όπου εγκρίθηκαν χαρακτηρίζονται όρημα και ξεκινά πλέον άμεσα η υλοποίησή τους, αντιμετωπίζοντας ελλείψεις πολλών ετών σε έργα υποδομής, όπως άλλωστε αυτή είναι και η κατεύθυνση του πυλώνα 3 του προγράμματος δικής μετάβασης. Τα έργα εγκρίθηκαν μετά από συνεργασία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικού Παπαθανάση, ενώ πριν από την έκδοση της απόφασης υπογράφηκαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Περιφερειάρχη και η συμβάση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, το Περιβάλλον και τις Υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των 18 αυτών έργων περιλαμβάνονται η στατική ενίσχυση κτηρίων της παλαιάς πτέρυγας και των εξωτερικών ιατρίων και η αναβάθμιση κτηριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης με 23 εκατομμύρια ευρώ, έργο έτοιμο προς δημοπράτηση, η βελτίωση και ο εξυγχρονισμός υποδομών εγκαταστάσεων στο νοσοκομείο της Καστοριάς με 7 εκατομμύρια 300.000, αλλά και το τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Καστοριάς, της σχολής αστιφυλάκων με 12,5 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό το έργο είναι έτοιμο προς δημοπράτηση. Περιλαμβάνεται το έργο ίδρυυση, αποχέτευση και όμβρια Δήμου Βελβεντού με 18 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και έργα κατασκευής νέων δρόμων και βελτίωσης υφιστάμενων οδικών δικτύων σε όλη την περιφέρεια, όπως η βελτίωση του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο στην Εθνική Οδό Κοζάνης Λάρισας, η κατασκευή νέας επαρχιακής οδού Ακρινής Κοζάνης και οι βελτιώσεις οδικών δικτύων, τυχαίο χιονοδρομικό κέντρο Βιτζίου Καστοριάς, Πολκέρασο Άγια Νάργυρη Μελισσοτόπου, Κοζάνη Ιαννή, νησί Καρπερό Γρεβενών και Πτολεμαϊδα Ασβεστόπετρα.
1: Πολύ σημαντικά έργα η αλήθεια είναι, Περικλή, για την περιοχή. Πριν κλείσουμε, δύο λόγια σε παρακαλώ για το συλλαλητήριο στα Γρεβενά, για τον ποταμό Βενέτικο.
4: Ναι, στον Βενετικό ποταμό στα Γρεβενά σχεδιάζεται η κατασκευή 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων, κάτι που έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία και αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτή την ώρα συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία. Βασική ένστασή τους έχει να κάνει με το ότι τα έργα αντιμετωπίζονται ως χωριστές επεμβάσεις, καθιστώντας ευκολότερη την αδειοδότησή τους και όχι ως μια συνολική επέμβαση στον ποταμό που θα έχει σορευτικές αρνητικές συνέπειες. Σε κοινό ψήφισμα, 42 φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού αναλύουν την υψηλή περιβαλλοντική αξία του Βενέτικου ποταμού, αναφέρουν ότι η τμηματική αδειοδότηση και κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων, η οποία παραβλέπει και παρακάμπτει την υπάρχουσα ειδική περιβαλλοντική μελέτη για το Βενέτικο, μπορεί να έχει σωρευτική ζημιά που θα επιβαρύνει το ζωντανό οικοσύστημα του ποταμού με μη αναστρέψιμες οικολογικές επιπτώσεις. Επίσης, απειλούνται και τα πέτρινα γεφύρια που έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά, αλλά και η σπάνια και για τα σπάνια και αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας που ζουν στην περιοχή.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Και από την Κοζάνη τώρα να κατηφορήσουμε και να πάμε προς την Πελοπόννησο για να συναντήσουμε τον Βασίλη Κουβάλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Πολύ σημαντική είδηση.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πρόκειται για το νοσοκομείο που είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου, ναι, το Παναρκαδικό. Ειδικά για την περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί κυρίαρχο πυλώνα της υγείας. Με τη δημιουργία νέας στέρηγας και την ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των υποδομών γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών υγείας στην Πελοπόννησο. Η έκκληση από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου του προσωρινού αναδόχου για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης δρομολογεί ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 4.792.003,41 ευρώ και αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής του, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αναβάθμιση των συνθήκων για ασθενείς, εργαζομένους και επισκέπτες. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την στήριξη και τον εξυγχρονισμό των δημοσίων δομών υγείας της περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα από έργα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Να πούμε ότι το Παναρκαδικό Νοσοκομείο εξυπηρετεί σχεδόν όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, έτσι, γιατί όπως είπα είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου.
1: Πολύ σημαντικό.
5: Ακριβώς στο κέντρο όμως, στο Μοριά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε και σε μια άλλη καλή είδηση, καθώς έχουμε αύξηση αφίξεων κρουαζιέρας στο Βόλο για το 2027, έτσι προβλέπεται. Θετικό το πρόσημο για την τουριστική ανάπτυξη της Μαγνησίας και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Θέκλα Καμένου, τουριστική πράκτορα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τουριστικού Τμήματος του Μπελτηρίου Μαγνησίας. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Καμένου.
6: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Πάρα πολύ καλά τα νέα. Για μια περιοχή που ούτως ή άλλως ήταν κάτι που το επεδίωκε και του ζητούσε.
6: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι καλά νέα το ότι βλέπουμε ότι προσεγγίσεις του χρόνου επιστρέφουν τα μεγάλα πλοία στο λιμάνι μας. Σίγουρα είναι μια καλή εξέλιξη. Βέβαια χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Δεν ψυχάζεται κανένας, φαντάζομαι, σε αυτό. Είναι μια περιοχή η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ. Το 23 έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά. Ακόμα παλεύουν όλοι για να γίνουν οι αποκαταστάσεις. Η Φήμη έχει υποστεί μεγάλη πληγή εκείνη την εποχή. Οπότε σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό να βλέπουμε ότι οι εταιρείες αρχίζουν σιγά σιγά και ξαναγυρίζουν και εντάσσουν το λιμάνι και την περιοχή μας ουσιαστικά στα προγράμματα.
1: Στο σχεδιασμό τους. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε λιγάκι τώρα, φέτος, πώς βλέπετε τα πράγματα για το 26, για το καλοκαίρι του 26.
6: Κοιτάξτε, το 26 είναι μια χρονιά η οποία, όπως όλη την Ελλάδα, έχει τις δυσκολίες της, έχει τα, ξέρετε, το σημαντικό, εμείς πάντοτε λέμε ότι στον τουρισμό ταμείο κάνουμε τον Οκτώβρη.
1: Σωστά.
6: Όσοι ασχολούμαστε με την καλοκαιρινή σεζόν. Οπότε δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες. Σίγουρα, αυτό που μπορώ σίγουρα να πω είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει στο μέγεθος που θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει σεζόν. Ναι. Όσοι δουλεύουν με tour operator και με γραφεία του εξωτερικού ξεκινήσανε βέβαια τον Απρίλιο και τον Μάιο. Σιγά σιγά μπαίνουν και οι Βαλκάνοι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή του Πηλίου. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ο Έλληνας το ξέρουμε ότι θα εμφανιστεί
1: τελευταία στιγμή.
6: Τον Αύγουστο.
1: Έτσι.
6: Τελευταία στιγμή.
1: Ωραία. Οπότε θα κάνουμε τον απολογισμό μας, κυρία Καμένου, τον Οκτώβρη.
6: Ωραία, έτσι, έχετε δίκιο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Και από τη Μαγνησία τώρα πάμε εδώ στη Χαλκιδική, καθώς 4 κυκλικοί κόμβοι θα είναι έτοιμοι μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι στο φανάρι της Νικήτης, τουλάχιστον αυτό δήλωσε μιλώντας στον 102 FM η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, η κυρία Ζωγράφου, να την ακούσουμε.
7: Το πρόβλημα δεν προκύπτει τόσο το σημείο του φαναριού, το φανάρι δημιουργεί τις καθυστερήσεις, όσο από άλλες κάθετες οδούς που είτε πηγαίνουν σε σούπερ μάρκετ είτε σε άλλα μέρη του οικισμού, όπου εκεί υπάρχει είσοδος-έξοδος οχημάτων, μπλοκάρουν και με τα οχήματα τα οποία διέρχονται την επαρχιακή οδό. Επομένως, πραγματικά χρειαζόταν, και γι' αυτό μιλάμε για 4 κυκλικούς κόμβους, ένας ευρύτερος σχεδιασμός. Το δείξτε της Χαλκιδικής είναι πάρα πολύ εκτεταμένο και με ιδιαίτερη γεωμορφολογία που έχει η Χαλκιδική όντως απαντώνται και τέτοια σημεία. Βέβαια, ο ηλεκτροφωτισμός του δικού δικτύου βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, διότι όλοι οι κόμβοι της Χαλκιδικής, και ας μην πω το 100%, αλλά οι περισσότεροι τέλος πάντων, είναι φωτισμένοι και μάλιστα συντηρούνται με πολύ μεγάλη επάρκεια. Όμως, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γι' αυτό έχουμε προχωρήσει μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου στην εγκατάσταση νέων έξυπνων φωτιστικών με την χρήση φωτοβολταϊκού πάνελ και μπαταρία. Επομένως, έχουμε και εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και πόρων οικονομικών.
1: Πάμε τώρα στα Χανιά, καθώς 3 εργατικά ατυχήματα, το ένα μάλιστα θανατηφόρο, το είχαμε μέσα σε μόλις 5 μέρες, σε Χανιά και Ρέθυμνο, το τελευταίο έγινε σήμερα το πρωί. Πάμε στα Χανιά για την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
8: Και δυστυχώς το θανατηφόρο, με αυτό να ξεκινήσουμε, που έγινε στην 1η Ιουνίου, στους Αγίους Αποστόλους, όπου ένας 69χρονος ηλεκτροσυγκολητής έπεσε από σκάλα ύψους 5 μέτρων, μεταφέρθηκε βαρύτερα τραυματισμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου και δυστυχώς την επόμενη μέρα υπέκυψε. Την Τετάρτη τώρα, στο Ρέθυμνο, ένας μόλις 27 ετών υπάλληλος κρεοπολίου ακροτηριάστηκε σοβαρά στο χέρι όταν αυτό παγιδεύτηκε σε μηχανή κυμά. Χρειάστηκε επέμβαση πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει και λόγω του σοβαρότερου τραυματισμού μετά το νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ. Και σήμερα το πρωί ένα τρίτο εργατικό ατύχημα όπου ένας ηλικιωμένος οικοδόμος έχασε την ισορροπία του και έπεσε από σκαλοσιά ύψους 3 μέτρων, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων με τραύματα στο κεφάλι και τον ώμο, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Με αφορμή αυτά τα περιστατικά, το Εργατικό Κέντρο Χανίων αντέδρασε έντονα, τονίζοντας ότι η ασφάλεια στην εργασία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, εκφράζει την αλληλεγγύη του στο τραυματία εργαζόμενο και την οικογένειά του και ζητά την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων του σημερινού ατυχήματος, γιατί με αφορμή αυτή βγήκε η ανακοίνωση, την απόδοση τυχών ευθυνών όπου αυτές προκύψουν και την εντατικοποίηση των ελέγχων για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των κανόνων υγείας και ασφάλειας ειρήνης.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Και από την Κρήτη τώρα πάμε στην Ορεστιάδα, καθώς την έντονη αντίδραση της συγκλήτου του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης προκάλεσε η πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη. Περισσότερα θα μας πει ο Βασίλης Πρεμίδης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη.
9: Καλό μεσημέρι. Σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για την πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς καμία προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με το Πανεπιστήμιο, εκφράζει σύγκλιτος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης με ψήφισμα που εξέδωσε μετά από έκτακτη συνεδρίαση. Όπως υποστηρίζει μάλιστα, η προτινόμενη παρουσία του ΕΚΕΤΑ στην ίδια γεωγραφική και επιστημονική περιοχή με το Δημοκρίτιο δημιουργεί στρεβλό ανταγωνιστικό πλαίσιο για ερευνητικά κονδύλια, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, με άμεσο κίνδυνο αποδυνάμωσης των υφιστάμενων ερευνητικών πρωτοβουλειών και επενδύσεων. Ναι. Τονίζει επίσης πως η συνύπαρξη φορέων χωρίς συμφωνημένο χάρτη συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει σε επικαλύψεις, διάχυση αρμοδιοτήτων και συρρήκνωση της ερευνητικής εξειδίκευσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε γρήγορα και στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε σε εξέλιξη τη διαδικασία υλοποίησης, τα λέω γρήγορα γιατί περνάει ο χρόνος, καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Νικόλαο.
10: Ναι, ολοκληρώθηκε η μελέτη πυρκαγωγικών επιπτώσεων. Τώρα περιμένουμε να εγκριθεί και να προχωρήσει άμεσα μετά ο Δήμος Αγίου Νικολάου στην πόντιση των δύο πλοίων που υπάρχουν για αυτόν τον σκοπό. Αυτό ουσιαστικά θα υλοποιήσει ένα πολύ σημαντικό έργο για την καλύτερη τουριστική ανάπτυξη, για τη θεματική τουριστική ανάπτυξη στον Άγιο Νικόλαο. Ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 25 χρόνια, αν υλοποιείται, αλλά ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. Έτσι είναι η χώρα μας. Δυστυχώς, ο καταδυτικός τουρισμός προσφέρει πάρα πολλά.
1: Σίγουρα.
10: Και ουσιαστικά φέρνει πελάτες με καλό βαλάντι, δηλαδή που μπορούν να πληρώσουν, να μείνουν σε καλά ξενοδοχεία, να απολαύσουν το βυθό μας.
1: Έτσι ακριβώς, Ιάσονα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοιγε απόψε αυλαία και θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή το 16ο Χοροδιακό Φεστιβάλ Ερμούπολης που φιλοξενείται στο Θέατρο Απόλλων της Σύρου. Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και σε σένα, Ειρήνη. 16η διοργάνωση φέτος για αυτή τη γιορτή της χοροδιακής μουσικής που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους φίλους της μουσικής και αποτελεί έναν σημαντικό καλλιτεχνικό θεσμό στη Σύρο. Ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Μουσικό Όμιλο Σύρου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν η μεικτή χοροδία του Μουσικού Ομίλου Σύρου καθώς και χοροδίες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τρεις μέρες λοιπόν γεμάτες μουσική στο Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης με ώρα έναρξης στις 7.30 το απόγευμα και είσοδο ελεύθερη για το κοινό με την προϋπόθεση της έκδοσης δελτίων εισόδου είτε ηλεκτρονικά είτε από το Ταμείο του Θεάτρου. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Καλό μεσημέρι. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Γενικά έθριος θα είναι με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κώστας Σταθάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: στον 5,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνα.
2: Χωρί καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
7: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
8: Όλοι λίγο πολύ το έχουμε καταλάβει ότι θα έχουμε ένα γεμάτο καλοκαίρι, με ένα καλοκαίρι γεμάτο εξελίξεις καταιγιστικές στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Και η επιβεβαίωση έρχεται σχεδόν καθημερινά. Από τη μία φωτιά βλέπουμε να έχει πάρει, από μία πλευρά βλέπουμε να έχει ανάψει φωτιές, να υπάρχουν φωτιές στο τοπίο στην αριστερά και την κεντροαριστερά. Και από την άλλη έχουμε εξελίξεις με τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που θα οδηγήσει σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεγκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους, με αιχμή τις επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 12,1% σύμφωνα με την Ελστάτ. Στο 10,6% η ενεργία το πρώτο τρίμηνο του 2026, εναντί 10,4% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κρίσιμες συνεδριάσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ υπό το βάρος των πολιτικών εξελίξεων και των δημοσκοπήσεων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαδιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάστηκαν σήμερα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Για τις 17 Ιουνίου διεκόπη δίκη του Δημήτρη Λινάδη στο εφετείο. Άστατος και ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Σημαντική εξέλιξη μας έρχεται και από το οικονομικό πεδίο με τις ανακοινώσεις που έκανε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup από τη Βουλή, όπου είπε ότι θα αυξηθεί το ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμών. Θα ακούσουμε σε λίγο, θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για το πού θα κυμαίνεται πλέον το όριο και τι είπε ακριβώς ο κύριος Πιερακάκης. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και το παρατεταμένο πολιτικό καύσωνα που βιώνει το πολιτικό σκηνικό. Ένας καύσωνας με εμφανείς επιπτώσεις, κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, από το ΠΑΣΟΚ όπου συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο, με φώτο την γκρίνια που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις και τις δηλώσεις του Χαριδούκα, μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Ένα πολύ κρίσιμο και καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του κόμματος στη σκιά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση, κάτι προκαλεί τριγμούς και αναταράξει Χαριλαίου Τρικούπη και Κουμουνδούρου. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Τετάρτη, μάλιστα, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Μπαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του για την επιλογή αυτή του Πρωθυπουργού. Άγιε, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εθνικές εκλογές, αλλά και μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, ένα σαφές μήνυμα ουσιαστικά για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη η πρόταση του κ. Μητσοτάκη, η οποία έγινε συγκλωστή σήμερα το πρωί, για την επιλογή του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, μετά από αρκετές ημέρες προτάσεων αλλά και σκέψεων, κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση επιλέγοντας να τοποθετηθεί στην θέση αυτή βουλευτής του κόμματος και όχι κάποιο έξω βουλευτικό πρόσωπο, παρότι υπήρχαν και σχετικές εισηγήσεις, ενώ σχεδόν απαιτητικών πολιτικών αναμετρήσεων που θα ακολουθήσουν. Να υπενθυμίσουμε πως μετά την αποχώρηση του Κώστα Σκρέκα από την θέση του γραμματέα τον περασμένο Απρίλιο, τα καθήκοντα του ασκούσε προσωρινά ο Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει σε σημαντικό ρόλο στον κομματικό μηχανισμό. Η υποψηφιότητα του κ. Κυρανάκη αναμένεται να δοθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με μοναδικό θέμα την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Και όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και αναπληρωτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον κ. Μητσοτάκη. Ο αναπληρωτής υπουργός, θα πρέπει να πούμε, ο κ. Κυρανάκης, βρισκόταν στην ομάδα του Πρωθυπουργού κατά την εκστρατεία διεκδίκησης της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι και ένα πρόσωπο με διαδρομή και εσωκομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία, αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας. Να ξεχνάμε πως υπήρξε δύο φορές πρόεδρος του Ευρωπαϊκού, της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια από τη γενιά των 30ρετων στην ΔΑΠ Νοδοχουκού αλλά και την ΟΝΕΡ. Ο κ. Κυρανάκης, ως αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας το 19, βρέθηκε και στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την τότε κυβερνητική προκαμένου, χτίζοντας αντοχές σε συνθήκες έντονης πίεσης, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, και ειδικά στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν πως ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα, δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο, ενώ ως κυβερνητικός τέλεχος έχει ταυτιστεί με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης από τα πρόσωπα που δεν αποφεύγουν τα δύσκολα, όπως λένε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας πάντοτε να φέρει αποτέλεσμα.
8: Ως εκλογικός συναγερμός ακούγεται όλο αυτό. Και μετά τι ακολουθεί, Άργε? Θα έχουμε παρεμβάσει και στο κυβερνητικό σχήμα, φανταζόμαστε.
9: Η μετακίνηση του κ. Κυρανάκη δημιουργεί ένα κενό στην κυβέρνηση, ένα ακόμα κενό στην κυβέρνηση. Γεγονός που θα πρέπει να οδηγήσει σύμφωνα με πληροφορίες σε περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν εξετάζεται ένας ευρύς ανασχηματισμός, αλλά κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση του νέου αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, αλλά και του νέου Υπουργού Περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, ενώ δεν αποκλείονται και λίγες ακόμα αλλαγές, όπως λένε οι πληροφορίες, σε επίπεδο υφυπουργών. Μία από αυτές τις πληροφορίες αναφέρουν το όνομα του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου, ο οποίος θα αναλάβει χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και βέβαια κυρίως την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο δεύτερο εξάμεινο του 2027. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να πούμε τοποθετούνται μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Ωστόσο, οι τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού για τα πρόσωπα συνολικά, δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τους λεωφορείες μας.
8: Άγιε Μαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο αρχισυντακτριά μας, η Ντόνα Δρούτσα, για να δούμε, για να σχολιάσουμε τις εξελίξεις αυτές. Ακούσαμε το ρεπορτάζ Ντόνα. Η επιλογή του κύριου Κυρανάκη είναι σαφές μήνυμα στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Θα έχουμε βέβαια και τις αλλαγές και τις παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα και όλα αυτά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Είμαστε σε μια εβδομάδα που είχαμε πολλές δημοσκοπήσεις και μάλιστα τις τελευταίες ώρες από αυτές το βράδυ έχουμε δύο ακόμα έρευνες. Οι οποίες τι δείχνουν?
10: Ακόμα δύο δημοσκοπήσεις λοιπόν, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Σταθερό προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις νέες δημοσκοπήσεις, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,7% έναντι 12,1% της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. 9% συγκεντρώνει το Πασόκ στην τρίτη θέση και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,8% και το ΚΚΕ με 4,7%. Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφουν τα υπόλοιπα κόμματα, με τους αναποφάσεις τους να φτάνουν το 13,1%. Είναι ένα στοιχείο που διατηρεί με αυτόν τον τρόπο τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ενισχύει το προβάδισμά της στο 28,5%. Παραμένει δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,2%. Στην τρίτη θέση, το Πασόκ με 11,2%. Ακολουθούν, όπως είπαμε, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6% και το ΚΚΕ με 5,8%. Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Έχουμε ακόμα μία δημοσκόπηση που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την εικόνα που έχουν καταγράψει περισσότερες εκ των δημοσκοπήσεων του τελευταίου διαστήματος. Είναι εκείνη της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Δίνει πρώτη και με διαφορά τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο ξανά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται καθαρά με 24%. Δεύτερη εμφανίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 14,5%. Στην τρίτη θέση, εδώ έχουμε την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5% και τέταρτο το Πασόκ με 8,5%, πολύ κοντά στο 8% και η Ελληνική Λύση. Πιο χαμηλά εμφανίζεται το ΚΚΕ με 6% και η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής με 3,5%, ενώ στο 3% βρίσκεται το Μέρα 25. Επίσης, ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16%. Χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι άλλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Όπως καταλαβαίνουμε, πρωτιά με διαφορά για τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, δεν έχουμε την αυτοδυναμική δυναμική, αν μπορούμε να το πούμε. Και μετά, ουσιαστικά, βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να παγιώνεται στην δεύτερη θέση. Την τρίτη θέση να κονταροχτυπιούνται η κυρία Καριστιανού και το Πασόκ.
8: Θα έχουμε ντέρμπι, έτσι δίνουν.
10: Και φυσικά, να επισημάνουμε και το υψηλό ποσοστό των αναποφάσεων που ουσιαστικά θα επηρεάσει σημαντικά και τη τελική εικόνα.
8: Βέβαια. Και έχουμε ακόμα δρόμο έτσι κι αλλιώς μέχρι τις κάλπες. Ντόνα Δρούτσα, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, προκειμένου να χαράξει το στίγμα της επόμενης περίοδου. Θα ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Χαρλά Τουρκούπη, η ρεπόρτερ μας, πολιτική μας Σταθελίνα Μπεθάνη, για την ατζέντα της κρίσιμης συνεδρίασης. Μια συνεδρίαση πολύ κρίσιμη, η οποία γίνεται στο φόντο της γκρίνιας που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις αλλά και των δηλώσεων του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε την Λίνα Μπεθάνη.
11: Ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει το στίγμα της πολιτικής και τη στρατηγική του κόμματος. Αναμένεται να θέσει το Πασόκ σε διάταξη εκλογικής μάχης και σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα έχουμε τα ονόματα της ομάδας κρούσης που θα σχηματιστεί εδώ στη Χαριλαίου Τρικούπη απέναντι στην κυβέρνηση. Θα αποτελείται από στελέχη πρώτης γραμμής αλλά και από πρόσωπα τα οποία έχουν συμπαραταχθεί με το Πασόκ στο πλαίσιο της Επιτροπής Διεύρυνσης. Στόχος είναι να αναδειχθεί, όπως λένε, ότι το Πασόκ είναι ο ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ότι έχει συγκροτημένη, αξιόπιστη, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Και στο επίκεντρο θα βρεθούν από εδώ και στο εξής, όπως μας λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση, όλα τα θέματα της καθημερινότητας, οικονομία, ακρίβεια, κόκκινα δάνεια, παιδεία, υγεία. Χθες βράδυ ο κύριος Ανδρουλάκης από την Νέα Ιωνία κάλεσε τους πολίτες σε συσπήρωση στο Πασόκ. Αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Ανδρουλάκης. Μίλησε για παιχνίδια των μίντια. Αντί για τα προβλήματα, είπε, συζητάμε ξανά και ξανά για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα να δούμε και σήμερα αν θα υπάρξει και συνέχεια στο θέμα που έχει ανακύψει με τις δηλώσεις
12: του κυρίου Δούκα.
11: Ναι. Γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Δεν υπάρχει περιθώριο για εσωστρέφεια, λένε τα στελέχη του Πασόκ. Έχουν μιλήσει για άστοχη και άκερη δήλωση. Ο ίδιος έκανε διευκρινιστική απάντηση. Όλοι λένε ακολουθούν τις συλλογικές αποφάσεις που ελήφθησαν στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος. Δεν υπάρχουν περιθώρια για θολά μηνύματα.
8: Και από το Πασόκ και τα όσα ακούσαμε μετέδωσε πριν από λίγο Λίνα Μπεθάνη, πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, όπου ισορροπεί το κόμμα σε τεντωμένο σκηνή. Καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του διανύει το κόμμα, καθώς συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας σε λίγη ώρα και της κεντρικής επιτροπής αύριο αναμένεται να κρίνουν την επόμενη μέρα στην Κουμουντούρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σας, η σημερινή συνεδρίαση, τα λέγαμε και χθες και τις προηγούμενες ημέρες, να είναι η πιο κρίσιμη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κραστή με ένα μεγάλο τεράστιο δίλημα να πάνε προς συμπόρεση του Αλέξη Τσίπρα να βρεθούν απέναντι στον πρώην πρόεδρο του κόμματος. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Δεν είναι απλώς κρίσιμη, υπάρχει τεταμένο κλίμα. Mm-hmm. Όλοι αναμένουν μία φράση από τον πρόεδρο του κόμματος. Αυτό μπορεί να είναι συμπόρευση ή μη με τον Αλέξη Τσίπρα. Εάν είναι συμπόρευση, δηλαδή δεν θα είμαστε απέναντί του, θα είμαστε δίπλα του, θα προκληθεί έτσι ώστε να υπάρξει ένας οδικός χάρτης μέχρι τις εκλογές. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Η πολιτική γραμματεία σήμερα αναμένεται να δοθούν οι πρώτες βασικές απαντήσεις εν αναμονή της ιστορικής, κρίσιμης, σοβαρής, ό,τι επιθετικό προεδρισμό και να βάλουμε, συνεδριάσεως της Κεντρικής Επιτροπής. Τα πνεύματα έχουν ενταθεί. Ο κ. Νίκος Παπάς ζήτησε καθαρές λύσεις σε διαφορετική περίπτωση. Αν είναι συμπόρευση ή παράδοση του κόμματος σε άλλο κόμμα, παρέτηση και έκτακτο συνέδριο.
8: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Ακελαρίδης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 λίγες ημέρες μετά την ουσιαστικά την κατάργηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Και μίλησε εδώ στο σταθμό μας, λοιπόν, πριν από λίγο και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλταζή και τον Δημήτρη Τάκη, εάν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις το κόμμα του, η Νέα Αριστερά, να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με το ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
13: Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
14: Για να ξεμπλοκάρουμε από υποθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου ή ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Mm-hmm. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ας το κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας τα θολά νερά.
13: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
14: Αλλά δυνάμει, την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
15: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
14: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
15: απόφαση.
14: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς.
15: Βέβαια.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός σύνορων τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου είχαμε σε μια σπάνια κίνηση πραγματικά για πρώτη φορά από την ανάρξη του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας απευθείας συνάντηση για διαπραγματεύσεις με στόχο τη λήξη της τετραετούς πολεμική σύγκρουση. Το Κρεμλίνο ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε για την επιστολή και είναι πιθανό να τη σχολιάσει κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή γεγονότα, τις διεθνείς εξελίξεις και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πραγματικά μιλάμε για πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο από την ανάρξη του πολέμου. Έχουμε κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από τον Βλαντιμίρ Πούτιν?
16: Μέχρι στιγμής το σχόλιο του Βλαντιμίρ Πούτιν χθες έγινε στο περιθώριο της συνόδου του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Είπε ότι η Ρωσία είναι, μπορούσε να κάνει υποχωρήσεις, αν κάνει και η Ουκρανία. Δεν έδωσε διευκρινήσεις για τις υποχωρήσεις, ωστόσο είπε, παρέπεμψε μάλλον στην συνάντηση της Αλάσκας, του Άγκορετς, το περασμένο Αύγουστο, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τα όσα είχαν συζητηθεί εκεί. Αυτά που είχαν συζητηθεί εκεί βεβαίως είναι ότι η Ρωσία εμένει στις απαιτήσεις της για τα εδάφη που έχει κερδίσει και για ολόκληρο το Ντομπάς, τις δύο δηλαδή ανατολικές επαρχίες, το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ. Τώρα, στην επιστολή αυτή, την ανοιχτή επιστολή 1.800 λέξεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει έναν, θα λέγαμε, αρκετά αυστηρό τόνο. Εκεί λοιπόν επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους αλλού, στη Μέση Ανατολή, και ουσιαστικά ο διάλογος έχει σταματήσει. Καλεί λοιπόν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να υπάρξει μια απευθεία συνάντηση μεταξύ τους για διαπραγματεύσεις σε ένα ουδέτερο έδαφος. Βεβαίως, είναι πολλές οι χώρες που θα μπορούσαν να φλεξονήσουν, όπως λέει, αυτή τη συνάντηση. Επισημαίνει επίσης τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι ο πόλεμος αυτός που ξεκίνησε στην Ουκρανία, ένας προσωπικός του πόλεμος, είπε ότι έχει ξοδέψει τα περισσότερα από τα μισά από τα 26 χρόνια της διακυβέρνησής του πολεμώντας την Ουκρανία, και επίσης ότι ο ρωσικός λαός έχει κουραστεί από αυτή την σύγκρουση και ότι ουσιαστικά αποτελεί απειλή και για τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την πολιτική του επιβίωση. Τώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει αυτή την επιστολή σε μια πολύ κρίσιμη, θα λέγαμε, στιγμή, μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις, τις εντυπωσιακές επιθέσεις της Ουκρανίας με ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ.
8: Και ενώ έχουμε ένα νέο θρύλε σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόουν.
16: Είπαμε σε αυτό να σου πω ότι υπάρχει και μία δήλωση του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, που λέει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί και ότι είναι πιθανόν να σχολιάσει αυτή την επιστολή κατά τη διάρκεια τη σημερινής ομιλίας του αργότερα στο Οικονομικό Φόρουμ.
8: Περιμένουμε, λοιπόν. Πάμε και στο νέο θρίλερ αυτό που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόν στο λιμάνι Κωνστάτσα της Ρουμανίας αυτή τη φορά.
16: Εκεί υπήρξε η αυτοανάφλεξη, η έκρηξη ενός ναυτικού ντρόν, ενός θαλάσσιου ντρόν, και σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Κωνστάντζα δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Επίσης ενημερώθηκε ότι υπήρξε άλλη μια έκρηξη ενός θαλάσσιου ντρόν στην Ουκρανία και ενημερώθηκε από τις αρχές της Ουκρανίας ότι συνολικά ήταν μια ομάδα 5 τέτοιων ντρόν, και οι αρχές της Ρουμανίας αναζητούν ακόμη 3. Να πούμε ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα υπήρξε ένα χτύπημα με ντρόουν στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας με 2 τραυματίες, ενώ υπήρξαν και δηλώσεις από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ακριβώς ότι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος αποτελεί μια συνεχώς εντυνόμενη απειλή για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
8: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Και από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο να πάμε στο Μαυροβούνιο, στο επίκεντρο της Συνόδου στο ΤΙΒΑ, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στο Γιώργο Παπακοσταντίνο, ο οποίος είναι στο Μαυροβούνιο και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Καλό μεσημέρι από το ΤΙΒΑ του Μαυροβουνίου, το αποκαλούμενο και Μονακό των Βαλκανίων, σε μία σύνοδο στην οποία όλα τα μηνύματα δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να κάνει μετά από 13 χρόνια το πιο ουσιαστικό βήμα που θα τη μεγαλώσει, ανοίγοντας την πόρτα της διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια με πρώτη χώρα το Μαυροβούνιο. Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται από όλες τις πλευρές τις τελευταίες ώρες, σε μία σύνοδο που έχει αρκετό παρασκήνιο, Γρηγόρη. Από την άλλη, Αθήνα και Λευκωσία, δίνοντας το δικό τους στίγμα, τονίζουν ότι στηρίζουν προφανώς την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής, η οποία όμως συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Από την άλλη, προφανώς, τόσο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό σε αυτή την σύνοδο, όσο και ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης, θυμίζουμε Γρηγόρη, η Κύπρος προεδρεύει το Ευρωπαϊκό Συμβουλίου, ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα, αλλά το πρώτο και το μείζον είναι να μπει και ένα φρένο στη διείσδυση τρίτων χωρών, όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, που όπως υπογραμμίζουν από όλες τις πλευρές, έχουν εκμεταλλευτεί, έχουν υποφεληθεί τη στασιμότητα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να μεγαλώσουν την επιρροή τους στην περιοχή. Σε αυτό το πεδίο, ήδη από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μία σειρά διμερών επαφών και με τον πρόεδρο της Σερβίας. Η Σερβία είναι ένα από τα αγκάθια αυτής της συνόδου, Γρηγόρη, με δεδομένο ότι από την Ευρώπη ζητούνται εγγυήσεις τόσο προς την ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή πολιτική σε ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων, αλλά και μεγαλύτερη ευθυγράμμιση στα ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις της με τη Ρωσία, Γρηγόρη.
13: Γιώργο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο Τίβα του Μαυροβουνίου μετέβη σήμερα και νωρίτερα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος εξέφρασε σταθερή θέση της Ελλάδος υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Για να ακούσουμε τον κύριο Στασούλα.
19: Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, από το 2003, υποστηρίζει στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι ένα θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της θεσμικό περιβάλλον, και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη που την εγκαινιάσαμε ήδη από το 2003, τον Ιούνιο του 2003, στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε η πορεία αυτή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη.
13: Εν τω μεταξύ, να αφήσουμε τώρα το διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη για τα Δυτικά Βαλκάνια στο Μαυροβούνιο. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας με διαφοροποιήσεις των βαθμών δυσκολίας των θεμάτων. Ολοκληρώθηκε η σημερινή εξεταστική διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, με την πληροφορική και τη χημεία να κρίνονται πιο απαιτητικές, ενώ τα λατινικά κινήθηκαν σε γνώριμα επίπεδα. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, Τελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ για τις εκτιμήσεις. Τι λένε οι υποψήφοι, οι μαθητές, και τι λένε οι εκπαιδευτικοί για το που κινήθηκαν τα θέματα, Ελίνα. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Οι υποψήφοι, να σου πω ότι περιμένουν πώς και πώς τη Δευτέρα για να ολοκληρωθεί η εξεταστική διαδικασία. Έχουν μια αγωνία τα παιδιά, έχουν διαβάσει, έχουν προσπαθήσει. Θέλουν να ολοκληρώσουν, να φύγει από πάνω τους για να δουν μετά τις βαθμολογίες. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και χωρίς προβλήματα η τρίτη μέρα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων που συνεχίζουν την προσπάθειά τους. Τα λατινικά, ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί πολύ καλά. Τα θέματα της χημίας ήταν μέτριας δυσκολίας, περιλάμβαναν αρκετές λεπτομέρειες και απαιτούσαν σημαντικό χρόνο για τη διαχείρισή τους. Στην πληροφορική ήταν διαβαθμισμένες δυσκολίες, διατυπωμένα με σαφήνεια. Στο βαθμό δυσκολίας ήταν περίπου σαν τα περσινά θέματα, το μας είπαν και τα παιδιά. Αύριο Σάββατο συνεχίζουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ τα γενικά λύκεια, όπως είπαμε, επιστρέφουν την προσεχή Δευτέρα για να εξεταστούν στα τελευταία μαθήματα που είναι ιστορία, φυσική, οικονομία.
13: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, έτσι και αλλιώς σε κάθε περίπτωση. Λίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς στη σύλληψη ενός 45χρονου μελισσοκόμου για τη φωτιά στο Άλσους Βέικου προχώρησαν οι αρχές. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα. Πάμε στο Ζωή Καγκαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ζωή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
21: Καλό μεσημέρι. Ο αριθμός μητρώου των κυψελών, οπτικό υλικό αλλά και μαρτυρίες οδήγησαν στη σύλληψη του συγκεκριμένου. Είναι ηλικία 45 ετών. Από ό,τι μαθαίνουμε, παρουσιάστηκε αυτοβούλος. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφρονης διαδικασίας χθες το βράδυ. Είχε προηγηθεί γρηγόρη έρευνα κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Από τους αρμόδιους αξιωματικούς που επιβλήθηκε το πρόστιμο ύψους 2.557,81 ευρώ και παραπέμφθηκε, όπως είπε και νωρίτερα, στον εισαγγελέα. Φέρεται, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, να παραδείχνει ότι είναι εκείνος που έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας χθες. Όμως, όπως υποστήριξε, δεν ήταν εκείνος που έβαλε τη φωτιά. Όπως είπε, περνούσε τυχαία από το σημείο, είδε τις φλόγες, προσπάθησε να τις σβήσει με ακόμα ένα άτομο τον οποίο δεν γνωρίζει. Θυμίζουμε ότι η πυρκαγιά εκδόθηκε χθες το μεσημέρι. Ντρόν της πυροσβεστικής αρχικά εντόπισε την αιστεία, υπήρξε άμεση κινητοποίηση, τέθηκε γρήγορα από έλεγχο. Είχαμε στη συνέχεια την έρευνα για μεσηλογή και χθες το μεσημέρι. Ντρόν της πυροσβεστικής αρχικά εντόπισε την αιστεία, υπήρξε άμεση κινητοποίηση, τέθηκε γρήγορα από έλεγχο. Είχαμε στη συνέχεια την έρευνα.

0: Ερτ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα νεότερα αναφορικά με την υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Ηχητικές καταγραφές που βρέθηκαν σε συσκευές του άντρα 41 ετών, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγό του στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, μπαίνουν στο στόχαστρο των ερευνητών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για προμελετημένη ενέργεια. Συνδεόμαστε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Καζούλη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία στοιχεία. Κώστα.
1: Και οι συγκεκριμένες ηχητικές καταγραφές, Γρηγόρη, βρέθηκαν μέσα στο γραφείο που εργαζόταν ο 41χρονος καθομολογίων δολοφόνος. Κρυμμένες σε μια κούτα με χαρτιά βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι βρίσκονται ηχητικές καταγραφές, το οποίο είχε καταγράψει την σύζυγό του να μιλάει με άλλους. Δεν έχει βρεθεί ακόμα ο τρόπος που έγινε αυτή η καταγραφή. Δηλαδή, ενώ έγινε έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού και σε άλλους χώρους για να βρεθεί κάποιο σκοριό, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Ωστόσο, θεωρούνται πολύ κρίσιμα από τις αρχές τα συγκεκριμένα ευρήματα, καθότι, όπως σωστά είπες, θα δείξουν αν πρόκειται για ένα προμελετημένο έγκλημα και ποιο ήταν το κίνητρο που οδήγησε το μοιραίο βράδυ, τα ξημερώματα ουσιαστικά της περασμένης Δευτέρας, στον 41χρονο να σκοτώσει με τέτοιο άγριο τρόπο την σύζυγό του. Ταυτόχρονα θέλω να σου πω ότι έχουν συλλεχθεί USB συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές και έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, όπου και επεξεργάζονται. Τώρα αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Είπαμε και χθες ότι πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Έχει αλλάξει ελαφρώς την υπερασπιστική του γραμμή. Πλέον ισχυρίζεται ότι δέχτηκε επίθεση, ωστόσο δεν λέει ότι ξύπνησε και την είδε με το μαχαίρι, αλλά ότι προηγήθηκε καυγάς. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Αύριο τι θα υποστηρίξει ενώπιον της ανακρίτριας. Να σου πω πάντως, σήμερα αναμένεται μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο της Καλαμάτας. Ήδη ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης, αλλά αρκετοί φορείς και συλλογικότητες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, θέλοντας να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες της Καλαμάτας τη μνήμη της Βασιλικής, αλλά και όλων των γυναικών στη χώρα που ήταν θύματα έμφυλης βίας, με σύνθημα καμία άλλη δολοφονημένη, Γρηγόρη.
0: Και μακάρι, πραγματικά, μακάρι, Κώστα, το λέμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Η άτυχη Βασιλική ήταν η τελευταία γυναίκα που χάνει τη ζωή της μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας τώρα, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του ΕΡΤ News, δήλωσε ότι το περιβάλλον γνώριζε το περιβάλλον του θύματος, αλλά οι καταγγελίες δεν είχαν φτάσει ποτέ στην αστυνομία. Για να την ακούσουμε.
2: Υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό, όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι, επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα, ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και από την τραγωδία στην Καλαμάτα με τη νέα γυναικοκτονία και τις έρευνες των αρχών, πάμε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μεταφέρθηκαν το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα 7 ετών. Κάποιοι από τους συλληφθέντες, μάλιστα, είχαν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Πάμε στην Άννα Βλαχοναγιώτη, βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Ένα καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι από νωρίς το πρωί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 13 συλληφθέντες. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες μέχρι τώρα. Οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς μελετούν τη δικογραφία για να αποφασίσουν ποιο θα είναι το κατηγορητήριο σε βάρος τους. Βάσει της δικογραφίας, τουλάχιστον που έχει σχηματιστεί, σίγουρα θα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα τα αδικήματα με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι οι 13 συλληφθέντες. Δικογραφία αυτή, στη νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI, στο πλαίσιο της επιχείρησης Σφαιρισμός, περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα. Τα 13 έχουν συλληφθεί. Βεβαίως θα ερευνηθεί ο ρόλος και των υπολείπων μελλοντικά. 2,5 εκατομμύρια ευρώ η εκτιμόμενη ζημία, με δράση του κυκλώματος πενταετή από το 2019 έως το 2024. Μάλιστα, κάποιοι, όπως είπες και εσύ, είναι συγγενείς μεταξύ τους και έχουν καταγραφεί

0: και φορολογικές παραβάσεις των εμπλεκομένων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Θα αναμένουμε να ολοκληρωθεί από εδώ η διαδικασία, να οδηγηθούν στη συνέχεια ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Αν εντωμεταξύ προσέρχονται βουλευτές αλλά και μη πολιτικά πρόσωπα για την άλλη δικογραφία τώρα του ΠΚΠ που ερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχουμε και εκεί συνέχεια.
0: Ναι, βεβαίως από ό,τι έχουμε αντιληφθεί από το πρωί, Γρηγόρη, δεν προσέρχονται αυτοπροσώπως αλλά εκπροσωπούνται από τους δικηγόρους τους, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πλην των τριών που ήδη έχουν δώσει ανομοτή εξηγήσεις. Δεν έχουμε δει κάποιον άλλον σήμερα. Έχουμε την πληροφορία ότι κάποιοι εκπροσωπούμενοι από τους δικηγόρους τους έχουν καταθέσει υπομνήματα με τις θέσεις τους, με τις εξηγήσεις τους στους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Οι υπόλοιποι έχουν ζητήσει προθεσμία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ανομοτή την επόμενη εβδομάδα. Το ίδιο κάνουν και τα μη πολιτικά πρόσωπα που ερευνώνται στην ίδια δικογραφία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς, που ελέγχεται για φυσική αυτουργία σε απιστία, και αυτός έχει μέσω του συνηγόρου του ζητήσει προθεσμία για την άλλη εβδομάδα προκειμένου και εκείνος να δώσει ανομοτή εξηγήσεις.
1: Ανά Βλαχοπανιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο οικονομικό μέτωπο, τώρα στο οικονομικό πεδίο, με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια πολύ σημαντική είδηση, μια ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Τι είπε? Ότι αυξάνεται το ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Αυξάνεται το όριο αυτό για τους τραπεζικούς λογαριασμούς για φυλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πολύ σημαντική εξέλιξη, Κώστα, που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, θα έλεγα ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Δίνει αυτή η αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού. Καθώς η κυβέρνηση προχώρησε, όπως ανέφερες, το ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης στη Βουλή, στην αναπροσαρμογή του ορίου από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Έρχεται αυτό λοιπόν το μέτρο να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς το συνολικό ληξιπρόσωπο ποσό μόνο προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνάει τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν βάλουμε και τις τράπεζες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ξεπερνάει φυσικά σε κάθε περίπτωση τα 250 δισεκατομμύρια. Η αύξηση του ορίου κατά 28% σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα μένουν πλέον προστατευμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, χωρίς να μπορούν να κατασχεθούν από την εφορία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Και σύμφωνα με την κυβέρνηση, Γρηγόρη, στόχος είναι να δοθεί ουσιαστική ανάσα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και επαγγελματίες που προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς στην ρυθμίση των οφειλών τους. Τώρα, αν έχουμε ένα λεπτό να πω δύο πρακτικά στοιχεία.
1: Ναι.
2: Για να υποφεληθεί κάποιος από το νέο αυξημένο όριο των 1.600 ευρώ, πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή να έχει δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό. Η αύξηση ισχύει αυτόματα, αλλά αποκλειστικά για τον ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
1: Είναι βασική προϋπόθεση αυτή, να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος λογαριασμό. Δεν γίνεται αυτόματα.
2: Είναι ψηφιακή διαδικασία. Η δήλωση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet. Καλύπτει κάθε είδους εισόδημα που κατατίθεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επαγγελματικό εισόδημα, διασφαλίζοντας ότι το κράτος ή οι ιδιώτες πιστωτές, οι τράπεζες για παράδειγμα, δεν μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα 1.600 ευρώ του μηνιαίου υπολείπου. Και βέβαια η πλήρης τώρα άρση της κατάσχεσης και απόλυτη απελευθέρωση του λογαριασμού, ώστε να μην υπάρχει
1: κανένα
2: ούτε για ποσά άνω των 1.600 ευρώ, εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ο μόνος τρόπος για να σβηστεί οριστικά μια κατάσχεση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους ή ο συμψηφισμός του με επιστροφές φόρων. Και αν ο οφειλέτης, να κλείσω με αυτό, εντάξει το χρέος του σε ρύθμιση, την πάγια ρύθμιση ή τον εξοδικαστικό μηχανισμό και είναι απόλυτα συνεπής, ο λογαριασμός δεν απελευθερώνεται πλήρως αμέσως, αλλά ενεργοποιείται σταδιακά προοδευτικά ακατάστατο.
1: Τώρα Κώστα, μετά τις πρόσφατες εκθέσεις που είχαμε από το Δέλτα Νιτάφ και από την Κομισιόν με εύσημα για την ελληνική οικονομία, έχουμε στοιχεία τώρα που δείχνουν ότι υπερδιπλάσιο αριθμό ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πετύχει η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του έτους. Είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ και η Eurostat. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στον κόλπο και τα συναδορμούς.
2: Είναι τα προσωρινά στοιχεία, δείχνουν αύξηση 2% στο ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 25, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Εδώ πρόκειται για το Ταμείο Ανάκαμψης βασικά, πρέπει να το πούμε αυτό. Και το τι θα γίνει είναι το θέμα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου προς το τέλος του έτους. Και το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο πέρσι. Βέβαια οι διεθνείς οργανισμοί, οι Κομισιόν, δίνουν πλέον λόγω της νέας ενεργειακής κρίσης εκτιμήσεις για συρρίκνωση του ΑΕΠ τουλάχιστον το 2026. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πάντως η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη ήταν που έδωσε μεγάλη όθηση, αυξήθηκε 1%, αλλά σε μεγάλο βαθμό οφείλεται κυρίως στη γενική κυβέρνηση που λέμε και λιγότερο στους πολίτες, στους καταναλωτές, και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εδώ είχαμε αύξηση 12,1%.
1: Μεγάλο άλμα και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, τόσο αυτές οι εκθέσεις λοιπόν που ακούσαμε καταγράφουν την σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι κινούμαστε μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον. Ποιος τα λέει αυτά? Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται. Χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, και αυτό ασφαλώς ήταν το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αργυρού.
3: Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια, και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοριοφθαλμού, και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά. Σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο, σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει, ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις.
1: Η ώρα είναι 2:44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Είπαμε νωρίτερα στο δελτίο μας τα νεότερα, ακούσαμε τα νεότερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάμε τώρα στον άλλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις τους στα νότια της χώρας. Ενώ εκεί η Χεζμπολάχ συνεχίζει τα χτυπήματα μετά την απόρριψη της συμφωνίας εκεχηρίας. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου στο Σύνταξη για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
4: Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία είδηση που μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και κάνουν λόγο για στόχευση από το Ιράν πολεμικών, αμερικανικών πολεμικών αντιτορπιλικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά ούτε και ενημέρωση ή κάποιο σχόλιο από την αμερικανική κεντρική διοίκηση. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι χτυπήθηκε τερματικός σταθμός πετρελαίου κοντά στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν. Είχε κλείσει για λίγη ώρα και ξανά άνοιξε σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ την ίδια ώρα φαίνεται ότι ω όσον αφορά αυτό το μέτωπο και των διαπραγματεύσεων, ότι σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο συνεχίζονται, είναι αισιόδοξος. Στη συνέντευξή του ωστόσο ανέφερε ότι για τις ΗΠΑ ήταν κόκκινη γραμμή αν από τα πλήγματα του Ιράν σκοτωθεί κάποιος Αμερικανός στρατιώτης, όπως είπε θα ξανάρχιζε τον πόλεμο κατά του Ιράν, τις επιθέσεις. Επίσης είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βγάλουν από το Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν αυτή τη στιγμή. Και επίσης άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Μοτστάμπα Χαμενεΐ, αν επιτευχθεί η συμφωνία. Τώρα, στο άλλο μέτωπο.
1: Οπότε έχουμε από τη μία να περιμένουμε μια συνάντηση. Κάντο εικόνα, Έλενα, όπως οι ακροατές μας. Από τη μία έχουμε να περιμένουμε μια συνάντηση ανάμεσα μελλοντική, ανάμεσα στον Πούτιν και στον Ζελένσκι. Και από την άλλη, ενδεχομένως να δούμε και μια συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον νέο Ιρανό ηγέτη.
4: Ακριβώς. Η δεύτερη νομίζω θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Να πούμε τώρα ότι επίσης υπήρξε στο διπλωματικό πεδίο μια εξέλιξη. Στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, τον Μπισκέκ, συναντήθηκαν οι υπουργοί εσωτερικών του Ιράν με το Πακιστάν. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν είναι ο κύριος μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ενώ αναμένεται η νέα απάντηση του Ιράν στην αντιπρόταση των ΗΠΑ. Στο άλλο μέτωπο λοιπόν, τώρα στο μέτωπο του Λιβάνου, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και βόρεια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, χτυπήθηκαν περιοχές και χωριά. Ωραία. Που μέχρι τώρα δεν είχαν στοχοποιηθεί στην περιοχή Σιντάν και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άμαχοι. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες υπάρχουν 5 νεκροί, 12 τραυματίες, ενώ και η Χεσμπολάχ στόχευσε θέσεις του Ισραηλινού στρατού. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαμε και μία δήλωση από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Λιβάνου που είπε ότι η Χεσμπολάχ θα μπορούσε να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο αν κάναν το ίδιο και οι Ισραηλινοί.
1: Για το άλλο το θρύλο μας έλεγες νωρίτερα με τα drones, έχουμε κάποια εξέλιξη?
4: Ναι, υπήρξαν νεότερες δηλώσεις. Η Ουκρανία λοιπόν ενημέρωσε τις ρουμανικές αρχές ότι υπήρχαν αυτά τα drones, τα οποία ουσιαστικά έχασαν τον προσανατολισμό τους επειδή μπλοκαρίστηκαν από τους Ρώσους μέσω τεχνικά. Τέλος πάντων, μπλοκαρίστηκαν το σήμα τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους. Ενημερώθηκαν λοιπόν οι ρουμανικές αρχές από τις Ουκρανικές ώστε να μην υπάρξουν θύματα και συνολικά ήταν 5 θαλάσσια drones.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, πίσω στα δικά μας με τις σκηνές έντασης που εκτελήθηκαν χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία με σκοπό την διάρρηξη, όμως έγιναν αντιληπτά από το 55χρονο ένικο. Το περιστατικό πήρε γρήγορα βία τροπή, καθώς ο άντρας συνεπλάκη μαζί τους και στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τους καταδίωξε κρατώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ. Να ακούσουμε τη μετάδοση νωρίτερα, ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Θαρσινός.
5: Μια πιο σαφή εικόνα αναφορικά με το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε εδώ στην Καλυθέα, έχουμε πλέον. Καθώς έρχονται νέες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφορικά με το πώς συνέβη το περιστατικό. Ήταν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, όταν οι δύο νεαροί εθεάθησαν να κυκλοφορούν εδώ επί της οδού Σοκράτους, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του 55χρονου άντρα. Να πούμε πως οι δύο αυτοί νεαροί άντρες εθεάθησαν να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα και τους εντόπισε η σύζυγος του 55χρονου, η οποία ειδοποίησε τον 55χρονο για το περιστατικό. Ο 55χρονος ταράχτηκε, πήρε το αυτοκίνητό του και έφτασε γρήγορα εδώ στην περιοχή της Καλυθέας και αφού τους εντόπισε στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Θησαίος, επιτέθηκε στον ένα από τους δύο, τον χτύπησε τουλάχιστον 3 φορές.
6: Με ρόπαλο.
5: Κεφάλι, έναν 29χρονο αιγυπτιακής καταγωγής, αυτό ακριβώς ένα μεταλλικό ρόπαλο. Ναι. Ενώ εντόπισε και τον δεύτερο, τον οποίο και ακινητοποίησε και τους έβαλε να γονατίσουν μάλιστα μέσα στη μέση του δρόμου, προκειμένου να περιμένουν μέχρι να έρθει η αστυνομία. Πολύ σύντομα έφτασε τόσο η αστυνομία, όσο και το ΕΚΑΒ. Παρελήφθη ο 29χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ερυθρό Σταυρό, όπου του έγιναν ράματα στο κεφάλι. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις. Ο μεν 55χρονος για πρόκληση επικίνδυνος, μάλλον βαριών σωματικών βλαβών, και οι άλλοι δύο για απόπειρα κλοπής.
1: Και από την Καλλιθέα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ιγουμενίτσα τώρα. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα και 3 στην Ιγουμενίτσα. Γιατί πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδηρογροθιά. Στην Ιγουμενίτσα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels. Είναι μια παγκόσμια κοινότητα μοτοσυκλετιστών από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου και έχει θέσει επιφυλακή τις ελληνικές αρχές. Πάμε στον Ιγουμενίτσα και τον Χρήστο Μεμοζάλου, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρήστο, μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
6: Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αυτή συγκέντρωση των φίλων του Ζωσικλέτα στον Hell Angels εδώ στο Δρέπαν Ιγουμενίτσα, η οποία ξεκίνησε χθες Πέμπτη και ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου. Η Ιγουμενίτσα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτή τη μεγάλη εκδήλωση με χιλιάδες επισκέπτες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 5.000 άτομα. Η εκδήλωση ξεκίνησε χθες, έφτασαν οι πρώτες ομάδες, με αυξημένη έτσι παρουσιάζει τουριστική κίνηση. Η τοπική αγορά καλοβλέπει όλη αυτή τη διοργάνωση, διότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση τόσο στα ξενοδοχεία, καταλήμματα, εμπορικά καταστήματα και βεβαίως στους χώρους εστίασης. Υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφάλειας, υπάρχει μεγάλος συντονισμός μεταξύ των αρχών αστυνομίας, λιμενικών αρχών αλλά και των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Τώρα, όπως σας ανέφερε, υπάρχουν 10 συνολικά συλλήψεις, 7 είναι στον Προμαχώνα, που αφορά στην κατοχή τους βρέθηκαν σιδηροδοτιές γκλοπ και μαχαίρια, ενώ οι 3 έγιναν χθες έξω από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας από 3 υπηκούς Γερμανίας. Η μία σύλληψη αφορούσε το ευρωπαϊκό δέλμα σύλληψη που είχαν εκδώσει οι πολωνικές αρχές και κατά πληροφορίες αφορούσε ένα τροχαίο που είχε συμβεί με πιθανή εγκατάλειψη και άλλες 2 σύλληψεις για οπλοκατοχή με 2 μαχαίρια 20 και 14 εκατοστών αντίστοιχα. Άπαντες, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά, να κυλήσουν όλα ομαλά στη συγκέντρωση αυτή.
6: Μέχρι στιγμής κλείνουν όλα ομαλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ωραία, και έτσι να πάνε όλα. Χρήστο Νεμοζάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, την ιστορική διάσταση της χθεσινής ημέρας που ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση των γυναικών στη χώρα μας, θέλησε να τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μέσω ανάρτησης στο Instagram. Την ανάρτηση συνόδευσε φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική σχολή και το μήνυμα: η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των 2 φύλων. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο κέντρο εκπαίδευσης νοσηλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στο στρατό Ξηρά. Σημαντικό ρόλο για την απόφαση των γυναικών να στρατευτούν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό είναι τα κίνητρα που δόθηκαν. Για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τώρα οι γυναίκες στο στρατό, μίλησε στο Ρήνιους Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο αντιστράτηγος αναποστρατείας Σπύρος Μπελεγράτης.
7: Οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ενόπλες δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν καταλαβαίνω, παραδείγματος χάρη, γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες.
1: Επίσης,
7: ακριβώς. Υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Ενώ, παραδείγματος χάρη, νυχτερινής, όπλα νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη εξελικμένης μορφής και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων.
1: Τώρα, το μεταναστευτικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρίες και κύριοι, με το οποίο προωθείται η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, εγκρίθηκε από τις αρχές με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλευρά Ελευθερίας καταψήφισαν με τις αρχές, ενώ Πασόκ, Κινάλ και Νίκη επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Η δεύτερη ανάγνωση νομοσχεδίου στην Επιτροπή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διάσκεψης των Προέδρων, το κείμενο να μένει να εισαχθεί την Τρίτη στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση. Για το θέμα αυτό μίλησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βουλουδάκη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, είπε τι προβλέπει το νομοσχέδιο και τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο έως τις 12 Ιουνίου. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
8: Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή,
9: ναι,
8: και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση
9: και το άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
8: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται ορίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ,
9: ναι.
8: Και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, mm-hmm. της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση, θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Μεγάλη μέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ακριβώς 5 Ιουνίου, και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διεθνείς πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές, έργα και παρεμβάσεις στο πεδίο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η σημασία της ημέρας αυτής είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή, η ρήπανση, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων αποτελούν σοβαρές προκλήσεις για την ανθρωπότητα. Μέσα από δράσεις, ενημέρωσης, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και περιβαλλοντικές εκστρατείες, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος αναδεικνύει την ανάγκη για βιώσιμες πρακτικές που θα συμβάλλουν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
10: Αθλητικό δελτίο.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA, έρχεται εξ ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 του μηνός, 11 Ιουνίου, έως και τις 19 Ιουλίου. Ο παλμός, οι σπουδές αναμετρήσεις και όλη η αθλητική δράση του Μουντιάλ με τη συμμετοχή 48 ομάδων είναι στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, χθες, λίγο πριν το σφύριγμα δηλαδή του Μουντιάλ, η ΕΡΤ παρουσίασε τον τρόπο κάλυψης της κορυφαίας διοργάνωσης, μια μεγάλη εκδήλωση εδώ στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Τάσο, καλό μεσημέρι.
11: Και άκρως εντυπωσιακή βεβαίως, και όλα είναι έτοιμα για το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά που έχει γίνει στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Γιατί είναι, όπως πολύ σωστά είπε, 48 ομάδες, είναι 39 ημέρες, πολύ μεγάλη διάρκεια, αν μη τι άλλο, και 104 αγώνες. Είναι, καταλαβαίνετε, κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και φαίνεται ότι από όλα, από παντού, η ΕΡΤ είναι έτοιμη. Δηλαδή, είτε από το ραδιόφωνο, ΕΡΤ News και ΕΡΑΣΠΟΡ βασικά, και είτε από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 με καθημερινές εκπομπές, με μεταδόσεις όλων των αγώνων, στο παιχνίδι και το Netflix βεβαίως, και φυσικά και τα social media που πλέον είναι στην καθημερινότητά μας και ενισχυμένα πάρα πολύ από την ΕΡΤ.
1: Τώρα, επειδή αναφέρθηκε στο ΕΡΤ News, ειδικά στο ΕΡΤ News, στο ρυθμό του Μουντιάλ θα παίζουμε και εμείς εδώ στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Κατεβαίνουμε και εμείς στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. 4 ραντεβού να θυμίσουμε καθημερινά στους ακροατές μας. 8 παρατέταρτο το πρωί στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτ και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Στις 3 παρα 10 το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας, στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ίσων του σταθμού μας. Στο απογευματινό μαγκαζίνο μετά με το Θάνο Σιαφάκα στις 8 παρα 10 και στη νέα εκπομπή του Earth News Radio 105,8 που ξεκινά από τη Δευτέρα με τίτλο «Στο τέλος της ημέρας» με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, οι οποίοι θα παίζουν μπάλα Τάσο κάθε βράδυ στις 12 παρα 4.
11: Ναι, ακριβώς όπως θα είπες. Φυσικά θα ενημερώνουμε και για τα υπόλοιπα αθλητικά δρόμενα, γιατί είναι και αυτά αρκετά, αλλά επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο τι θα γίνει στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί τα βλέμματα όλων των τηλεθεατών, όλων των ακροατών και όλης της φιλαθλής κοινής γνώμης είναι στραμμένα και στην ΕΡΤ, αλλά φυσικά στο παγκόσμιο κύπελλο. Mm-hmm. Απεσταλμένους θα έχει η ΕΡΤ και στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Όλο το επιτελείο το αθλητικό είναι σε εγρήγορση με όλες τις μεταδόσεις. Επαναλαμβάνω, 104 αγώνες. Φυσικά θα υπάρχουν και ειδικές εκπομπές πριν από τις μεταδόσεις από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ, με τον Νίκο Ταμπίζα, φυσικά τον Τέμι Νικολαίδη και τον Τάκη Φίσα να είναι οι πρωταγωνιστές και οι έμπειροι που θα δίνουν το δικό του στίγμα σε μια παρουσίαση πραγματικά φαντασμαγωρική από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: Το μόνο που λείπει είναι η εθνική μας ομάδα από τα γήπεδα, έτσι, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
11: Χθες όμως τα πήγε σχετικά καλά με μια μουντιαλική ομάδα, η οποία θα ταξιδέψει δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία, εκτός έδρας, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2. Επόμενο παιχνίδι της εθνικής είναι απέναντι στην ανανεωμένη Ιταλία
2: στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 10 το βράδυ την Κυριακή. Και σήμερα, για να κλείσω και με την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, στις 9 η ώρα το δεύτερο παιχνίδι, ο δεύτερος τελικός για το μπάσκετ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, στις 9 η ώρα, φυσικά από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ.
1: Θα σου επιτρόπω, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

θεωρείται το πιο πολυδιασκευασμένο κομμάτι στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής, βέβαια το Yesterday με αυτό που παρουσιάζαμε χθες, το Summertime. Η Φωτεινή Υπερβολιανάκη είναι σήμερα στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και μέλη της εκπομπής. Θα παρουσιάσουμε και σήμερα 4 ιστορικά τραγούδια μαζί με τις πρώτες τους εκτελέσεις, μαζί με τις διασκευές τους και όλα αυτά. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 4. Αυτός ήταν ο Matt Monroe το 1966, μια σπουδαία φωνή που διασκεύασε το Yesterday των Beatles βέβαια.

Matt Monroe, σίγουρα μία από τις καλύτερες φωνές, κυρίως για τις δεκαετίες 50, 60 κτλ. Έχει συνεργαστεί βέβαια και για τις ταινίες του James Bond με τον John Barry και όλα αυτά. Και αυτή είναι μία ακόμα διασκευή του Yesterday από την υπέροχη βέβαια Brenda Lee, και πάλι 1966 αυτή η διασκευή.

η υπέροχη Μπέρντα Λί το 1966, η κυρία Δυναμίτης όπως την αποκαλούσαν. Μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε 12-13 ετών πιτσιρικάκι τότε, στη δεκαετία του 50, ήταν μια από τις πρώτες του rock and roll, μια από τις πρώτες γυναίκες που εμφανίστηκαν στον χώρο του rock and roll, η Μπέρντα Λί, η οποία είναι σήμερα 81 ετών. Το 66, μεταξύ άλλων βέβαια, διασκεύαζε το Yesterday των Beatles, ένα κομμάτι που ανεπισήμως έχει διασκευαστεί πάνω από 3.000 φορές. Επίσημα έχει ηχογραφηθεί γύρω στις πάνω από 1.400 φορές. Αυτή ήταν η Μπέρντα Λί και πάμε στην Marian Faithfull, και αυτή το διασκεύασε το 1966. Είναι τόσο πολλές οι διασκευές του Yesterday που επιλέξαμε τουλάχιστον 3 μόνο από τη χρονιά του 66. Έχουμε και μία μετά, λίγο μεταγενέστερα βέβαια. Yes,

Η Mary and Faithful, τη χρονιά του 66. Το κομμάτι βέβαια δεν χρειάζεται να το ακούσουμε νομίζω στην πρώτη εκτέλεση. Πιστεύω να το έχετε ακούσει δεκάδες, εκατοντάδες φορές. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά με το album Help των Beatles το 1965. Πάμε για μια τελευταία διασκευή πριν περάσουμε σε άλλο κομμάτι. Ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί σε όλα τα μουσικά είδη, ακόμα και Southern Rock συγκροτήματα όπως η Molly Hatchet το διασκεύασαν το 2012.

2012 οι Molly Hatchet διασκευάζουν το Yesterday των Beatles. Είχαν κυκλοφορήσει τότε ένα άλμπουμ μόνο με διασκευές και δεν γίνεται βέβαια να μην διασκεύαζαν και Beatles. Άλλωστε έτσι κι αλλιώς οι Beatles είναι το πιο πολύ διασκευασμένο συγκρότημα όλων των εποχών. Δεν υπάρχει τραγούδι των Beatles που να μην έχει πολύ διασκευαστεί. Ένα ακόμα τραγούδι των Beatles, πολύ διασκευασμένο βέβαια, Come Together, 1972, πρώτα από τους Γερμανούς King Pink Men. Μια πάρα πολύ καλή διασκευή βέβαια του κομματιού.

Είμαστε μαζί σας πάντα από τις συχνότητες της Αρτχανίων, όπως το κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι. Αυτόν τον καιρό, μάλλον αυτή τη βδομάδα ουσιαστικά, ξεκινήσαμε ένα αφιέρωμα σε πολυδιασκευασμένα κομμάτια, μερικά από τα πιο κλασικά και πιο πολυδιασκευασμένα κομμάτια, μαζί με τις πρώτες εκτελέσεις βέβαια και μερικές από τις σημαντικότερες διασκευές που έχουν γίνει πάνω σε αυτά. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη είναι στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε χθες με τις διασκευές του Summer Time βέβαια και την πρώτη του εκτέλεση, το πιο πολύ διασκευασμένο τραγούδι όλων των εποχών, μαζί με το Yesterday με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα, και σιγά σιγά θα παρουσιάζουμε έτσι αυτά τα κομμάτια. Αυτή ήταν η διασκευή των Γερμανών King Pink Me το 1972 πάνω στο Come Together, ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί και αυτό πάνω από 600 φορές, και μία από τις σημαντικότερες διασκευές ήταν και αυτή που έγινε από το συγκρότημα Gladys Knight and the Pips. Η Gladys Knight με το συγκρότημά της, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Soul βέβαια και του R&B, κυρίως για τα χρόνια της δεκαετίας του 1960 και τα χρόνια της δεκαετίας του 1970. Το 1975 διασκεύασε η Gladys Knight μαζί με το συγκρότημα τους Pips το Come Together του συγκροτήματος των Beatles. Πάμε να το θυμηθούμε.

Gladys Knight and the Pips, 1975, από τον χώρο της Soul βέβαια και της R&B. 1978 και μία ακόμα διασκευή του Come Together από το συγκρότημα των Aerosmith. Το κυκλοφόρησαν τότε μόνο σε μικρό δίσκο και τα πήγε βέβαια και πολύ καλά εμπορικά. 78 Aerosmith.

με πάνω από 600 επίσημες διασκευές και αυτό το κομμάτι των Beatles, το Come Together. Δεν νομίζω να χρειάζεται να ακούσουμε και σε αυτή την περίπτωση το αυθεντικό. Περιέχεται βέβαια στο Abbey Road που κυκλοφόρησαν οι Beatles το 1969. Και πάμε να ακούσουμε μια τελευταία του διασκευή πριν περάσουμε στο επόμενο κομμάτι. Michael Jackson το διασκεύασε το 1988.

ο Μάικλ Τζάκσον τη χρονιά του 88. Αμφιβάλλουμε βέβαια αν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην έχει διασκευάσει έστω και μία φορά Beatles, το πιο πολύ διασκευασμένο συγκρότημα όλων των εποχών. Θα ακούσουμε βέβαια και άλλα κομμάτια στην πορεία του αφιερώματος, ένα αφιερώμα που θα κρατήσει για αρκετό καιρό, μιας και έχουμε σκοπό να παρουσιάσουμε πάρα πολλά χιλιοδιασκευασμένα τραγούδια, βέβαια κλασικά τραγούδια του 20ου αιώνα, της σύγχρονης μουσικής αν θέλετε. Και από το Come Together πάμε στο I Will Survive, ένα θρυλικό δίσκο κομμάτι βέβαια, πριν να πάμε και στο House of the Rising Sun. Τι να πούμε και για το House of the Rising Sun. Πριν το House of the Rising Sun πάμε για το I Will Survive, ένα κομμάτι βέβαια που είχε πρωτοτραγουδήσει η Gloria Gaynor το 1978 και ήταν βέβαια ένα από τα θρυλικότερα, έμεινε ένα από τα θρυλικότερα κομμάτια στην ιστορία της δίσκο. Gloria Gaynor, η πρώτη εκτέλεση βέβαια, 1978.

Τις παγκόσμιες επιτυχίες γράφτηκε από αυτόν τον άνθρωπο. Το I Will Survive, βέβαια, το οποίο έχει διασκευαστεί και αυτό καμιά τρακοσαριά φορές επίσημα και δισκογραφημένα. Και πάμε να ακούσουμε μία από τις διασκευές που έκανε ο Τζόνι Μάθης το 1980. Ο Τζόνι Μάθης, μία από τις μεγαλύτερες φωνές του 20ου αιώνα, βέβαια, κυρίως τα χρόνια της δεκαετίας του 50 και του 60. Μην ξεχνάμε ότι είναι ο άνθρωπος που τραγούδησε την πρώτη εκτέλεση του Wild is the Wind το 57. Και αυτό το κομμάτι, το Wild is the Wind, θα είναι μέσα στο αφιέρωμά μας. Πάμε να ακούσουμε όμως τη διασκευή που έκανε ο Τζόνι Μάθης το 80 πάνω στο I Will Survive.

Ο Τζόνι Μάρφι στη χρονιά του 1980 διασκευάζει βέβαια το I Will Survive. Πάμε τώρα σε μία από τις πιο ιδιαίτερες διασκευές που έχουν γίνει σε αυτό το κομμάτι. Τελευταία διασκευή πριν περάσουμε και όπως είπαμε και στο House of the Rising Sun. Αυτό έγινε το 1996 από το αμερικάνικο συγκρότημα των Cake, μια διαφορετική και πολύ όμορφη διασκευή που γνώρισε και πολύ μεγάλη επιτυχία βέβαια. Η Cake το 1996.

Είμαστε στη χρονιά του 96 με αυτή τη διασκευή από το συγκρότημα των Cake, αμερικάνικο συγκρότημα, με μια έτσι alternative, funky, λίγο Latin, λίγο απ' όλα διασκευή του I Will Survive. Γνώρισε και μεγάλη επιτυχία βέβαια σε αυτή την εκτέλεση. Όπως είπαμε, το I Will Survive, μια σύνθεση του ελληνικής καταγωγής Γιώργου Φεκάρη ή Dino George Φεκάρης, όπως ήταν το ελληνοαμερικάνικο όνομά του αν θέλετε. Ο άνθρωπος αυτός έχει γράψει και μόνο για αυτό το κομμάτι θα είχε μείνει στην ιστορία βέβαια σαν συνθέτης. Αφήνουμε το I Will Survive για να πάμε στο House of the Rising Sun. Τι να πούμε τώρα για αυτό το κομμάτι. Ένα πολύ παλιό κομμάτι, ουσιαστικά ήταν ένα νέγρικο παλιό blues, ένα spiritual, πώς να το πούμε τώρα. Θα δούμε όμως πότε ήταν η πρώτη του ηχογράφηση σιγά σιγά στην πορεία της εκπομπής. Πάντως η πιο διάσημη διασκευή που έχει γίνει πάνω στο House of the Rising Sun δεν ήταν άλλη από αυτό των Animals το 1964.

Είμαστε στη χρονιά του 1964, τότε που οι Animals διασκεύαζαν το House of the Rising Sun και το έκαναν διάσημο βέβαια σε ολόκληρο τον κόσμο. Νούμερο ένα τότε αυτή η εκτέλεση, μέχρι και το φεγγάρι, όπως χαρακτηριστικά λένε κάποιοι. Το τραγούδι βέβαια είναι πολύ παλαιότερο, αλλά αυτοί το έκαναν διάσημο. Το τραγούδι άρχισε να γίνεται διάσημο κυρίως στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Τη χρονιά του 1960 το διασκευάζει η 19χρονη τότε Joan Baez, που ουσιαστικά τότε ξεκινούσε και την προσωπική της πορεία. 1960 η εκτέλεση της Joan Baez πάνω στο κομμάτι.

1960, τότε που κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της Joan Baez, το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ βέβαια, 19 χρονών τότε, διασκεύαζε κυρίως έτσι παραδοσιακά αμερικάνικα κομμάτια και μέσα σε αυτό ήταν και το House of the Rising Sun. Τότε ουσιαστικά το κομμάτι άρχισε να γίνεται γνωστό έτσι μέσα στην δεκαετία του 1960, αν και πιο πριν ήταν γνωστό, αλλά όχι τόσο στις προηγούμενες δεκαετίες. Μην ξεχνάμε ότι και δύο χρόνια μετά το Baez, το 1962, διασκευάζει και ο Bob Dylan στο ντεμπούτο άλμπουμ του το House of the Rising Sun. Ένα κομμάτι που έχει πάνω από 850 επίσημες διασκευές και μια από αυτές βέβαια και υπέροχη διασκευή της Νίνα Σιμών πάνω στο κομμάτι. 1967 το διασκευάζει η Νίνα Σιμών.

Και βέβαια αυτή ήταν η Νίνα Σιμών το 1967. Η Νίνα Σιμών, η οποία έχει διασκευάσει πάρα πολλά τραγούδια βέβαια στην πορεία της, και πάρα πολλά δικά της τραγούδια έχουν διασκευαστεί από πάρα πολλούς. Θα τα δούμε βέβαια αυτά στην πορεία του αφιερώματος. 1967 διασκευάζει το House of the Rising Sun σε ένα άλμπουμ που περιείχε έτσι blues διασκευές της Νίνα Σιμών. Τραγουδία από τον χώρο των blues διασκευασμένα από την Νίνα Σιμών. Για να πάμε σιγά σιγά στη χρονιά του 1969 και να ακούσουμε ίσως την πιο επιτυχημένη μετά τον Animals Panda διασκευή που έχει γίνει σε αυτό το κομμάτι. Την πιο επιτυχημένη μιλάμε εμπορικά, μιας και η εκτέλεση των Αμερικανών Frigid Pink πάνω στο House of the Rising Sun το 1969 γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία και ανέβηκε και στο νούμερο 1 σε αρκετές χώρες του κόσμου τότε. Η Frigid Pink τη χρονιά του 1969.

1969, μια βαριά, μια σκληρή διασκευή του House of the Rising Sun από το αμερικάνικο συγκρότημα των Frigid Pink. Παρ' όλα αυτά όμως το κομμάτι αυτό γνώρισε μεγάλη επιτυχία εκείνη την χρονιά. House of the Rising Sun, ένα από τα κλασικότερα βέβαια του 20ου αιώνα, και λέμε του 20ου αιώνα γιατί ουσιαστικά οι πρώτες αναφορές για το House of the Rising Sun έγιναν τότε στις αρχές του 20ου αιώνα, 1905 εκεί πέρα κάπου. Η πρώτη φορά όμως που ηχογραφήθηκε το κομμάτι ήταν το 1933 από διάγνωστα ονόματα των blues και της country, τον Clarence Ashley και τον Gwen Forrest. 1933, η πρώτη φορά που ηχογραφήθηκε το House of the Rising Sun.

Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη, αυτή είναι η πρώτη επίσημη ηχογράφηση του House of the Rising Sun, το ντουέτο του Claire Ashley και του Gwen Forrest, 1933. Ένα κομμάτι που με διασκευάζεται βέβαια μέχρι και τις μέρες μας και ας έχουν περάσει σχεδόν 100 χρόνια. Αν προλάβουμε θα ακούσουμε λίγο και από την διασκευή που έκανε η Muse το 2002 σε αυτό το κομμάτι. Αυτά για σήμερα, κλείνουμε. Η Φωτεινή Περβογεννάκη θα στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε την ερχόμενη εβδομάδα με διασκευές και τις πρώτες εκτελέσεις αυτών των κλασικότατων και χιλιοδιασκευασμένων κομματιών. Μέχρι τότε, καλό Σαββατοκύριακο.

0: μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα, ανακοίνωσε προλίγου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική, εντάσσεται σε μια στρατηγική η οποία βασίζεται σε μια απλή αρχή: να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομεινάντων πόρων του ειδικού ταμιακού αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής. Η πρόωρη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2029 και την περίοδο 2033-2035. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στον λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στις συνεδρίες της πολιτικής γραμματείας. Συναγερμό σήμανε στη Ρουμανία μετά την έκρηξη ουκρανικού ναυτικού ντρόουν στο λιμάνι της Κωνσταντζάς κοντά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό χωρίς να αναφερθούν θύματα. Σύμφωνα με το ουκρανικό ναυτικό, το ντρόουν έχασε τον έλεγχο του αφού το μπλόκαραν ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και παρασύρθηκε προς τη Ρουμανία. Το Κίεβο ενημέρωσε εγκαίρως στις ρουμανικές αρχές προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες. Με αφορμή το περιστατικό, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλα τα κράτη που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβεβαιώνοντας για την αλληλεγγύη της Ένωσης προς τις χώρες που εκτίθενται σε αυτούς τους κινδύνους. Οι ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το ντρόουν ανήκε σε ομάδα 5 μη επανδρομένων σκαφών. Το ένα εξεράγει στην Ουκρανία και τα υπόλοιπα 3 εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές. Υπέρ της επανέναρξης των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στάχθηκαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά την επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την οποία ζητεί συνομιλίες με τη Μόσχα. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανίτα Χίπερ, χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Ουκρανού Προέδρου και την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη επιδιώκουν την ειρήνη. Από το Μαυροβούνιο, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι έχει φτάσει η στιγμή να αναζωογονηθεί ο διάλογος με στόχο μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία. Ριζική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των σχολικών κηλικίων προωθεί το Υπουργείο Υγείας με νέα υγειονομική διάταξη που θα εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2026-2027 στο πλαίσιο της εθνικής δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπεται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών και των αναψυκτικών, η μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα προϊόντα και η θέσπιση αυστηρότερων ποιοτικών κριτηρίων για τα είδη που διατίθενται στα σχολεία.
1: Καιρός.
0: Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Βόρεια άνεμοι ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώς στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων. Ακούτε την εκπομπή στη Στράτα μέσα από τις συχνότητές μας στους 100,6 και 104 μεγακύκλους στα FM και από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας www.erteco.gr / radio / Χανιά. Την τεχνική επιμέλεια έχει ο Βάιος Χειμώνας. Την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Άρτεμις Κατράκη.
2: Ρήμες και ρήμες.

Στα χείλη μου η αναπνιά πρίχουν να σε ριανίσει. Ξένος λαός στον τόπο μου ήρθε να κατοικήσει. Σαν το αρπακτικό πουλί πέφτει από τα ουράνια, να κατακτήσει την τιμή και την υπερηφάνεια εκείνων που διαβαίνανε αμάλεγοι στο χρόνο και τραγουδούσαν τη χαρά, τη θλίψη και τον πόνο. Μυριάδες ξεκινήσανε από μια άλλη χώρα και του πολέμου φέρανε τα ματωμένα δώρα. Διαλέξανε του ουρανού την οργισμένη στράτα και ακάλεστη εμπέψανε τσιμάχη στα μαντάτα. Στ' ανατολή στο πρόβαρμα σκοτίνιασε η μέρα και ένα θεριό τσικριτικούς επήρε απ' τη χέρα. Φωτιές εζώναν τα χωριά και τσιψυχή στα μέρη και οι μανάδες κέντιζαν ολόμαυρο τζεμπέρι. Αμοναχοί γέροντες με τα μικιά κοπέλια εβάζαν τσιαντίστασης τα πέτρινα θεμέλια. Γιατί τα παλικάρια μας ήταν στην Αλβανία και κάμαν δώρο τα κορμιά για την ελευθερία. Ξαρμάτωτοι απόμηνες μάνα λεβεντογένα και τα χαράκια τα οριού δακρύζανε θλιμμένα. Επιάσανε οι χωριανοί τσιγύρους και ταμπέλια και πολεμούσαν τον εχθρό με χέρια και δικέλια. Γεμίζανε οι αετοί από τον ψιλορίτη και κάμανε αντάρτικο για την παντέρμη Κρήτη. Άλλαξε χρώμα το νερό μέσα του χωριού το ρέμα και έγινε κατακόκκινο απ' του παππού το αίμα. Μανάδες πολεμούσανε πρώτες στο μετερίζι και τα μωρά ανήμεναν γάλα στο ρογοβίζι. Χαθήκαν γυναικόπαιδα, πέσανε παλικάρια. Το πεφταστέρι έσβησε και κλάψαν τα λιθάρια. Και τα πουλάκια σώπασαν και μπλιό δεν τραγουδούσαν. Και οι φωλιές χαλάσανε και τα παιδιά πεινούσαν. Το χώμα έγινε πυλός από το ξένο αίμα και η αλήθεια του φωνιά στην Κρήτη ένα ψέμα. Τα μάρμαρα του τόπου μου μνήματα εγινήκαν και οι ξεδιάντροποι οχτροί μέσα τους εθαυτήκαν. Και απόμεινε ένα «γιατί» στο χρόνο να διαβαίνει και μια πικρή απάντηση άδικα να ανημένη. Και είναι του κατακτητή αδέσποτη η σφαίρα και δε θωρεί πως πλήγωσε μια ζηλευτή μητέρα την Κρήτη, από έκαμε τη δόξα άσπρο πάτο κι είχε στο προσκεφάλι τζι τσιάντρες των αρμάτων. Και σήμερα και αύριο ζεστή ευχή θα κάνει κάθε πληγή που αιμορραγεί στον κόσμο μας να γιάνει.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Η ρήμα που ακούσαμε έχει τίτλο «Η μάχη της Κρήτης 1941» μέσα από το βιβλίο του Νεκτάριου Λεουνάκη «Πατήματα του λογισμού στις σκέψεις στα γεφύρια».

Θρήνος, εις τον Κερίτη ποταμό, τα μυρολόγια στέσανε οι μάνες, κλαίνε για των παιδιών τους το χαμό, και πένθυμα χτυπούσαν οι καμπάνες. Αχ, βουλιασμένα χρόνια κατοχής, μαύρη σελίδα στη χρυσή μας ιστορία, θύμηση από φράδας εποχής, από τη γράψαν ανθρωπόμορφα θηρία. Ποιος ξέχασε τις αθάνατους νεκρούς στα Φλόρια και στη μάχη της Κανδάνου? Ποιος ελισμόνησε τις επίβουλους εχθρούς που κάμαν το ολοκαύτωμα της Βιάνου? Κοντομαρί, Μαλάθυρος και Αγιά, όλοι αυτοί που γίνανε θυσία, βλέπαν μια βουρκωμένη Παναγιά στο μονοπάτι τους για την Αθανασία. Στέρνες, τα μαύρα να φορέσετε κι εσείς όπως τα φόρεσαν εκεί στον Ταυρονίτη και εις το πέλαγος εκεί κατά μεσής. Μαύρο πανί ανέμιζε η Κρήτη. Κλαίνε οι κάμποι και θρυνούν τα κεραμιά, πως μες στη θάλασσά τους πνίξαν παλικάρια και πως συμπόνια δεν εδείξανε καμιά και ασύτωνε αμούστα καβλαστάρια. Ματοβαμένα τα περήφανα χανιά, πέρα για πέρα όλη Κρήτη ως τη Ζάκρο, καιρό του κάνει του αδίσταχτου φωνιά για να σκορπά θανατικό απ' άκρο σ' άκρο. Ο κάθε τόπος ένας θρήνος μια κραυγή, τέσσερα αδέρφια στον Κακόπετρο μια μέρα. Αυτής της μάνας σκέψου, Θεέ μου, την πληγή, σκέψου το δράμα του, εκείνου, του πατέρα. Μέσα στο αίμα κολυμπά ο Γαλατάς και η Αγιά μοιραίος τόπος μαρτυρίων. Τιμή και δόξα από πάνω τους πετάς και ψάλεις των αχράντων μυστηρίων. Εις τη Μαδάρα πάνω βγήκανε πολλοί και τη ζωή τους την ετάξαν στους αγώνες. Σάλπισμα ενός χρέους τους καλεί από τις παλιότερες γενιές μες τους αιώνες. Το τίμημα που πλήρωσαν βαρύ, Κρήτη μου, τα καλύτερα παιδιά σου, γιατί εχθρός τον κόσμο τούτο δεν μπορεί να την ευλάψει την τρανή τη λευτεριά σου. Εδώ παλέψανε γυναίκες και παιδιά, γέροντες με κατσούνες και με γκράδες. Άχι πατρίδα η καινούρια σου σοδιά, αίμα και δάκρυ ποταμός απ' τις μανάδες. Και όσοι πέσαν στα πεδία της τιμής, μέσα στη μνήμη μας ας γίνουν προμαχώνας. Πάντα να το θυμούμαστε κι εμείς, ότι δεν χάθηκε ο ύψιστος αγώνας. Κρήτη μας, σου μελε ακόμη μια φορά, τα περισσότερα χωριά σου να πενθούνε. Θεέ μου, κι ας είναι η τελευταία συμφορά, και χρόνοι δίσεκτοι ποτές μην ξαναρθούνε. Μία υπέροχη ρήμα από το βιβλίο «Ξομπλιάστρα του πολιτισμού, Κρήτη Λεβεντογένα», του Θανάση Πατεράκη, φίλες και φίλοι.

Νάχιαν η λευτεριά φωνή με λόγια τιμημένα, κεράτσε Κρήτης, θέλαρθή ύμνους να πει για σένα. Την κριτικιά στον πόλεμο ποιος θα την επαλέψει, που λευτεριά γη θάνατο συνιστερνεί τη λέξη. Πάντα να το έχεις κριτικιά ψηλά το μετωπό σου, μα στη ματρίδα πρόθυμα τον έδωσε στο γιο σου. Κριτικοπούλα αρχόντισα, του Μίνωα γεννήτρα, στο αίμα σου τα κουβαλείς τη λευτεριά στα φύτρα. Όποια παλεύει σήμερο για ελεύθερη πατρίδα, λογάτη τρομοκράτησα και όχι ηρωίδα. Αντάρτησα του Ομαλού, κόρη του Ψιλορίτη, εσύ τη μοσχανάθρεψες τη λευτεριά στην Κρήτη. Όσο η Κρήτη θα γεννά αντάρτες και αμαζόνες, τόσο θα στέκει πάντατσι λεύτερη στους αιώνες. Σταλιά-σταλιά το ξόδεψες, τσινίδας γερακίνα, το αίμα σου και πότισες τη λευτεριά στα κρίνα. Με έναν τουφέκι συντροφιά και ένα μωρό τσαγκάλες, έδειξες πως δεν σε δειλιούν το γερμανό οι μπάλες. Χαροκαμένη κριτικιά, τη λευτεριά ξομπλιάστρα, εσύ είσαι που τα γκρέμισε στο γερμανό τα κάστρα. Για την πατρίδα ο θάνατος πάντα γλυκός λογάται και το κατέχει κριτικιά για εκείνο δε φοβάται. Όσοι διψούν για λευτεριά και για δικαιοσύνη, μιας κριτικιάς να φουγκραστούν μάνας ενός χαΐνη. Μια πολύ ωραία ρήμα από τον Αντίλαλο παλιού καιρού είναι το βιβλίο, συγγραφέας του οποίου είναι ο Θανάσης Πατεράκης, φίλες και φίλοι.

Μόλις ακούσαμε τον Καλλιτεχνικό Σύλλογο Κρητικές Μαδάρες να μας τραγουδούν μέσα από ένα δισκογραφικό αφιέρωμα για τη μάχη της Κρήτης.

0: Στον αργαλιό της ευθύμησης η πιο ωραία πλέξη είναι τα ήθη και έθιμα, απού έχουν εμπερδέξει μες στη ζωή των κριτικών με αργυρό βελόνι και πολεμούν να κρατηθούν σαν τζικορφή στο χιόνι. Μοιάζουνε με τσιάνοιξη στο πρώτο χελιδόνι και όπου κονέψουν το δεντρί της λεβεντιάς φυτρώνει και ριζοπιάνει στις καρδιές αμάλαγων ανθρώπου και τα άνθη του στολίζουνε τούτονε τον τόπο. Ποτίζει το ο σεβασμός, το θρέφουν οι αξίες, κυκλώνει του βλαστίζουνε μονάχα με θυσίες και οι καρποί του ακλουθούν του χρόνου το ρολόι, μα το σκουλίκι της άγνοιας αγίνα τους τσιτρώει. Λαθράκιασε το σήμερα, το αύριο σαπίζει κι ένας τους χίλιους τα παλιά και γνήσια στηρίζει και κάνουνε μετάσκημα περίσωση να λύκει και ελάχιστοι στην κεφαλή φορούνε το σαρίκι. Ξεχάσαμε τα κριτικά, τη γλώσσα δεν μιλούμε. Δε σε καταλαβαίνουμε παππού και ασεγρικούμε. Επιάστηκαν τα έθιμα στα σιδερένια τέλεια και στη σκλαβιά θα γεννηθούν τα βριανά κοπέλια. Γιατί δεν θα γνωρίζουνε τα έθιμα και ήθη και θα αρνεύουν στου καιρού τη μαργωμένη λύθη. Γι' αυτό ας προστατεύσουμε σαν τη δικολογιά μας τη Κρήτης τ' αναστόρισμα και την κληρονομιά μας.
1: Φίλες και φίλοι, με τη ρήμα του Μάντι Ναδοποιού Λεκτάριου Λιονάκη, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής στη Στράτα της ΕΡΤ Χανίων, που ήταν γεμάτη με ρήμες και ριζίτικα. Την τεχνική επιμέλεια είχε ο Βάιος Χειμώνας, επιμέλεια και παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση και θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα ριζίτικο από τον Ιστορικό Καλλιτεχνικό Σύλλογο Κριτικές Μαδάρες στο Σέλινο Κουφοβροντά.

0: εξαντληθούν. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με την Ελστάτ, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%. Το ΑΕΠ αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Ραφίνα, όταν 52χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε υπάλληλο και πελάτη, τραυματίζοντάς τους. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο υπάλληλος τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης στα δύο χέρια. Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, ο δράστης παρασύρθηκε από τον πελάτη που τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ οι δύο τραυματίες στο κέντρο υγείας Ραφίνας. Ριζική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των σχολικών κηλικίων προωθεί το Υπουργείο Υγείας με νέα υγειονομική διάταξη που θα εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2026-27 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών και των αναψυκτικών, η μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα προϊόντα και η θέσπιση αυστηρότερων ποιοτικών κριτηρίων για τα είδη που διατίθεται στα σχολεία.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι ως 5 βοφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 ως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χαμίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμωνα εικαστικού. «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρι Κίψεν για δύο μοναδικές παραστάσεις στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά. Την 3η 16 και την 4η 17 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Τα άσπρα άλογα. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

Young and Beautiful και Lana Del Rey από εκείνα τα παλιά και τα πολύ αγαπημένα και κάπως ξεχασμένα θα λέγε κανείς. Λέγαμε και χθες για τις πικρές γιορτές του Πέδρο Αλμοδόβαρ, η νέα του ταινία που έκανε μόλις πρόσφατα πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Κανών και χωρίς πολλές καθυστερήσεις ήρθε και στις ελληνικές αίθουσες και στα θερινά σινεμά. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι έτρεξαν από χθες ήδη να δουν την ταινία και μας λένε, μας δίνουν ανταπόκριση και μας λένε ότι έχει και πολύ ωραίο soundtrack. Εμείς νομίζω ότι προγραμματίζουμε θερινό σινεμά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είναι πάντα μια ωραία έξοδος από την δύσκολη καθημερινότητα, θα λέγε κανείς. Είναι πολύ ωραίο να βρεθεί σε μια ταράτσα ή σε έναν καταπράσινο κήπο στο κέντρο της πόλης και να δεις μια ταινία. Κοίταζα λίγο τι μπορούμε να κάνουμε αυτές τις ημέρες αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα και κατέληξα ότι το σινεμά είναι το ιδανικό. Έχει βέβαια και πάρτι και εκθέσεις και συναυλίες και θέατρο.

Everything But The Girl, είπα να το θυμηθούμε. Νομίζω ότι μπορεί και να μην το έχουμε ακούσει και ποτέ μαζί αυτό το τραγούδι στην εκπομπή, αλλά δεν ξέρω πώς. Χθες που ετοίμαζα τα τραγούδια τα σημερινά, σκέφτηκα ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να το θυμηθούμε και να το ακούσουμε και μαζί. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις με αυτό εδώ. Ibrahim Alouf, TJ Kobayashi,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, στις συνεδρίες Πολιτικής Γραμματείας το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Συνευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΠΕΚΕΠΕ από τη Δυτική Μακεδονία. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε σε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά δύο Αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Ικανοποίηση για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι προς τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων. Στις 7 Ιουνίου στο Λονδίνο η συνάντηση Εμμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη ντρόουν στη Κωνσταντζά. Μας πληροφόρησαν έγκαιρα και κενώσαμε την περιοχή, λέει ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Νίκους Ορντάν. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια επιρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης πυρωτικής χώρας, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολύ Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και

0: Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
2: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μας στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Πήραμε τη στροφή για την τελική ευθεία και πηγαίνουμε να ανέβουμε μαζί μέχρι τις 6. Έχει έρθει ο Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου, ο Κωνσταντίνος Παντζογλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Για λίγο ακόμα, 2-10-6-06-64-29 ή αλλιώς Κόσμος Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα.
1: Es así, no se deja sorprender, autosuficiente. Me llamó la atención que dijo, papi, todas mienten.

0: What I Need, ή αλλιώς Mr. Postman, και λέω δεν ρίχνω μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους γιατί είναι Παρασκευή και είχα στο μυαλό μου ότι μπορεί να είναι λίγο πιο ήσυχα τα πράγματα. Τελικά δεν είναι, βλέπω πολλή κίνηση και στην Κηφισίας και αυξημένη κίνηση στη Μεσογείον, πολλή κίνηση στην Αττική Οδό και στο ποτάμι φυσικά και σε δρόμους που είναι στο κέντρο της Αθήνας, είναι η ώρα τέτοια και στην παραλιακή επίσης, κατακόκκινα τα πράγματα. Οπότε αν είστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα και μας ακούτε, υπομονή.
1: Yeah, yo, check this out.

σήμερα ξεκινήσαμε μιλώντας για το περιβάλλον και κάπως έτσι λέω να κλείσουμε. Διάβαζα το ρεπορτάζ του Νίκου Γανόπουλου στο News 24/7 που λέει ότι στις αρχές της εβδομάδας οι κάτοικοι της Νάξου και ιδιαίτερα όσοι μένουν κοντά στη δημοφιλή παραλία της Πλάκας βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα παράδοξο θέαμα. Μια επιχείρηση είχε τοποθετήσει πάνω στην αμμουδιά, πίσω από τις ξαπλώστρες, ένα σαλόνι μπορντό χρώματος μαζί με δύο μεγάλα κούτσουρα που έπαιζαν το ρόλο των τραπεζιών. Και εδώ βέβαια τίθεται και ένα ζήτημα αισθητικής, αλλά και ένα ζήτημα λογικής, καθώς η Πλάκα βρίσκεται σε περιοχή Natura και τέτοιες επιλογές επηρεάζουν το οικοσύστημα ως προς την πρακτική πλευρά του. Φυσικά και την επόμενη μέρα μάζεψαν το σαλόνι, το έκθεμα, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Τη Δευτέρα στις 4 θα τα ξαναπούμε. Πήγα να πω αύριο και λέω όχι, είναι Παρασκευή, επιτέλους πάμε για Σαββατοκυριακό. Δευτέρα στις 4 ξαναμαζί έρχεται η Κλαουδία Μάτωλα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε και να κάνετε πολλές βόλτες στην πόλη. Όσοι δεν φύγετε. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

στη Βραζιλία το ξεκίνημά μας. Απογευματάκι Παρασκευής, κόσμος στα ραδιόφωνά σας, 93,6. Με αλλαγή σκηνικού, λίγο βροχή, ο Ιούνιος, 5 Ιουνίου. Κόσμος 93,6, Κλάουδια Μάτωλα σε μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής, Road Trip. Είναι αυτό απογευματινό και ο Μπάμπης Δούκαρος ρυθμίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσο μόλις συντονιστήκατε, παρέα μέχρι τις 8. Και μέσα από το erteco.gr γίνονται όλα πιο όμορφα, πιο χρωματιστά όντως, γιατί υπάρχουν φωτογραφίες και πληροφορίες χρωματιστές πολύ στο erteco.gr, ψηφιακά μέσα από την τηλεόρασή σας, διαδικτυακά στο erteco. Ο κόσμος έχει τους τρόπους να βρίσκεται.

Three Sincere στο 2026, Love Stories, ο τίτλος του άλμπουμ, Did You Know. Το τραγούδι που ακούσαμε ακολουθείς βέβαια τις σελίδες μας στα social media του κόσμου, γιατί τρέχουν διαγωνισμοί εκεί για τα διάφορα ωραία που γίνονται. Καλοκαίρι είναι εδώ και θα παρακολουθήσουμε πολλά όμορφα πράγματα, συναυλίες, θα συναντηθούμε σε διάφορα σημεία της πόλης. Και Viber, το λέω και για εσάς τους καινούριους, αν δεν το έχετε δει ότι υπάρχει Viber να στέλνετε μηνύματα. Cosmos Radio, στο Search.

The Dream από Steel Corners στο 210-6066-429. Μιλάμε εκτός αέρα. Μπέσαμε μούτσο, ερμηνεύει ο Chris Isaac και έρχεται 13 Ιουνίου στο Θέατρο Λυκαβητού.

Ακούσαμε Μούτσου λοιπόν από τον Chris Isaac. Πολύ ωραία εκτέλεση και η ορχήστρωσή του, ωραία παραγωγή. 13 Ιουνίου θα τον απολαύσουμε στο Θέατρο Λεκαβητού, που γίνονται τα πολλά ωραία. Το έχουμε πει, Jose James 6 Ιουλίου, και 1η ο Ιούλιος μπαίνει με Beth Hart σε πολύ ιδιαίτερη συναυλία.

An algorithmic love human machine στην Ελλάδα. Βρεθήκαμε και στην Ελλάδα. Θα μείνουμε με Δημήτρη Κρητικό, DJ MCD, Ζώη Μουρέτη και Paper Crown. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Συνεφιασμένη Παρασκευή ξαφνικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, άσκηση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος των 13 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στέθηκαν 5 αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό λόγω διαρροής αέρα. Η NASA και η ρωσική Roscosmos διερευνούν τις αιτίες για τις λύσεις για μικρές διαρροές αέρα στη ρωσική μονάδα υπηρεσιών Zvezda. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Η Εμμανουέλ Μακρόν, Κίρ Στάρμερ και Φρίντριχ Μέρτς θα συναντήσουν την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Λονδίνο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να συζητήσουν για την υποστήριξη στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Ελιζέ. Η Ιρλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε την είσοδο στο έδαφος της στον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και οικονομικών Μπεζαρέλ Σμότριτς, δύο πολιτικούς της άκρας δεξιάς. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα όταν το φορτηγό που τους μετέφερε έμεινε ακινητοποιημένο στην έρημο Σαχάρα. Μόλις δύο επιβίωσαν διασχίζοντας την έρημο μέχρι την πόλη Ασαμάκα, όπως ενημέρωσαν οι αρχές. Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές αύριο στα βόρεια επιρροτικά έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Ziggy Marley, Chieftain στη Τζαμάικα και η Ιρλανδία, έτσι. Αυτά τα δύο μουσικά, αυτό το περιβάλλον έτσι κάπως συναντήθηκε για να ακούσουμε Γκάιντα μαζί με τζαμαϊκανή μουσική, με το Ziggy Marley στο Redemption Song. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Παρασκευή είναι, 5 Ιουνίου. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, όπως κάθε απόγευμα στον κόσμο, σε ένα road trip μουσικό με τον Μπάμπη Δούκαρο να ρυθμίζει τον ήχο και Άρον Νέβιλ στον αέρα μας. Everybody plays the fool. Όλοι κάνουν την τρελίτσα που λέμε. Αυτό λέει και ο Άρον Νέβιλ.

Όλη η τρελίτσα, όπως λέει και ο Άρον Νέβελ, everybody plays the fool. Και μία έρευνα διαβάζω ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το να συγχωρείς γρήγορα είναι ένα σημάδι συναισθηματικής ωριμότητας μετά από προδοσία, έναν επώδυνο χωρισμό, μια τοξική φιλία ή βαθιά απογοήτευση. Κάποιος θα πει δεν πειράζει, το συγχωρώ. Ωστόσο, οι επιστήμονες λένε ότι το να εκβιάζεις τη συγχώρεση πριν το νευρικό σου σύστημα νιώσει ασφάλεια, μπορεί στην πραγματικότητα να κάνει την πληγή πιο βαθιά. Όταν πληγώνει το εγκέφαλος και το σώμα, δεν επεξεργάζεται το γεγονός απλώς ως μια ανάμνηση. Το νευρικό σύστημα το βιώνει ως απειλή. Οι ορμόνες του στρες αυξάνονται και το μυαλό παραμένει σε γρήγορση για τα συναισθήματά σου, δουλεύουν υπερορίες, προσπαθώντας να βγάλουν νόημα από αυτό που συμβαίνει. Γι' αυτό παίζει και replay στο μυαλό κάποιου όλο αυτό. Αν πιέσει λοιπόν κανείς τον εαυτό του να συγχωρέσει προτού νιώσει απόλυτα το θυμό, τη θλίψη, το πένθος, την απογοήτευση και τα συναισθήματα, όλα αυτά δεν εξαφανίζονται, θάβονται. Γι' αυτό λένε επιστήμονες και ψυχολόγοι, οι άνθρωποι πρέπει να συγχωρούν κάποιον, αλλά να εξακολουθούν να το βιώνουν. Σε ένα βαθμό, έτσι ώστε μια υπερβολή να το κρατάς 100 χρόνια τουρκικά και να το κουβαλάει κανείς, έτσι, μαζί του όλη την ζωή. Αλλά το μυαλό πρέπει να αποφασίσει να προχωρήσει με ένα σωστό τρόπο και στο ρυθμό που καθένας μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό δεν είναι και ότι καλύτερο, Μέρικ. Οι φίλοι που λέμε καμιά φορά, έλα με το συζητάς. Άστο, κάνε κάτι άλλο, ξέχνα το. West Virginia. Πρέπει κανείς να το αφομοιώσει κάπως.

0: Λοζαφύρος και το Ευενίδο από το 61.
1: Κοσμός
2: Classic.

Μέξικο, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Erteco.gr, εκεί ακούτε διαδικτυακά όλες τις εκπομπές και τα podcast. Το Κόσμος Lab, τα μεσάνυχτα DJ set, θα τα βρείτε όλα εκεί και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εννοείται σε καλή ποιότητα, με πληροφορίες, ό,τι θέλεις να ακούσεις, όλο το content βρίσκεται και σε ένα application στο κινητό σου. Τώρα, η Μισελ Γκούρεβιτς έρχεται 12 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, με στα δεντράκια, στο πράσινο, ένα βραδάκι σε λίγες μέρες. Μισελ Γκούρεβιτς.

0: με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μια οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο υπηρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Doctrine of Love, Jalen and Gonda. Στα ωραία ωραία του 2026, σε αυτό το άλμπουμ, λίγο μετά τις 7, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε, κατά απογευματάκι, Παρασκευή είναι 5 Ιουνίου, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, ο Γαβρίλη Ρεμούνδος φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό απογευματινό. Τι Wild, το από τις ωραιότερες στιγμές του 26 σίγουρα. Το Outsider είναι πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, όλο δηλαδή. Είναι ένα άλμπουμ, είναι όλο, όλα τραγούδια όμορφα. I've got to travel alone, λέει εδώ ότι ο Άιο το αρέσει να ταξιδεύει μόνος του. Είναι όμορφο βέβαια να μοιράζεις εικόνες διαφορετικές, αλλά όπως τη βρίσκει ο καθένας.

To travel alone, λέει ο Τιουάιο. Μπορεί να έχουν ασυλία μερικοί καλλιτέχνες, δηλαδή άμα τους λατρεύει κανείς να προσπερνάει τα διάφορα, τις κακές στιγμές τους. Αλλά εδώ σε αυτό το σημείο θα πρέπει να παρατηρήσουμε λίγο τον προβληματικό τρόπο που εκφράζεται ο Nick Cave πολλές φορές. Για άλλη μια φορά υπάρχει κάτι βίαιο στον τρόπο που μιλάει. Περίεργο, που δεν στέκεται καλά δίπλα στην περσόνα αυτή που κάπως, πώς να το πω, φλεξάρει, όπως μπορεί να το δει κανείς. Προτείνει να πω κάτι πιο ευγενικό από το φλεξάρει. Αλλά διαβάζω εδώ και στο Αβόπολης που το έχουν ανεβάσει μια συνέντευξη του Nick Cave. Φοβερά προβληματική τοποθέτησή του. Λέει, θυμάμαι όταν πήγαμε στο Top of the Pops, ήξερα πολύ καλά από επικίνδυνο κοινό, γιατί λέει στις συναυλίες μου έρχονται κάτι σάικος, λέει, ψυχοπαθείς με ψαλίδια και μαχαίρια στην πρώτη σειρά, τα οποία έπρεπε να τους τα παίρνουμε. Ξεκινάω από εκεί, για το πώς μιλάει για τους φάνους του. Και μετά επεκτείνεται, πάει και στο κοινό της Kylie Minogue για τη συνεργασία που είχε κάνει με την Kylie. Το κοινό, λέει, όμως της Kylie, δεν τον φόβησαν δηλαδή όλοι οι σάικος με τα μαχαίρια και τα ψαλίδια που λέει, που έρχονται στην αυλία, το κοινό του δηλαδή. Αλλά τον τρόμαξε το κοινό της Kylie Minogue, φοβερό, λέει, φοβήθηκε. Γιατί λέει ότι είναι φιαλτικά κορίτσια στην εφηβεία. Εξαιρετικά προσβλητικό το μεταξύ, γενίκευση τρομερή, που δεν τους άρεσε, λέει, που ήμουν τόσο κοντά στην περιγκύπησά του, στην Κάιλι, και ήταν κακές μαζί μου αυτές οι έφηβες, λέει ο Nick Cave. Όταν αγκάλιαζα την Κάιλι μου έδειχναν πως θα μου κόψουν το λαιμό. Εντυπωσιακό σχόλιο. Γενίκες φοβερά, υποτίμηση, όλα μαζί. Δηλαδή είναι τόσο προβληματικό που δεν ξέρει κανείς από πού να το πάρει το σχόλιο του Nick Cave, και για το πόσο γενικεύει έτσι όλο το κοινό και τη Kylie Minogue, και πόσο τρόμαξε ο δόλιος. Θα το σκοτώναν οι έφηβες. Αρκετά βίαιο όλο η τοποθέτηση. 100 λάθη, όπως και με τους Red Hot Chili Peppers, που είναι για τα σκουπίδια μουσική τους. Nick Cave, κάπως να προσέχει λίγο. Εκτίθεται κανείς όταν μιλάει έτσι.

Where the Wild Roses Grow. Ωραία συνεργασία, Nick Cave, Kylie Minogue, και καλύτερα τραγουδάει ο Nick Cave, γιατί από ατάκες. Και φαίνεται, αυτό είναι το φοβερό, είναι ότι κανείς προσπαθεί να πει κάτι έτσι, είτε για χιούμορ είτε αυτό, αλλά πάντα μέσα από οτιδήποτε πει κάποιος, βέβαια από τον τρόπο που τοποθετείται, κάνει link όλο αυτό που σκέφτεται στα αλήθεια. Ναΐκα, θα τη δούμε έτσι φοβερό ζωντανά στην Τεχνόπολη. 12 Ιουλίου θα γίνει αυτό. Πολύ ωραία βραδιά με Ναΐκα στην Τεχνόπολη.

Le Temps de l'amour, François Ζαρντί εδώ στον κόσμο, απογευματάκι Παρασκευής. Ερτακό.gr, διαδικτυακά ακούς εκεί όλες τις εκπομπές του κόσμου, podcast και όλη την ελληνική ραδιοφωνία. Holy Golightly στον αέρα μας με νέο άλμπουμ My Get Back.

You. Ακούσαμε Don't Sting. Κόσμος 93,6 στο 210-6061-6064-29. Μιλάμε εκτός αέρα. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο του Κόσμου. Η Carol G με το Después de Ti. Κολομβία με νέο σίγγλ.

0: κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χόντος. Τυριά με ιστορία.
1: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Κόσμος 93,6. Παρασκευή είναι, 5 Ιουνίου είναι. Road trip, μουσικό απογευματινό. Στα διαφωνά σας ο Κόσμος, Κλάουντια Μάτωλα, στο μικρόφωνο μουσικές. Ο Γαβρίλ Ρεμούντος στη φροντίδα του ήχου. Και Τζακ Σαβορέτη με Κέιτι Τάνσταλ μαζί σε αυτό το ντουέτο. Για να

Fighting Fate, λοιπόν. Το ρομαντικό αγόρι Τζακ Σαββορέτη, τον Σεπτέμβριο θα τον δούμε εδώ στην Αθήνα. Μπορούμε να πούμε άνετα ότι ο Παρός Στέλλαρ έκλειψε την παράσταση στην Eurovision, ε?

Black Lilies, πάρω Στέλλα να κλέβει την παράσταση με αυτό το performance που έκανε με τον Black Lilies. Kelly Bush, Night Owl, από τις ομορφιές, το τέλος του 25 και το νέο άλμπουμ, το Fairy Tale.

Black Eyed Peas εδώ μαζί με Sergio Mendes από το Timeless. Μας και νάδα. Οι άνθρωποι που νιώθουν ντροπή, λέει μια έρευνα, γίνονται πιο επιθετικοί. Αντίθετα με ότι πιστεύαμε ότι η ντροπή μπορεί να κάνει κάποιον να μαζευτεί ή να είναι αποτραβηγμένος. Όχι. Το αντίθετο. Η ενοχή το κάνει, μετατρέπεται σε θυμό και επιθετικότητα προς τους άλλους. Η ενοχή λέει: έκανα κάτι κακό. Η ντροπή λέει: είμαι κακός. Και αυτό είναι αφόρητο να το σηκώσει ένας άνθρωπος. Γι' αυτό και οι άνθρωποι, σε μια άλλη έρευνα που έγινε, οι άνθρωποι που δεν μπορούν να πούν όχι και βοηθούν τους άλλους για να μην χαλάσουν την εικόνα τους, και όχι επειδή πραγματικά το νιώθουν, και συμβαίνει πολύ συχνά αυτό, οι άνθρωποι που δεν έχουν όρια δηλαδή, η χρόνια υπερβολική προσφορά χωρίς επιλογή οδηγεί σε κρυφή πίκρα, όχι ικανοποίηση, και γίνονται και επιθετικοί μετά. Αυτοί οι άνθρωποι τα παίρνουν όλα πίσω επί 100. Όχι 10, γενιοδορία από φόβο, που δεν είναι γενιοδορία, αλλά να δανείσουμε τη λέξη, καταστρέφει τις σχέσεις πολύ αργά και σίγουρα, σίγουρα. Cypress Hill.

Πεών Cypress Hill, Mellow Manage, εδώ στο 2026, Dios Bendinga, ο τίτλος του άλμπουμ. Κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Κόσμο 93,6. Παρασκευή είναι, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Λίγο βροχερό, συννεφιασμένο. Κάτι τέτοια πράγματα περίεργα διαβάζω. Όχι περίεργα για τον Ιούνιο όμως, που τα κάνει αυτά. Αλλά υπάρχει μια μυστήρια εκτέλεση του Painted Black. Για να την ακούσουμε στο 2026, γιατί έρχεται από Γκάνα και Αυστραλία. Για να δούμε.

Genesis Owusu, λοιπόν, Γκάνα και Αυστραλία στο 2026. Κάπως έτσι φαντάστηκαν το Paint It Black των Rolling Stones. Σαββατοκύριακο έρχεται, λοιπόν, λίγο συνεφιασμένο σε φάσεις του, με λίγη βροχή. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος φρόντιζε τον ήχο μας. Βραδάκι Παρασκευή στον κόσμο, 93,6. Κλάουντια Μάτολα ήταν εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Προσοχή εκεί έξω, και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στις 6. Σας αφήνω με Ray και Al Green, φοβερό ντουέτο. Goodbye Henry, φιλιά πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 94,8.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
5: Ραντεβού με την ιστορία, έχει Κωστάκη.
4: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
6: Πολύ τολμηρό.
4: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γεγιντής, Ιωάννα Κριονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
7: Κυκλοφορεί με το βρακιέτι από πάνω.
4: Όλες μαζί σε μία προβολή.
8: Στην ευχή της Παναγίας να πας.
4: Ελλάδα 3-0 στους κινηματογράφους από την Danwir.
9: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος μεγκάμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
10: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Έρατοσθένους 13, Παγκράτη.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
12: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
13: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6 και είπα έτσι να μπούμε με ένα ωραίο Latin καλοκαιρινό και τη φωνή του Curtis Mayfield από πίσω, Van Brandt 3000 και Astounded. Τι ωραία, μια χαρά, είναι και Παρασκευή, είναι και 5 Ιουνίου. Έχουμε και τον Γαβρίλη Λεμούνδο μετά από μέρες εδώ στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας, όπου κι αν βρίσκεστε. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια και φρέσκους ήχους. Όπως αυτόν, Marie Froes, το καινούριο της single, Como Auro.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, μας ακούτε στο διαδίκτυο. Και από τη Βραζιλία του 2026 πάμε στη Βραζιλία του 2014. Αυτό είναι ο τοκό.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Και φυσικά όλοι εσείς που μας ακούτε και έχουμε επικοινωνία από το Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας. Τα βλέπουμε εδώ πάντα στον υπολογιστή μας και απαντάμε. One step up. Η Tower of Power.

Μια ιστορική μπάντα λοιπόν που ακούει στο όνομα Tower of Power δημιουργήθηκε στο Όκλαντ στην Καλιφόρνια στα τέλη της δεκαετίας του 60 από τον Εμίλιο Καστίγιο. Αυτή ήταν η ψυχή της μπάντας και φυσικά αυτό το σαξόφωνο και η φωνή του έγραψαν την ιστορία στην μουσική, βάζοντας τότε στην Καλιφόρνια τη soul και τη funk φυσικά, αλλά με τα χρόνια πολύ περισσότερο την jazz και την rhythm and blues. Ευτυχώς η μπάντα υπάρχει μέχρι και σήμερα, παρακαλώ, και ηχογραφεί εξαιρετικές μελωδίες και εξαιρετικά τραγούδια, ακολουθώντας μια κληρονομιά μιας περιοχής που ήταν γνωστή κυρίως για την ψυχεδελική της μουσική και όχι τόσο για τη funk και για την soul, ούτε καν για τη rhythm and blues με τη δεκαετία του 60, αλλά περνώντας τα χρόνια βέβαια αυτός ο ήχος ήρθε λίγο πιο κοντά εκεί στο Oakland και αργότερα στο Berkeley, και βέβαια όταν έπαιξαν live στο Bill Graham, στο Film Auditorium, στο Fillmore, στο San Francisco, όλος αυτός ο ήχος εδραιώθηκε και έγινε μια ολόκληρη μουσική σκηνή. Και αφού μιλάμε για μουσικές σκηνές και μιλάμε για μουσικές, μιλάμε για συναυλίες, μιλάμε για εκδηλώσεις, διάβασαμε σήμερα ότι το Release Athens 2026 υποδέχεται το Σάββατο 27 Ιουνίου τον Grammatic. Grammatic και Σεντετιένη. Ο Σλοβαίνος παραγωγός, τον ακούμε, γνωστός για τον ιδιαίτερο ήχο του που γεφυρώνει τη hip hop με την ηλεκτρόνικα, και το ιστορικό βρετανικό pop συγκρότημα, το οποίο πραγματοποιεί και μια αποχαιρετιστήρια συναυλία, μπαίνουν σε μια ξεχωριστή βραδιά που θα κλείσει και θα κορυφωθεί φυσικά με την εμφάνιση των Pet Shop Boys. Σε τέτοια νωρίς και Grammatic στο Release Σάββατο 27 Ιουνίου, όλα αυτά στην Πλατεία Νερού, το Grammatic. Ό,τι πρέπει για να ανοίξει όμορφα αυτή η βραδιά, που σίγουρα θα είναι πάρα πολύ δυνατή, και με τους Σεντετιέν, έτσι, γιατί αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά ροκ συγκροτήματα της Μεγάλης Βρετανίας από τη δεκαετία του 90, βάζοντας το indie, την dance και την ηλεκτρόνικα.

Πραγματικά ο οποίος έχει έρθει και άλλες φορές στη χώρα μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι φτιάχνει γενικά εξαιρετικά μιξέτ και έγινε γνωστός μέσα από μια πρωτοποριακή στρατηγική διανομής της μουσικής του, κυκλοφορώντας ένα μεγάλο μέρος της δισκογραφίας του δωρεάν, παρακαλώ, και υποστηρίζοντας διαχρονικά πιο ανοιχτά μοντέλα πρόσβασης στην μουσική. Κάτι μου θυμίζει λίγο αυτό όταν είχε κάνει με την ASCAP και ο Desmond Child πριν από πάρα πολλά χρόνια, αλλά και πολλοί άλλοι παραγωγοί και beatmakers. Σε κάθε πάντως περίπτωση, το να δούμε τον Grammatic για άλλη μια φορά στην χώρα μας και σε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, νομίζω ότι είναι ένα παραπάνω credit για να πάμε στις 27 Ιουνίου στο release στην Πλατεία Νερού. Και αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύλιας. Γκίσμο Βαρύλιας και Still Holding On. Μας ακούτε από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Cosmos Radio, Cosmos και Cosmos Jazz και Cosmos Radio φυσικά, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live, live, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Mixed podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και φυσικά 24 ώρες το 24ωρο.

Still holding on, λοιπόν. Αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρίας, ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό. Και αφού έχουν πιάσει και οι ζέστες, και νομίζω ότι το καλοκαίρι έχει έρθει τόσο κοντά, ανεξάρτητα αν σήμερα είχε λίγο συννεφιά και δίνουν λίγο κάποιες βροχές αύριο, εγώ πιστεύω ότι με το summertime της Λουσέν θα λυθούν όλες μας οι απορίες και ο καιρός θα γίνει όπως πρέπει. Μέχρι τις 8.30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to Show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
5: Ακούτε Κόσμος.
6: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς και επιστρέψαμε με τον David Byrne, την Natalia Lafourcade και τους Mexican Institute of Sound. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6-37 λεπτά μετά τις 8. Πάντα ο Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά όλοι φίλες και φίλοι, να περνάτε όμορφα όπου κι αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου κι αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο βέβαια, και όταν ακούτε τον κόσμο ακούτε τις καλύτερες μουσικές στην πόλη και όχι μόνο. Και να μην ξεχνάμε έτσι, η David Byrne στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Κυριακή 21η Ιουνίου. Θα τον δούμε, θα τον χαρούμε για άλλη μια φορά στην χώρα μας. Ένα εντυπωσιακό σόου στο πλαίσιο του Who is the Sky Tour που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο το προηγούμενο, γεμάτο με τα θρυλικά τραγούδια του Talking Heads και βέβαια με την δικιά του σόλο διαδρομή. You know.

Αυτή είναι η Σάρα Τζέιν Μόρις. Είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία μέσα στην δεκαετία του 90. Αργότερα ασχολήθηκε κυρίως με τη μουσική του Bertolt Brecht, με το Kurt Weill, με διάφορα τέτοια project. Βέβαια η φωνή της είχε μια και έχει μια τεράστια δυναμική, και λέω έχει γιατί δεν είναι μικρή πια. Η Σάρα Τζέιν Μόρις τη θυμόμαστε ακόμα όταν είχε τραγουδήσει μέσα στη δεκαετία του 90 τις πιο γνωστές, αν θέλετε, μελωδίες, και αργότερα είχε ανεβάσει και πολλά τραγούδια και στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Αλλά η ίδια κοντεύει τα 70, φίλες και φίλοι. Έχει συνεργαστεί και 2-3 φορές με τον Μάριο Μπιόντι, και μου το έλεγε αυτό ο Μάριο Μπιόντι. Η αλήθεια είναι ότι από εκεί βρήκα ότι η Σάρα Τζέιν Μόρις έχει κάνει συνεργασίες με τον Μάριο Μπιόντι, όπου θεωρητικά μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε και καινούριο άλμπουμ και από τον Ιταλό. Καινούριο άλμπουμ όμως κυκλοφόρησε ολοκληρωμένο πριν από ένα μήνα, έχει βγει ήδη. Και καλό άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της. Η Casey Musgraves, Dry Spell.

I hear you calling. Αυτός είναι ο Τζακ Σαβορέτη. Τον περιμένουμε στην Αθήνα. Τζακ Σαβορέτη θα έρθει το Σεπτέμβριο για να ανοίξει από το Λυκαβητό τη μεγάλη τουρνέ, την ευρωπαϊκή τουρνέ του. Και φυσικά να παρουσιάσει και το καινούριο του άλμπουμ, αλλά και τα 20 χρόνια που έχει ξεκινήσει και έχει κάνει μια τόσο μεγάλη, ωραία, σπουδαία και αποδοτική δημιουργική καριέρα μέχρι και τις μέρες μας.

Riders on the Moon, οι Άγντες Ολέι, που θυμίζουν ιδιαίτερα τον ήχο τον Κρουάνμιν από τη Σουηδία.

0: Armand Hammer, 6 Ιουνίου στο Gazarte Ground Floor. Το hip hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Hello, hello, hello.
1: Cosmos Lab.
0: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
0: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
0: The Family Tapes.
2: Have a good time.
0: Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

My heart is growing. Αυτή είναι η Three Sacred Souls. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή βράδυ, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε καλά. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Και απέναντί μου βρίσκεται ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα σε όσους άνοιξετε μόλις τώρα τα ραδιοφωνά σας, όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν μας κάνετε ακρόαση, σε όποιο σημείο του κόσμου, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, οπουδήποτε ακούτε τον κόσμο. Και ακούτε τον κόσμο με τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη. Μας λέτε, μας στέλνετε ωραίες φωτογραφίες, μου λέτε, ορίστε. Να, ωραία φωτογραφία, ό,τι πρέπει νομίζω τώρα, στο μπαλκόνι, με ωραία μουσική, με υπόκρουση τον κόσμο και με κεριά και με θέα, γιατί ο ουρανός είναι καθαρός. Ολοκένουργια κυκλοφορία, το καινούριο άλμπουμ, πάρα πολύ καλό όλο, το άκουσα, της Φατουμάτα Διαρά.

πιο ωραία μουσικός και τραγουδίστρια η Λόφη. Η Λόφη είναι μια τραγουδίστρια που μας έρχεται από την Ισλανδία. Μάλιστα πήρε και Grammy στα τελευταία βραβεία που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτό που μου αρέσει περισσότερο στη Λόφη είναι ότι είχε ξεκινήσει, είναι ταλέντο, έτσι, είναι 27 χρονών. Είχε ξεκινήσει ως σολίστρια στο τσέλο, παρακαλώ, στην Iceland Symphony Orchestra, εκεί στο Reykjavik. Αργότερα πήγε στο γνωστό σε όλους μας Voice της Ισλανδίας, βγήκε πρώτη, πήγε στο Berklee College of Music στη Βοστόνη και όλα τα υπόλοιπα and the rest is history που λένε. Και νάτι με μια εξαιρετική φωνή, ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ, βάζοντας την jazz pop και την traditional pop μέσα στην κλασική μουσική, και να το αποτέλεσμα. Και αν και μιλάμε για νέες κυκλοφορίες, όπως ξέρουμε όλοι, Παρασκευές είναι πάντα η ημερομηνία που είναι η μέρα που βγαίνουν οι νέες κυκλοφορίες. Κυκλοφόρησε λοιπόν, φίλες και φίλοι, το νέο τραγούδι για το Toy Story 5. Ένα κομμάτι που γράφτηκε ειδικά για την ταινία και σηματοδοτεί τη μουσική επιστροφή της Taylor Swift. Για ακούστε το. I knew it, I know you.

Αυτό λοιπόν είναι το I knew it, I knew you. Είναι η Taylor Swift που μου αρέσει, φίλες και φίλοι. Είναι η Taylor Swift που μου θυμίζει το 2006 με το ομώνυμο της άλμπου, με το Fearless το 2008, όταν έπεσε country μουσική, όταν μπήκε κανονικά. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό ήθελε να κάνει από την αρχή, ανεξάρτητα αν αυτή τη στιγμή είναι superstar, έτσι. Αλλά το ότι έβαλε αυτό το κομμάτι για την Jesse, την ξέρουμε όλοι για το Toy Story, και πολύ περισσότερο ένα πάρα πολύ όμορφο βίντεο κλιπ, στο οποίο η ίδια έκανε την καουμπόι σαν παιδάκι, έτσι, 5 ετών, και μπήκε μέσα σε αυτήν την διαδικασία με ένα τραγούδι που συνεργάστηκε τόσο στη σύνθεση όσο και στην παραγωγή με τον Jack Antonoff. Jack Antonoff, έχουμε πει, είναι αυτή τη στιγμή ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στην μουσική και στη μουσική βιομηχανία. Βγάλε και το τελευταίο άλμπουμ ως παραγωγός της Diana Ross και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και βέβαια ο ίδιος επέστρεψε στο πλευρό της με το The Tortoise Poets Society, το Department, το τελευταίο της άλμπουμ. Το Toy Story λοιπόν 5 αναμένεται να κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 18 Ιουνίου. Για μικρά και για μεγάλα παιδιά. Πάμε μια βόλτα λίγο στα παλιά. Αυτός είναι ο Φεντερικό Πελέ.

ψάχνοντας σήμερα, ακούγοντας έτσι τις μουσικές θα παίξουμε σήμερα στην εκπομπή, έπεσα πάνω σε ένα κομμάτι που θα να παίξουμε πάρα πολύ καιρό από την εκπομπή, αλλά είναι ιδιαίτερα αγαπητό. Grace Jones και Capacity of Love.

το τι έχει κάνει στη ζωή της. Κάποιοι χρειάζονται 2-3 ζωές. Και την εποχή του Studio 54, και την εποχή του modeling, και την εποχή της μουσικής, βάζοντας φυσικά το new wave, τη reggae, τη funk, το post-punk, τα πάντα, την pop μουσική, το Jean-Paul Gaultier, του Sly and Robbie, το μουσικό δίδυμο, τα πάντα, τα πάντα. Μέχρι τις 9.30, ο Bob Seger.

0: 93,6. Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
3: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Κόσμος Radio.gr.

Αυτή είναι η Jazz, εδώ είμαστε και εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι 36 λεπτά μετά τις 9. Πάντα ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Η Jazz, η οποία εδώ και πάρα πολλά έχει να έρθει στην Αθήνα, καιρό έχει να έρθει, χρόνια. Την είχαμε μάθει φυσικά με το Ζεβέ πριν από 15-17 χρόνια και θυμάμαι πραγματικά σαν είναι τώρα, γιατί ήταν καλοκαίρι όταν είχε έρθει και στη χώρα μας και εδώ και μετά και ένα πολύ ωραίο live στο Λυκαβητό. Η Jazz, όπως πάντα την είχαμε γνωρίσει, ταπεινή και συνεχίζει και ηχογραφεί πολύ ωραίες μελωδίες. Πάμε μια βόλτα στα παλιά. Θεωρώ ότι είναι πιο κλασικό από τα κλασικά. Τα τέλη της δεκαετίας του 70. Αυτή είναι η Odyssey. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο. Going back to my roots.

είναι ο Pearl Harbor, When Where We Go Wrong. Από τα παλιά, Pearl Harbor ιδιαίτερα αγαπητός, με εξαιρετικό ήχο, βάζοντας μέσα τη soul, βάζοντας πολύ την R&B και σε αρκετά σημεία θα λέγαμε και την jazz. Μας έχετε ζητήσει διάφορα κομμάτια, γιατί είναι Παρασκευή και πάντα την Παρασκευή μας ζητάτε τραγούδια. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, αλλά Παρασκευή είναι Παρασκευή, έτσι. David Hildago.

λοιπόν είναι ο Νταβίδ Χιλντάγκο από το Mayans, έτσι, την πολύ γνωστή σειρά που είχαμε δει και στο Netflix. Πάμε πολλά χρόνια πίσω. Όταν ο Springsteen στο Ουλεβί το 1988 ερμήνευε Downbound Train και είναι και το μόνο live που κυκλοφόρησε τώρα πρόσφατα με αυτή την εκτέλεση. Ήταν εκείνο το βράδυ όπου ο Springsteen ανακοίνωσε το Amnesty International Tour, το μεγάλο live που θα έδινε στο Wembley, όπου αργότερα έγινε σε World Tour και πέρασε τότε η αμνηστία και από την Αθήνα 3 Οκτωβρίου του 1988. Πόσο μακριά φαίνεται.

Bound Chain. Το μεγάλο αφεντικό της ροκ που αυτές τις μέρες κάνει και περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια άκρος πολιτικοποιημένη περιοδία από τον Bruce Springsteen. Να μου πείτε, πάντα ο Springsteen δεν κάνει, δεν βάζει, δεν έχει πολιτική χρειά με συναυλίες. Βεβαίως, αλλά αυτή η συναυλία όμως, αυτό το tour που κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες coast to coast, είναι άκρος πολιτικοποιημένη. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. UB40 και I Shot the Sheriff.

I Shot the Sheriff. Για το φίλο το Λευτέρη που μας ακούει από την Πάδοβα. Πολλούς χαιρετισμούς και στην Πάδοβα. Πολλούς χαιρετισμούς από όπου και αν μας κάνει τα κρόαση. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παμπιδούκαρο που ήταν στον ήχο. Σας αφήνω σήμερα με μια τραγουδάρα. Να το χαρίσουμε στην Ελευθερία, μας το ζήτησε, γιατί να μην το παίξουμε. Είναι Παρασκευή βράδυ, pull up to the bumper. Μπαμπής Δούκαλος ήταν στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Έτσι για να υποδεχτούμε όμορφα τις μουσικές από τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα σας πάει μέχρι τις 12. 12 με 2 Δήμητρα Κακαμουνάκη. Σαββατοκύριακο ο κόσμος είναι ζωντανός. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Πολλά φιλιά, ραντεβού τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Φιλιά πολλά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν.

0: μυστικός δράμαρ Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

ears ear for you, baby. Hypothetically speaking. Poor Carl.

0: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
1: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων moor.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Ίσως το μακρινό 1965 καταγράφεται αυτό από τον Bill Bo και το τρίο του σε μια live στιγμή στο Blueport Lounge. Εκεί μαζεύονται και φτιάχνεται το Blue Jamaica ή αλλιώς Chi-Chi. Στο όργαν Hammond κάθεται ο Billy Bo, ο Lorenzo Green στα drums, στην κιθάρα ο Joe Stafford, και όλα αυτά υπό την σκέπη του producer Andy Belvin, ο οποίος παρευρίσκεται για να καταγράψει αυτές τις μουσικές. Και εμείς με αυτά και τα ωραία που έρχονται από το Blue Mountain της Τζαμέικα σας καλωσορίζουμε σήμερα στον Νίκο, στον κόσμο μας, στα τραγουδάκια μας. Blue Jamaica, μην κοιτάς που το έφερε η Trump Records με έδρα τη Γερμανία, καμία σχέση με τον Trump.

μουσικές μας, εδώ είμαστε κι εμείς. Το κομμάτι το ανακαλύψαμε ταξιδεύοντας στον Παναμά, σε αυτή την ανεξάρτητη εταιρεία με το όνομα Moco Music Records. Εκεί μας παρουσιάζουν όλα αυτά τα φαντασμαγορικά άσματα που καταγράφηκαν πίσω στο 1961 από τους μουσικούς αυτούς, τον Alonso Wilson, δηλαδή De Briano. Σαν Μιγγέλ είναι το κομμάτι που φτάνει από αυτήν τη συλλογή που έρχεται με τίτλο Fantastic Variety in the Music of Panama. Ο Alonso Wilson έρχεται με τις luxury μουσικές του.

το διαφορετικό δεν είναι πάντα καλό, αλλά αυτό εδώ έχει κάτι να δώσει. Η Team Euro έρχεται σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο What's the Matter Baby να μας παραδώσει έναν πυρετό διαφορετικό πάντα. Fever το κομμάτι. Never know how much I love you. You never know how much I care. 'Cause when you put your arms around me, I get a fever that's hard to bear. You give me fever.

Ορλεάν γεννιέται αυτό το κορίτσι πολύ πίσω στο 1939. Ονομάζεται Tammy Lynn, μπορεί να μην έκανε πολλά πράγματα, όμως εδώ η Tammy Lynn λέει με το δικό της τρόπο το Light My Fire.

συγκεκριμένο της Tammy Lynn βρίσκεται σε αυτή τη δισεύρετη συλλογή με τίτλο Living in the Streets, για να καταλήξουμε σε αυτήν την άλλη συλλογή με τίτλο Rewind, στο νούμερο 6 παρακαλώ, όπου εκεί μπορεί κανείς να ανακαλύψει αυτή τη διαφορετική εκδοχή του Planet Caravan.

Κολομβία που έρχονται από αυτόν τον τύπο με το όνομα De Barondo, ο οποίος φτιάχνει ένα άλμπουμ με τίτλο La Jungla. Εκεί μέσα κρύβεται και αυτό το περίφημο Somos los Gidos del Sol.

σε πολύ καλύτερη κατάσταση, δεν το συζητώ. Οι Kebe Shake Town επιστρέφουν με αυτά τα Tulunga remixes. Και μέσα εκεί κρύβεται και ο Brennan Greene, που κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι δεν μπορεί. Του Zunga είναι το κομμάτι.

Βρήκα το δρόμο μου με τον Απελάρτο Καρμπόνο και δεν είμαι μόνη. Εδώ φτιάχνεται μια συλλογή με τίτλο Ράντιο Μαλέμπε και όλα τα ρημίξεις που αφορούν στον Απελάρτο Καρμπόνο βρίσκονται εδώ μέσα. Νομίζω πως μπορούμε να ακούσουμε και αυτή τη διαφορετική εκδοχή του Πίνα Μαδούρα που ηχογραφείται στην Palenque Records.

τις μουσικές και έτσι μπορούμε να ταξιδεύουμε άνετα και ωραία και κυρίως να αντέχουμε. Ο Μίτσα Μιακούμπ έρχεται, έχει έρθει προπολού, παίζει τις μουσικές του, η Agogo Records πλέον τον ηχογραφεί, μια Cumbiano Get Enemy που φτιάχτηκε μόλις.

Ακριβώς για τους ίδιους λόγους φτιάχτηκαν και οι Ezra Collective να εξυπηρετήσουν τις δικές τους μουσικές. Και τι μας λένε τόσα χρόνια μετά? Only Love. Συμμετέχει και ο Πα Σαλιέ, ο οποίος έρχεται καινούριο άλμπουμ για τους Ezra.

Μπορεί να μην είναι ο Hugh Roy Brown, είναι όμως ο Hugh Brown και κάνει παρέα εδώ με τον Boy George, που κάποια στιγμή στη ζωή του αποφάσισε να φτιάξει την τα πλευρά της μουσικής του. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ κρύβεται και το Nice and Dub.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στο τσαρτάκι μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε με τον Sven Vander και ανεβαίνουμε προς τα βόρεια. Natura Morta είναι το κομμάτι που έφτιαξε μόλις ο Sven Vander, αυτός ο μουσικός, ο οποίος υπογράφει τις μουσικές του στη Σουηδία.

Henry Schwartz που του αρέσει να εμπνέεται από την Αφρική, από τους άλλους ρεμιξάρει ασύστολα και ένα κουάρ που φτιάχτηκε μαζί με τον Εμμανουέλ Ζαλ.

σε ομάδα ο Νίκολα Κόντε χωρίς αφιβολία και φτιάχνει και άλμπουμ μαζί με την ομάδα του The Afro Club Mixes Reloved και εδώ ηχογραφεί στην 4File Records.

στα πολύ ωραία και αυτό που κρύβεται στη Sango Records και το κυκλοφόρησε μόλις, ένα party ego boost από τους Blue Dietrich που ρημιξάρουν.

περίπτωση Τζάντρα. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με τα remixes. Ο Μίστα Σάντσες αναλαμβάνει όπως και να έχει. Το βρίσκεις ως Τζάντρα Remix. Όσο για το κομμάτι, έρχεται με τον τίτλο Μακάφι.

η New Love Experience στη Βραζιλία. Συναντούν έτσι κι αλλιώς τη Λαζ που τους έφτιαξε, αλλά εδώ και τον Ναυτίλους που κάνει τις μουσικές αλλιώς. Η Agogo Records απλώς ηχογραφεί.

Η Αρέμα Αρέγκα, που ξεκίνησε κάποτε από την Κούβα και πλέον ζει και εργάζεται στην Ισπανία, εδώ σε ένα Monkey Safari Remix. Καλιά.

0: Henry Svats που είδαμε νωρίτερα εδώ δημιουργεί μια άλλη παρέα, τους Jazzanova, και μαζί φτιάχνουν αυτό το Creative Musicians.
1: When in despair

Η Grand Soleil είναι που βάζουν το remix. Το Don't Panic είναι που κυριαρχεί γύρω μας. Και εγώ λέω να ενδώσουμε στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε.

να μην είναι τόσο πιτσιρικάδες, αλλά για μας είναι πιτσιρικάδες οι La Femme, που μας δίνουν πολύ ωραίες κομματάρες ενίοτε. Εδώ φτιάξαν κάτι για την Φρανσουάζ, υποθέτω την Φρανσουάζ Αρντί. Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση και τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα, τα μεσάνυχτα, στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Γεια και χαρά, και παραδίδω εδώ τις μουσικές μας στο Θανάση Κώστα, που θα παίξει για το επόμενο 2 ώρο στον κόσμο. Γεια και χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Πιάνω,
5: πιάνω,
4: βάζω,
5: βάζω,
4: στο κεφάλι,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω,
5: κατεβάζω,
4: φτιάχνω τα χέρια μου,
5: φτιάχνω τα χέρια μου
4: και σηκώνω ψηλά. Μπράβο.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
2: Κόσμος Radio.gr.